0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Σένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Monday, λοιπόν, Δευτέρα πρωί, μια καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το Σαββατοκύριακο, γιατί οι Δευτέρες, το έχουμε πει, κάθε φορά που όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, θα γίνονται όλο και λίγο πιο δύσκολες.
0: Ήταν βασανιστικό σήμερα το ότι ξύπνησα σχεδόν μισή ώρα πριν το ξυπνητήρι, Μπάμπη.
1: Και το θέμα είναι τι ώρα κοιμήθηκες.
0: Στριφογυρνούσα.
1: Το θέμα είναι τι ώρα κοιμήθηκες. Γιατί αν είδες την εθνική που καθίσαμε να τη δούμε όλοι, σημαίνει ότι 12 και 5, άρα σηκώθηκες 4.
0: Σηκώθηκα 4 και 4, νομίζω, άνοιξα τα μάτια μου.
1: Ναι, το ίδιο πάθαμε οι περισσότεροι. Καθίσαμε να δούμε αυτό το παιχνίδι που άξιζε τον κόπο προφανώς λόγω του αποτελέσματος, το να κερδίζεις στην έδρα της την εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι που όταν ήμασταν μπιτσιρίκια θα μπορούσαμε καν να ονειρευτούμε, να πούμε ότι κάποια στιγμή θα τους κερδίσουμε.
0: Είναι μια ιστορική στιγμή, γιατί το παρελθόν έλεγε ότι όσο και να τους δυσκολεύαμε, σε 10 αγώνες είχαμε 3 ισοπαλίες, τους είχαμε δυσκολέψει. Εγώ θυμάμαι το πρώτο μάτς που παρακολούθησα συνειδητοποιημένος έτσι, 11 χρονών, το 1980 το καλοκαίρι, ήταν το 0-0 στο περίφημο Euro τότε με τη μεγάλη εθνική ομάδα του Άλκετα Παναγούλια. Και τους είχαμε δυσκολέψει και τότε και στο παρελθόν, αλλά δεν είχαμε νικήσει ποτέ, και μάλιστα εκτός έδρας.
1: Τους Γερμανούς. Και μάλιστα τους Γερμανούς του Κλοπ. Βγαίνοντας να μιλήσει για το αποτέλεσμα, είπε μια κουβέντα βέβαια που δείχνει πόσο μεγάλος προποντής είναι
0: για
1: και αυτός.
0: Για πες μου λίγο, γιατί δεν έχω ακούσει, δεν έχω καταγράψει ούτε λέξη από τις δηλώσεις του.
1: Ο Κλοπ λοιπόν βγήκε και δήλωσε ότι, ότι προτιμώ ένα κακό ξεκίνημα από ένα κακό τέλος. Λέγοντας ότι πολύ έξυπνα, ότι μπορεί τώρα να μην είναι τα πράγματα όπως τα θέλουμε, ωστόσο είμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας. Και εγώ θα πω και για εμάς κάτι αντίστοιχο.
0: Άρα τι πρέπει να σκεφτούμε?
1: Δηλαδή,
0: αυτό με παραπέμπει ακριβώς σε εμάς η δήλωσή του, ότι δεν πρέπει να ψυχάσουμε και να πετάμε στις δάφνες μας.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τον Γιοβάνοβιτς, τον οποίο εγώ αφισβητώ πολλές φορές τις επιλογές του και το ξαναλέω και τώρα που είναι στα καλύτερά του και στην άνοδο, έχουμε πάρει πολύ μεγάλες νίκες, όπως και την Αγγλία, και την Αγγλία την κερδίσαμε εκεί μέσα. Η αλήθεια είναι ότι στη συνέχεια δεν ήταν η πορεία ανάλογη. Θέλω να πω ότι προφανώς και γίνονται τεράστια άλματα προς τα μπρος, αλλά πρέπει να έχουμε διάρκεια.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω. Βέβαια θα στο ρωτούσα μάλλον κατηδίαν, όχι στον αέρα, αλλά στο ρωτάω τώρα. Μήπως είχες αδικήσει σε ένα βαθμό το Γιοβάνοβιτς?
1: Καθόλου.
0: Σε ένα βαθμό.
1: Καθόλου. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν τον έχω αδικήσει καθόλου. Θα πω ότι τον αδίκησα μετά το τέλος αυτής της διαδρομής. Προφανώς και θέλω να συνεχίσουμε έτσι. Έχουμε στήσει πολύ γερές βάσεις. Περιμένουμε την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολλανδία και μετά, αμέσως μετά, τους Γερμανούς.
0: Κάπως
1: και στο
0: τέλος
1: έργους. Το θέμα είναι ότι και άλλες φορές ξεκινήσαμε εντυπωσιακά και στη συνέχεια ξεφουσκώσαμε. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην ξεφουσκώσουμε και στο τέλος να πω ότι σε αυτή τη φάση τον αδίκησα τον Γιοβάνοβιτς.
0: Πάντως ήταν δύο μεγάλες νίκες που δεν νομίζω στο παρελθόν η εθνική Ελλάδος, ακόμη και όταν έκανε την μεγάλη υπέρβαση με το γύρο του 2004, τότε θυμάμαι με το γκολ το περίφημο του...
1: Του Χαριστέα,
0: όχι, του Γιανακόπουλου, του Γιανακόπουλου,
1: ναι.
0: Που είχαμε πάρει την εκτός έδρας νίκη επί των Ισπανών και είχαμε καταφέρει να προκριθούμε στην τελική φάση του 4. Νομίζω ήταν ο Γιανακόπουλος, ο Στέλιος ο Γιανακόπουλος, που είχε βάλει εκείνο το γκολάκι, την γκολάρα μέσα στην Ισπανία.
1: Η γκολάκι, η γκολάρα, δεν μπορεί να είναι και γκολάκι και γκολάρα.
0: Ήταν γκολάκι στο στυλ, γκολάρα
1: στην
0: αξία. Τέλος πάντων, αλλά δύο νίκες επί δύο ομάδων, δύο σχολών ποδοσφαιρικών, οι οποίες πάντοτε θεωρούσαμε ότι λίγο ή πολύ, λίγο για τους Σέρβους, πολύ για τη Γερμανία, στέκονται πάνω μας, δύο σερί εκτός έδρας, στις έδρες τους, τέτοιες νίκες, δεν νομίζω ότι θυμάμαι ποτέ ξανά από την ελληνική ομάδα.
1: Όχι, είναι φοβερό ένας ποδοσφαιρικός νάνος να μπορεί κάποια στιγμή να πετύχει τόσο σημαντικά πλήγματα στους γίγαντες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Το ξέρεις ότι το 1974...
1: Δεν έμεινες. Ξέρεις ποιος μας χαρακτηρίζει ποδοσφαιρικούς νάνους?
0: Ποιο?
1: Η Bild.
0: Α, ναι.
1: Βγήκε η Bild και είπε ότι είναι απαράδεκτο.
0: Πικαρισμένη, ναι, μετά τον αγώνα. Μας είπε ποδοσφαιρικούς
1: νάνους. Βγήκε πρωτοσέλιδο ότι είναι απαράδεκτο και τα λοιπά, η Γερμανία να χάνει από ποδοσφαιρικούς νάνους. Σαν την Ελλάδα. Να είμαστε εμείς που δεν πήραμε, λέει, μέρος ούτε καν καλά, στο τελευταίο παγκόσμιο που έγινε το καλοκαίρι.
0: Καλά, και η Ιταλία δεν πήρε. Να είναι και η Ιταλία.
1: Εντάξει, τώρα αυτοί αναφέρονται σε εμάς τους Ιταλούς, δεν τους λέγαμε ποδοσφαιρικούς νάνους. Εμάς όμως το έβγαλε η Bild πάλι το φαρμάκι και μίλησε για ποδοσφαιρικούς νάνους.
0: Το έβγαλε πάλι το φαρμάκι. Ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι, ποια το έλεγε μάλλον.
1: Δεν ξέρω, αλλά δες ότι όταν κάποιος πραγματικά παθαίνει ζημιά, δες ότι βγάζει φαρμάκι. Φαρμάκι, να.
0: Η Bild τι έλεγε για τους παικταράδες της Dortmund? Όχι, θέλω να ξέρω. Ήτανε από μια ποδοσφαιρική χώρα νάνων οι παικταράδες της Dortmund, για τους οι οποίοι πια είχαν όλη η Γερμανία, είχε μείνει έκθαμβη με το ποδοσφαιρικό μέγεθος.
1: Εδώ, να, εσύ ξέρεις και τα γερμανικά. Φούτμπολ, Φρέμς, Κόλτ, Αους.
0: Φούτμπολ,
1: ένας ποδοσφαιρικός, λέει, νάνος, έβαλε τον γκλοπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Ο Γιούρεν Κλοπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής εθνικής ομάδας. Τρεις μέρες μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία, η Γερμανία έχασε 0-1 από την Ελλάδα στο δεύτερο αγώνα. Μπλα μπλα μπλα.
0: Τσβέρκ είναι ο νάνος. Άρα, φούτσπολ, Τσβέρκ, ο νάνος του ποδοσφαίρου.
1: Εμείς μπράβο, Bild. Αυτοί.
0: Η Bild, θυμάσαι τι ωραία πρωτοσέλιδα έγραφε,
1: ναι,
0: και τότε επί οικονομικής κρίσης.
1: Μα γι' αυτό το κράτησε και λέω, δες, τελικά το σκύλος το μαλλί του το αλλάζει, το χούι του δεν το αλλάζει.
0: Θυμάσαι και στην Πολωνία τον αγώνα που δώσαμε εναντίον της Γερμανίας, νομίζω ήταν από τα νοκάουτ στο Euro που είχε γίνει στην Πολωνία πριν κάποια χρόνια, τότε επί κρίσης, και ήταν και η Άγγελα Μέρκελ στο γήπεδο.
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Και πανηγύριζε με τα γκολ της Γερμανίας. Τους είχαμε ισοφαρίσει, νομίζω, με τον Σαμαρά, και στο τέλος είχαν κερδίσει. Και είχε μείνει και η ατάκα παλιά του Λίνεκερ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 11 και 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
1: Κερδίζει η Εθνική Ελλάδος πλέον, θα λέμε. Αλλάζει. Είδες και πονάει.
0: Πρόσεξε τώρα. Είπες για την εθνική ομάδα του Κλοπ. Βέβαια, συγγνώμη για τους φίλους ίσως που δεν ενδιαφέρονται, ειδικά για τις φίλες που ίσως δεν ενδιαφέρονται τόσο για το ποδόσφαιρο,
1: ναι,
0: αλλά ξεκινήσαμε από εκεί.
1: Η εθνική είναι για όλους, δεν παιδάκι.
0: Πρόσεξε τώρα. Αν ήμασταν γυναικείο κοινό και μάλιστα μια αλφα ηλικιακής ομάδας,
1: θα μιλήσαμε
0: θα για τη Βύση.
1: Γιατί και αυτή άσπασε, ρε παιδάκι μου, και για τη Βύση θα πούμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Απλώς περιμένω την Ευαγγελία να μπει στην κουβέντα.
0: Να πούμε, παρότι έτσι εγώ θα το πω, και μάλιστα είδα και μία ανάρτηση του Νίκου του Μπογιόπουλου. Και ξέρεις πολύ καλά ότι με το ΚΚΚ...
1: Ο Νίκος για ποδόσφαιρο μιλάει?
0: Όχι, για τη Βύση.
1: Α, για τη Βύση. Ναι,
0: θέλω, δεν είναι, δεν
1: με
0: είναι
1: τον
0: πολύ μεγάλο.
1: Και έχουμε μια προσωπική σχέση.
0: Θέλω να τη διαβάσω κάποια στιγμή. Παρότι ξέρεις, παίρνει την θέση του ΚΚΕ και ξέρεις πόσα πράγματα με χωρίζουν από το ΚΚΕ.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά σε αυτήν την ανάρτηση σχεδόν ταυτίστηκα. Τέλος πάντων, θα το πούμε αργότερα. Ας γυρίσουμε στην εθνική. Είπες για την εθνική του Κλοπ και θα έλεγε ότι είναι μια ιδιαίτερη εθνική. Όπως έγραψα και χθες, γιατί δεν το πίστευα. Ήξερα ότι κάποια στιγμή μπήκαν ένας, δύο, τρεις μαύροι, γενικά έγχρωμοι.
1: Α, είδες, ναι, το κάποιος, είδα το, την ανάρτησή.
0: Κάποιος συνομιλητής μου θύχτηκε με το έγχρωμη. Αυτή είναι η, ας το πω έτσι, πρέπουσα λέξη για τους ανθρώπους του άλλου χρώματος. Τέλος πάντων, εκείνος θέλει να τους λέμε μαύρους. Δεν είναι και όλοι μαύροι. Τέλος πάντων, κάποιοι είναι, ναι, από την. Όχι από την υποσαχάρη Αφρική, από πιο πάνω. Τέλος πάντων. Όπως με ενημέρωσε κάποιος από τους 11 της ομάδας, οι 8 ήταν μη γηγενείς, τέλος πάντων μη γερμανικής καταγωγής, ατόφιας, ξέρεις, τεύτονες, Γερμανοί. Και μου έκανε χθες αυτό το πράγμα πραγματική εντύπωση, γιατί μιλάμε ειδικά για τη Γερμανία, που δεν είναι μια χώρα με παράδοση στην απεικιοκρατία όπως η Ολλανδία, η Γαλλία, ξέρω εγώ κλπ.
1: Οι Βρετανοί.
0: Λέω, πού φτάσαμε πλέον σαν κόσμος, γιατί αυτό είναι ένα κοινωνιολογικό σχόλιο και παρατήρηση πλέον. Δεν είναι αθλητική, δεν είναι ρατσιστική παρατήρηση.
1: Κοίταξε, στο μπάσκετ η αλήθεια είναι ότι είμαστε συνηθισμένοι ότι οι καλοί παίκτες είναι προερχόμενοι από NBA και τα λοιπά. Οι περισσότεροι
0: και θα σου πω και το εξής.
1: Οι καλοί.
0: Θα σου πω το εξής. Αν εξαιρέσουμε τον.
1: Και θυμάμαι και την ταινία, αν μου επιτρέπεις, πώς έλεγε, οι λευκοί
0: δεν μπορούν να πηδήξουν.
1: Δεν μπορούν να πηδήξουν. Που είχε να κάνει με το μπάσκετ.
0: Η πλάκα ποια είναι, Μπάμπη? Ότι αν θυμηθώ την εθνική Γερμανία στο μπάσκετ, εκτός από το Σρέντερ και δύο-τρεις άλλους, στην ομάδα του μπάσκετ οι λευκοί Γερμανοί κυριαρχούν περισσότερο από ότι στην ομάδα του ποδοσφαίρου που είδα χθες.
1: Γιατί τα προσόντα των Γερμανών ταιριάζουν
0: δεν
1: περισσότερο.
0: Δεν είχα αντιληφθεί ότι οι επιλογές του Κλοπ και γενικά το γερμανικό ποδόσφαιρο, ξέρουμε βέβαια ότι έχει πάρα πολύ μεταναστευτικό κύμα στη Γερμανία κλπ.
1: Φυσικά,
0: αλλά δεν είχα αντιληφθεί ότι έφτασαν να κυριαρχούν τόσο.
1: Βρε, τη Δημαρχία του Βερολίνου πήρανε τώρα το ποδόσφαιρο, θα αφήσουν. Το θέμα είναι ότι εμένα άλλο μου έκανε περισσότερη εντύπωση στη Γερμανία. Του Κλοπ, προσπαθεί να γίνει του Κλοπ και όταν θα γίνει είμαι βέβαιος ότι ξανά θα τρομάζει κάθε αντίπαλο. Αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είδα ποδοσφαιριστές προσωπικότητες. Δηλαδή δεν είχε παίχτες που να μπορούν κάποια στιγμή να πάρουν πάνω τους το παιχνίδι,
0: Λόταρ,
1: να αλλάξουν
0: Ματέους,
1: το ρυθμό, να φτιάξουν φάσεις, να οργανώσουν ένα παιχνίδι και να μας κλείσουν. Εμείς είχαμε περισσότερους παίχτες προσωπικότητες που θα μπορούσαν την κρίσιμη στιγμή να κάνουν τη διαφορά παρά οι Γερμανοί. Αυτό εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η ένδυά τους η ποδοσφαιρική.
0: Μήπως πέρα από τεχνίτες, πέρα από τεχνίτες της μπάλας, αυτούς που επιλέγει ο εκάστοτε προπονητής ως καλύτερους εκείνη την εποχή. Μήπως όμως αυτό το ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρώτης ή δεύτερης γενιάς ή άντε τρίτης γενιάς μετανάστες, μήπως δεν παίζουν τόσο με εκείνον τον γερμανικό εγωισμό, παύλα σοβινισμό, ότι θα παίξουμε για την National Mindshaft, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ αυτό να το πω εγώ.
0: Λέω,
1: ναι.
0: Λέω γιατί χθες δεν έβλεπα, να πω την αλήθεια, αυτό που λέμε στον αθλητισμό, το μάτι τους να γυαλίζει.
1: Κοίταξε, ίσως και η Ελλάδα να μην τους προκαλεί το γυάλισμα. Μπορεί να μας υποτίμησαν κιόλα. Μπορεί να θεώρησαν ότι ποια Ελλάδα σαν την Bild.
0: Νομίζω και ο Κλοπ τους είχε ρίξει καμπανάκια ότι είναι μια χρυσή γενιά.
1: Για
0: και...
1: μένα ήμασταν τυχεροί, Νίκο, που παίξαμε με την Γερμανία. Εγώ θα το ξαναπώ του Κλοπ, γιατί του τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση ως προπονητή.
0: Και εγώ.
1: Ότι είναι στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας. Έχω την αίσθηση ότι όποιοι συναντήσουν αργότερα την εθνική που ετοιμάζει, η αλήθεια είναι ότι
0: τον
1: Κλοπ
0: εντωμεταξύ των οποίων τον υποδέχθηκαν ως μεσσία για το ποδόσφαιρό του, το οποίο είχε φάει χαστούκια και στο τελευταίο παγκόσμιο.
1: Έτσι είναι. Ακόμα και ο Τσιμίγκας βγήκε και έκανε μια δήλωση και είπε ότι με τα πράγματα που μου έμαθε ο Κλοπ, κατάφερα να τον νικήσω. Γιατί ο Τσιμίγκας έπαιζε στη Λίβερπουλ, την οποία προπονούσε ο Κλοπ. Και είχαν.
0: Είχε και δικά
1: μαζί
0: του παιδιά, λοιπόν.
1: Μπράβο. Και λέει, τον νίκησα με τα ίδια του τα όπλα, είπε.
0: Λοιπόν, όπως λέγαμε και πριν, φίλες και φίλοι, πέρα βέβαια από την εθνική ομάδα, πέρα από τους αγώνες του μπάσκετ το Σαββατοκύριακο, όπου θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ συνάρπασε, εξέπληξε και έβαλε γυαλιά, ίσως κάποιες άλλες παθογένειες δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε τόσο εύκολα σε όλα τα επίπεδα. Ας αφήσουμε τα αθλητικά. Είπαμε για την συναυλία της Βύση.
1: Καλά, η οποία δεν περνάει έτσι. 95.000, εγώ δεν το περίμενα, φίλε. Και αυτή την υπερπαραγωγή που έκανε, αλλά και τον κόσμο που μάζεψε. Είχαμε πει ότι εδώ τι πράγμα έκανε ο Ρέμος. Μάζεψε, ξέρω ότι 40-60.000 κόσμο σε δωρεάν
0: κάποιοι
1: συναυλία.
0: Κάποιοι είπανε πολύ περισσότερο, βέβαια.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: δεν ήτανε. 40-60.000 κατά την εκτίμησή μου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δωρεάν συναυλία εκεί ήταν κανονικά πληρωμένη, έτσι. Όποιος μπήκε μέσα στον ΟΑΚΑ πλήρωσε. 95.000 κόσμος πήγε για να δει τη Βύση πληρώνοντας.
0: Νομίζω εδώ, έτσι σε στοιχειοθετημένα κάποια θέματα, τα βλέπουμε καλά στην ανάρτηση του Μπογιόπουλου.
1: Ωραία, πριν την ξεκινήσεις, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας, στο Δημήτρη, τον Πυρνάρα.
0: Και τρεις.
1: Που μας εύχεται καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, γιατί είναι καθοδόν και εκείνος για τη δουλειά του. Και την καλημέρα μας και στον Απόστολο
0: τον Υπερήφανο
1: και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Αποστόλη, δεν ξέρω αν έμπλεξες καθόλου με τα μάλγαρα, γιατί και εκεί θα πάει η κουβέντα μας. Έχουμε αρκετά πράγματα, αρκετά μονοπάτια να δούμε. Εγώ έστειλα και ένα μήνυμα στον πρώην Υπουργό και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καράογλου, γιατί τον είδα, έκανε μία
1: ανάρτηση.
0: Μάλλον όχι ανάρτηση, απλά ένα βίντεο ανέβασε. Εντάξει, το έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει και για περιφερειάρχης και σίγουρα ασχολείται πάντοτε ο Θόδωρος Καράουλ και με τοπικά θέματα. Έκανε και εκείνος μία ανάρτηση, ανάστατος, για το ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάθε μέρα να συμβαίνει αυτό στα Μάλγαρα.
1: Και τι συμβαίνει, Νίκο, σε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, επειδή γίνεται ασφαλτόστρωση.
0: Ένα χιλιόμετρο εκεί, ξέρω εγώ.
1: Μπορεί κάποιος να εγκλωβιστεί για περισσότερο από μία ώρα.
0: Γιατί
1: 70 λεπτά, 4-5
0: λωρίδες γίνονται, κάποια στιγμή καταλήγουν να είναι μία. Και μια που την ανοίξαμε την κουβέντα αυτή, κι άλλοι βουλευτές, θυμάμαι και ο κύριος Σιμόπουλος, είχε κάνει τότε μεγάλο θέμα με την με το κλείσιμο της παλιάς Εγνατίας οδού ΑΕ. Τέλος πάντων, κάποιοι αποφάσισαν την ιδιωτικοποίηση, η οποία εκκρεμούσε επί χρόνια. Εγώ στο ζήτημα αυτό εδώ της Εγνατίας οδού δεν μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Και άλλα τμήματα οδών ιδιωτικοποιήθηκαν παλιότερα. Είχαμε παράπονα μικρά ή μεγάλα, άλλοι με την Αττική οδό, άλλοι με την Αιγαίο, όπως λέγεται, άλλοι με τη Νέα οδό, με τις εταιρείες που έχουν αναλάβει.
1: Με την,
0: τι θέλω να πω,
1: με την,
0: ότι το κομμάτι αυτό των μαλγάρων, το κομμάτι αυτών των μαλγάρων το έχει αναλάβει αυτή η Νέα Εγνατία, η εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο της παλιάς Εγνατίας ΑΕ. Και δυστυχώς από την πρώτη στιγμή, με όλα τα παράπονα που έχουμε δει στο κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας με τις σύραγγες και τις γέφυρες και το ότι έχουν κλείσει χωρίς κανένας να καταλαβαίνει από τον κόσμο, εφόσον δεν γίνεται εργασίες, γιατί υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία εκεί.
1: Αφού το έχουμε εξηγήσει όμως, ρε Νίκο, γιατί υπάρχει ταλαιπωρία.
0: Ναι, ναι, το έχουμε εξηγήσει, ναι. Αλλά δεν το έχουν εξηγήσει καλά της εταιρείας, γιατί, ή τουλάχιστον και το ελληνικό δημόσιο, πες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το είχαμε παραβλέψει, γιατί
1: δεν το είχαμε παραβλέψει. Άλλαξαν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και έγιναν αυστηρότεροι. Με την αυστηροποίηση των κανονισμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον δεν τηρούν τα στάνταρ ασφαλείας αυτές οι σύραγγες.
0: Για τις μεγάλες, μεγάλες νταλίκες αυτές τις, τα τριαξονικά κλπ. Για τον υπόλοιπο κόσμο, ότι υπάρχουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Τέλος πάντων, το θέμα ήταν ότι κλείσανε ομαδικά και εκεί όλα τα τμήματα των οδών και όχι σταδιακά. Και το ίδιο πράγμα βλέπουμε να συμβαίνει, γιατί η ίδια κακή διαχείριση, η ίδια εταιρεία είναι, και πίσω από ό,τι γίνεται στα Μάλγαρα. Είναι το κομμάτι που συνδέει την Παθέ με την υπόλοιπη Εγνατία και το έχει αναλάβει από παλιά η Εγνατία. Άρα είναι της ίδιας εταιρείας και εδώ πέρα. Και σου λέει, όσοι περνούσαν, δούλευε μια μικρή μπουλντοζούλα, τίποτα άλλο δεν γινόταν. Και από την άλλη, δώστε ρε παιδιά παρακαμπτήριους, δώστε κάτι, δώστε μια επικοινωνία προς τον κόσμο. Πάει ο κόσμος ξαφνικά, μπουκώνει εκεί και συναντάει, και μάλιστα
1: στο
0: μου είπαν ότι
1: από πολύ, την Χαλάστρα μέχρι και τη Σύνδρα.
0: Πολλοί τους ξεγελούσε και το Google, γιατί, το Google Maps, γιατί νόμιζαν, τους έδειχνε, το έπανε πάρα πολύ, είδα μαρτυρίες, ότι η καθυστέρηση θα είναι 10, 15, άντε 20 λεπτά και η καθυστέρηση ήταν μια μισή ώρα.
1: Φοβερό, είναι μια μισή ώρα σε ένα τόσο μικρό.
0: Γιατί λέει, αν το αντιλαμβανόμασταν από την Google ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, θα φεύγαμε εκεί πέρα από, από την παράκαμψη της Χαλάστρας, των Ευζώνων, μέσα από τα Μάλγαρα, ξέρεις και εσύ, τα ξέρεις τις περιοχές εκεί, ότι έχει παρακαμπτήρια να βγεις από Άγιο Αθανάσιο, έχει δρόμους. Και πάνε όλοι και πέφτουν σαν τα θύματα εκεί πέρα. Η εταιρεία εκεί πέρα τι κάνει?
1: Εν τω μεταξύ, την Παρασκευή μπορεί κάποιοι να ήταν εγκλωβισμένοι και για 2 ώρες, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Την Παρασκευή, ναι, ήταν η μέρα της μεγάλης οδύσσιας των οδηγών που εγκλωβίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Τα μαθαίνεις καθημερινά, νομίζω.
1: Τη σύζυγο που πηγαίνω,
0: ναι,
1: έρχεται. Το θέμα είναι ότι είχε μέχρι και 2 ώρες. Μέχρι όμως και χθες, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχε ανθρώπους οι οποίοι φάγανε καθυστέρηση μέχρι και 75 λεπτά. Το θέμα είναι ότι είναι απαράδεκτο και θα έπρεπε κάποια στιγμή και η τροχιά να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, εμείς λέμε για την Εγνατία που κάνει τα έργα, αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να υπάρχει ένας συνολικότερος σχεδιασμός, ώστε να μην μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Είναι απαράδεκτο. Σωστά. 75 λεπτά ή 2 ώρες. Και η τροχιά θα έπρεπε ουσιαστικά, από τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, να αναλάβει για να στρέψει την κίνηση από άλλες επιλογές.
0: Ναι, γιατί κάποια στιγμή, πέρα από την ταλαιπωρία.
1: 2 ώρες. Και η τροχιά θα έπρεπε ουσιαστικά, από τη στιγμή που βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα, να αναλάβει για να στρέψει την κίνηση από άλλες. Ναι.

0: με την πλάκα. Και ψαχνόμασταν κι εμείς και αναρωτιόμασταν και πού ακριβώς είναι και τι είναι. Και νομίζω ότι και οι Αθηναίοι συνάδελφοι που είχαν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, όχι μόνο εμείς δηλαδή ξεγελαστήκαμε, αλλά και εκείνοι, ότι ήταν κάτι, ναι, μεν ήταν ισχυρή έκρηξη, αλλά ήταν κάτι το οποίο θα περνούσε χωρίς ανθρώπινες απώλειες.
1: Εμείς δεν ξεγελαστήκαμε, Νίκο. Εμείς μεταφέραμε τις πληροφορίες των συναδέλφων από την Αθήνα που κάλυπταν το ρεπορτάζ από το πεδίο.
0: Δεν είχε κανένας τέλος πάντων την Παρασκευή το πρωί.
1: Δεν είχε αντιληφθεί κάποιος το γεγονός.
0: Το μακελιό που θα ακολουθούσε.
1: Ότι θα είχαμε αυτόν τον αριθμό των νεκρών. Στην αρχή οι πληροφορίες έλεγαν για δύο τραυματίες και για έναν απεγκλωβισμό.
0: Για δύο αγνοούμενους.
1: Και λέγαμε, όχι για αγνοούμενους, δεν έλεγαν όσο ήμασταν εμείς στον αέρα της εκπομπής. Είχαν μπει για δύο τραυματίες και για μία προσπάθεια απεγκλωβισμού ενός ατόμου από τη διπλανή πολυκατοικία. Εκεί ήμασταν μέχρι να τελειώσει η δική μας εκπομπή.
0: Και θεωρούσαμε ότι εντάξει, έπεσαν κάποιοι τείχοι, ότι έγινε μια μεγάλη έκρηξη, ότι τρόμαξε ο κόσμος.
1: Δεν είχαμε θύματα.
0: Και εκεί πέρα έχει γίνει και ανθρώπινα, φυσικά πρώτα απ' όλα. Έτσι, άνθρωποι που κάναν τις διακοπές τους στο μήνα του Μέλιτος και μάλιστα θα φεύγαν την επόμενη μέρα για πίσω για την πατρίδα τους. Αλλά και στατικά και σαν περιοχή έγινε εκεί πέρα βόμβα ναπάλμ. Μαθαίνω πλέον καθημερινά, είναι και επίσημες οι δηλώσεις, ότι πιθανώς και τα δύο τα πλησιέστερα κτίρια δεν είναι κατοικήσιμα και μάλιστα το ένα είναι υπέροχο νεοκλασικό, ναι. Ίσως και το απέναντι κτίριο, και γενικά η περιοχή έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.
1: Εγώ ξέρεις τι... Έλα, δεν πειράζει, δώσε, βγάλε ό,τι κρύβει μέσα σου. Εγώ αυτό που κρατάω, Νίκο, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ σε σχέση με την πλάκα, είναι το εξής, το οποίο το έχω ξαναπεί και θα το λέω άλλες 10 φορές, γιατί είναι κάτι που εμένα με ανησυχεί. Πρώτον, λέει ότι φαίνεται ότι από τα σχέδια ότι δεν ήταν ένα κατοικήσιμο κτίριο, ότι έγινε στην πορεία με ανακατασκευή και φτιάχτηκε, ναι, το Airbnb. Και για τις ανακατασκευές, γιατί κάποια στιγμή ακόμα και η διαρροή ενδεχομένως από, ναι, τις ολινώσεις που κατασκευάστηκαν το 90 όταν μπήκε εκεί το φυσικό αέριο, πέρα από αυτό το γεγονός ότι μπορεί να είχαν την παλαιότητα, το θέμα είναι ότι κάνει όλους εντύπωση ότι κατέρευσε και το πάτωμα. Και λένε ότι δεν είναι το σύνηθες, ακόμα και αν είναι μια ισχυρή έκρηξη.
0: Έδειχνε ένας ειδικός ότι γκρέμισαν για να δημιουργήσουν τους χώρους που θέλαν για το Airbnb, γκρέμισαν τυχοποία, η οποία τυχοποία πολλές φορές κρατάει, ανάλογα με το ποιος τείχος, περί τίνος τείχο πρόκειται, κρατάει όπως οι κολόνες, όπως τα θεμέλια κρατάει το από πάνω επίπεδα.
1: Εκεί θέλω να σταθώ. Χρόνια έμενα στο κέντρο, πριν μετακομίσω τα τελευταία χρόνια στα Πεύκα. Και οι ανακαινήσεις για να γίνει Airbnb, για να χωριστεί ένα διαμέρισμα σε δύο ή σε τρία ή σε τέσσερα, είναι σε τέτοιον βαθμό που δεν ξέρω κατά πόσο και φοβάμαι τηρούνται οι κανόνες πρώτα της ασφάλειας και της στατικότητας ή στο βωμό του κέρδους. Κάποιοι ρίχνουν αυτή την κολόνα, ρίχνουν τη διπλανή, τον τοίχο κτλ. Ναι, ναι. Και αύριο μεθαύριο δημιουργούνται ζητήματα και λέμε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εγώ χτυπώ το χέρι γιατί είναι σε μεγάλη έκταση οι ανακαινήσεις που έχουν γίνει σε παλιά οικίματα και κατασκευές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Και έχω ζήσει στην οικοδομή που μένω να γίνονται ανακαινήσεις πολύ εκτεταμένες, όπου σε συγκεκριμένες φάσεις εργασιών των συνεργείων κουνιόταν στη θέμελα όλο το κτίριο και έλεγες τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αλλά και στην πραγματικότητα πολλές φορές βγάζουν άδειες για εργασίες μικρής κλίμακας, αλλά μόνο μικρής κλίμακας.
1: Στην πορεία. Και τα συνεργεία που βλέπεις.
0: Οι άλλες φορές δεν βγαίνουν καν άδειες, έτσι. Να τα λέμε και αυτά.
1: Αλλά ακόμα και όταν βγαίνουν, πολλές φορές δεν τηρούνται κατά γράμμα. Και τα συνεργεία βλέπεις. Έφερα τον τάδε να μου κάνει αυτό, έφερα τον τάδε να κάνει εκείνο. Δεν υπάρχει μια συνοχή στην εκτέλεση των εργασιών. Και ο κάθε τεχνίτης κάνει του κεφαλιού του. Και επειδή σε μεγάλο βαθμό το έχουμε δει εδώ, το κρατάω γιατί ήταν από τα πράγματα που σημείωσαν στην πλάκα ότι παρά το κομμάτι της έκρηξης φυσικό αέριο, το σπίτι είχε υποστεί τέτοιες αλλοιώσεις κατά τη διάρκεια ανακατασκευής που ενδεχομένως να δείξαν και σε αυτή την κατάρρευση και σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα και βλέπεις με την κουβέντα προκύπτουν ακόμη περισσότερα. Έχουμε πάει ακριβώς και μισή, Μπάμπη, να βάλουμε μία μουσικούλα και να πιάσουμε μετά το κεφάλαιο Άννα Βύση, μια που φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Θα είναι όμως Άννα Βύση το κομμάτι που επέλεξες να πάμε στην Άννα Βύση?
0: Δεν θα είναι Άννα Βύση. Δεν θα είναι Άννα Βύση, γιατί μας προέκυψε κάτι έκτακτο.
1: Τι έκτακτο?
0: Μας προέκυψε η απώλεια ενός αγαπημένου ανθρώπου από τον ελληνικό κινηματογράφο, από τον ελληνικό χώρο.

0: Κυρίως από εκεί ξεκίνησε. Ελένη Προκοπίου ξεκίνησε εκεί τα παλιά χρόνια μαζί και με τον Βαγγέλη Σιλινό. Εξαιρετική και για πολλούς πανέμορφη. Και για μένα έτσι που έτυχε να συζητώ και με έναν παλιό σύντροφο, έχει φύγει από τη ζωή, της Ελένης Προκοπίου. Έτσι ξέρω και έχω ακούσει, έχω μάθει ιστορίες. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι με ρωτούσε και πριν ο Μπάμπης έτσι, γιατί ίσως στεναχωριέμαι τόσο.
1: Ναι, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έφυγε στα 87 της πλήρης ημερών και έχοντας κάνει και μια πολύ σημαντική διαδρομή.
0: Και μάλιστα ήταν κάτι που με ευνηδίασε, γιατί εγώ δεν το είδα από το βράδυ, το είδα τώρα το πρωί με το που άνοιξα πριν από λίγο κάποιες καρτέλες εδώ, είδα ότι έφυγε η Ελένη Προκοπή.
1: Ξέρεις ότι κάθε φορά που διαβάζω εγώ για κάποιον που έφυγε κατευθείαν ο πρώτος άνθρωπος σε μένα, ναι. Λέω τώρα ο Νίκος το είδε τώρα πάλι, ναι, θα βάλει κανένα κομμάτι, πάλι έχει στεναχωρηθεί γιατί έφυγε και τα λοιπά.
0: Ναι ρε παιδί μου, και είναι αυτό, γιατί φεύγει ένα κομμάτι της ζωής μας. Αυτό που λέγαμε ότι θα μείνουμε για πάντα παιδιά. Και αυτό το τραγούδι θέλω να βάλουμε τώρα. Ένα τραγούδι βέβαια χαρούμενο, στο οποίο τραγουδάει και η Ελένη Προκοπίου μαζί με όλους τους άλλους πρωταγωνιστές. Η μόνη που έμεινε από εκείνη την παρέα είναι η Χλώη Λιάσκου. Να της ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Να της ευχηθούμε να τα κατοστήσει. Είναι η παρέα με Γιάννη Βογιατζή, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη. Μια πολύ ωραία παρέα από τα Ραντεβού στον Αέρα. Θυμάσαι την ταινία?
1: Ναι, ναι, φυσικά και τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, εμείς ας πούμε ότι μένουμε πάντα παιδιά και ερχόμαστε σε λίγο πάλι πίσω μαζί σας.

0: Την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη. Μπάμπη, μας το έστειλε το μηνυματάκι του. Καλή εβδομάδα, καλημέρα μας.
1: Εδώ είναι αυτός.
0: Έχουμε ενεργειακή κρίση, λέει ο σύζυγος στην σύζυγο. Μήπως να τη βγάλουμε φωτογραφία και να τη στείλουμε στον υπνοθεραπευτή?
1: Εγώ θα έλεγα να μην το πράξετε. Την καλημέρα και στον Αργύρη το Δούμπλατζη. Παλιά, λέει, τα κτίρια στηρίζονταν και στην τυχοποιία, ναι, στην κουβέντα που κάναμε. Ναι. Τώρα μόνο στις κολόνες. Και αναρωτιέται ποιος μας αρρώστησε τον Νίκο. Εγώ, κανονικά ο Νίκος θα έλεγε ο Μπάμπης. Εγώ θα έλεγα ο ΠΑΟΚ, αλλά ας μην ανοίξουμε την κουβέντα.
0: Όχι, δεν με αρρώστησε τίποτα. Λίγο η φωνή έκλεισε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε μείνει στην Άννα Βύση.
1: Στην Άννα Βύση και στην ανάρτηση του Μπογιόπουλου που κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τι μπορεί να είπε ο Μπογιόπουλος που να σε βρει και σύμφωνο εσένα?
0: Λοιπόν, συναυλία κυρίας Άννας Βύση.
1: Που τάσπασε, έτσι.
0: Ο ΆΚΑ 100.000 κόσμο. Τιμέ εισιτηρίων από 25 έως 500 ευρώ. Χορηγή από ΔΕΗ μέχρι Coca-Cola. Το κράτος διέθεσε δεκάδες περιπολικά και προχώρησε αλλαγή ωραρίου μετρό προς διευκόλυνση των θεατών και της κυκλοφορίας. Κλίμα εορταστικό όπου δέσποζε η καλλιτεχνική φιλοσοφία του Καρβέλα. Απ' την άλλη, φεστιβάλ ΚΝΕ, Πάρκο Τρίτσι. 100.000 κόσμος κάθε μέρα επί 4 μέρες, είσοδος ελεύθερη, κουπόνι ενίσχυσης 6 ευρώ αν ήθελες, χορηγή χαχαχα, φυσικά δεν υπήρχαν. Το κράτος είχε στείλει έναν τροχονόμο και μοναδικό που εμείς είδαμε στην πλατεία Αγίων Αναργύρων για άλλο λόγο. Κλίμα εορταστικό που δέσποζε καλλιτεχνικά η φιλοσοφία του Μίκη, του Λεοντή, του Τόκα, του Ξαρχάκου, του Παπαϊωάννου και πολιτικά οι εικόνες των 200 της Κεσαριανής. Παρετούμαστε από την ευκολία να μιλήσουμε περί των δύο κόσμων και άλλα τέτοια ενίοτε επιδερμικά, αλλά από την υπογράμμιση του γεγονότος ότι τα κυρίαρχα ΜΜΕ δεν είδαν τίποτα από το φεστιβάλ της ΚΝΕ παρά μόνο μερικά δευτερόλεπτα ομιλία Κουτσούμπα, ενώ επί διήμερο οι μισές τους εκπομπές ήταν συντονισμένες με το ΆΚΑ γιατί να παραιτηθούμε. Νομίζω σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ρε Νίκο.
0: Ναι, ντάμα και ο ίδιος τα ακριβώς, αλλά σου λέει τι,
1: ναι,
0: βαρύτητα
1: λέει
0: δίνει.
1: Ότι είναι δύο διαφορετικά, αλλά τα συγκρίνει.
0: Τι βαρύτητα δίνει ο κόσμος. Ένα, κοίταξε, λέει, ας πούμε, ότι ούτε καν η τροχεία δεν συνεπικούρησε, δεν βοήθησε, ας πούμε, για το θέμα, τα θέματα που υπήρχαν ίσως με τον κόσμο στο
1: φεστιβάλ. Ακόμα και σε αυτό όμως έχω για το φίλο μου τον Νίκο μία, ένα αντεπιχείρημα σε αυτό που λέει. Τα φεστιβάλ της ΚΝΕ, τα οποία σου λέω ότι στο παρελθόν έχω πάει σε πάρα πολλά από αυτά, ξεκινούν μία ώρα, ξέρω εγώ, στις 5 ώρα το απόγευμα και μπορεί να ολοκληρωθούν στη 1 ώρα το βράδυ, ανάλογα με το πρόγραμμα. Δεν είναι μία στιγμή που πρέπει να ανοίξουν οι πύλες για να μπουν μέσα 95.000 προκειμένου, ξέρω εγώ, στις 7 η ώρα ξεκινάει η συναυλία της Βύση. Θέλω να πω και 10 η ώρα τελειώνει, 1 η ώρα τελειώνει και φεύγουν όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει μία συνεχής ροή η οποία.
0: Σωστά.
1: Δεν έρχονται όλοι μαζί να πέσουν για να πεις ότι, ρε παιδάκι μου, θα έπρεπε εκεί να έχει 5 τροχονόμους και ρυθμίσει την κυκλοφορία. Ενώ στις συναυλίες ξέρουμε ότι πάμε λίγο πριν τη συναυλία που θα ανοίξουν οι πόρτες και θα φύγουμε όλοι μαζί στο τελείωμα της συναυλίας. Θέλω να πω ότι έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με το γεγονός ότι ο άλλος μπορεί να πάει 7 η ώρα στο φεστιβάλ, ο άλλος να πάει 8, ο άλλος να πάει 9, ο άλλος να πάει 10, ο άλλος να πάει 11.
0: Σωστά. Εντάξει, εγώ θα μείνω λίγο και στα καλλιτεχνικά μεγέθη. Εγώ φυσικά προτιμούσα την Βύση όπως ήταν μέχρι πριν από 30-35 χρόνια. Καλλιτεχνικά καλλιτεχνικά δεν θα πήγαινα σε αυτή την συναυλία. Μπορεί να στεναχωρώ την φίλη μας την Ευαγγελία, τον φίλο μας τον Αργύρη, αλλά το δηλώνω.
1: Κοίταξε, εγώ θα καταλάβω αυτό που λες. Εγώ θα σου πω ότι έμεινα άφωνος, έμεινα εντυπωσιασμένος. Δεν πίστευα ποτέ ότι ένας Έλληνας ή μια Ελληνίδα τραγουδίστρια θα μπορούσε να διοργανώσει συναυλία και να συγκεντρώσει πρώτον τόσο πολύ κόσμο, 95.000, και στη συνέχεια να στήσει ένα τέτοιο φαντασμαγορικό σοου που συνήθως το βλέπουμε σε παραγωγές της Μαντόνα, της Μπιγιόνσε, των μεγάλων ξένων ροκ συγκροτημάτων. Δηλαδή το στήσιμο, η εξέδρα των 360 μοιρών, το AI που συνομίλησε με τον παλιό της τον εαυτό, είχε απίστευτα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ελληνική παραγωγή μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο φαντασμαγορικό σοου. Έπαθα σοκ.
0: Το είχε τσεκάρει, το είχε πειραματιστεί. Έκανε άλλες συναυλίες. Έκανε μια συναυλία, πότε ήταν, πέρσι κιόλας, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλλιμάρμαρο. Το οποίο πρέπει να το προσέχουμε κιόλας, γιατί είναι χώρος πολιτισμού. Τέλος πάντων. Και είδε ότι είχε και εκεί μεγάλο ρεύμα. Είχε δηλαδή 50, 60, 70 χιλιάδες και τσούκου τσούκου. Αντιλαμβάνεται και η ίδια, προφανώς και οι άνθρωποι που είναι γύρω της ομάδα παραγωγής κλπ. Ότι τραβάει το καράβι, τραβάει το τρένο.
1: Σηκώνεις, δες.
0: Τραβάει το τρένο. Και τρένο επέλεξε και η Σοφία μας. για το επόμενο. Α, το άλλαξε. Τέτοια κάνει. Τέτοια κάνει. Πώ έλεγε ο Χατζηχρήστο στο ρίζο, γιατί μου αλλάζει τη μάρκα τελευταία στιγμή. Το Αιγαίο είναι καινούριο. Δες,
1: μαζική συμμετοχή τώρα βλέπω στο Earth News. 35.000 έφυγαν με τα τρένα του ΙΣΑΠ.
0: Τόση ώρα όμως, προλογίζω τρένο-τρένο για να μας έπριξε με το τρένο. Θα βάλουμε το τρένο. Βάλε το τρένο τώρα που το προλογίσαμε και θα βάλουμε μετά και του Αιγαίου, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.
1: Πώς το λέμε. Είναι άλλο εκείνο. Δεν σωμαθές τι γινότανε στα τρένα του ΙΣΑΠ. Θέλω να πω ότι προφανώς Νίκο Μπογιόπουλε έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Και να σου πω και κάτι, και σταματήσουμε μωρέ επιτέλους να, αυτόν τον.
0: Του είπε κάποιος στον αντίλογο της στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στην περιοχή που γινότανε, δεν περνάει μετρό, οπότε δεν υπήρχε λόγος για ειδικές ρυθμίσεις.
1: Όχι, τώρα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι κάνει μια σύγκριση. Σου λέει να στον εμπορικό καλλιτέχνη δες τι γίνεται, ενώ σε άλλους που μπορεί να είναι πιο ποιοτικού, σε εισαγωγικά τραγουδιού, δεν συμβαίνει το ίδιο. Ας το σταματήσουμε να το κάνουμε, βρε Νίκο μου, και αυτό. Δηλαδή, όποιος θέλει πάει και βλέπει τη Βύση, και όποιος θέλει πάει και βλέπει, και ακούει τραγούδια του Μάριου Τόκα. Δεν χρειάζεται ο ένας να είναι καλός και ο άλλος να είναι κακός, ο ένας να είναι ποιοτικός και ο άλλος να είναι τσιρικίτζης. Ό,τι φτιάχνει την καρδούλα του καθενός.
0: Το έχουμε πει και με αφορμή και τον χαμό του Μαζονάκη, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά έχουμε πει επίσης ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει κατοχυρώσει μια πολύ υψηλή καλλιτεχνική στάθμη.
1: Ισχύει.
0: Με κόσμο. Το ξέρουμε και εγώ και ο Μπάμπης και μας το λένε και φίλοι μας και λοιπά. Πάει κόσμος που φυσικά δεν είναι ψηφοφόροι.
1: Μία φορά θα ήθελα να σε δω εσένα, να σε βγάλουν μια φωτογραφία σε φεστιβάλ της ΚΝΕ. Μία φορά τον Νίκο να το πετύχουμε, δηλαδή θα γίνει πρωτοσέλιδο. Εθεάθη.
0: Λοιπόν. Πάντως πρέπει να σου πω κάτι, ότι τα παλιά χρόνια, τα καλά παλιά χρόνια που δεν υπήρχε τόση τοξικότητα, σίγουρα θα με έβλεπες και ίσως να με φωτογράφεις. Τότε δεν υπήρχαν κινητά να παρακολουθώ, γιατί αγαπούσα το καλό μπάσκετ, να παρακολουθώ την ομάδα του ΠΑΟΚ να παίζει στο Παλέντε Σπορ Μπάσκετ.
1: Φυσικά και την παρακολουθούσες, γιατί παίζαμε ΠΑΟΚ άριστο παλαιά σε
0: τις
1: ερημόνιες σου.
0: Όχι, παίζαμε, ήταν τότε με τα ωραία για να μπορέσουν και οι δύο ομάδες. Έπαιζε, ας πούμε, στις 6 ο Άρης και στις 9 ο ΠΑΟΚ ή το αντίστροφο. Κάτσε μετά να δεις. Και δηλαδή έχει συμβεί παραπάνω από μία φορά.
1: Έλα, έκανες κατασκοπία για να δεις πώς παίζει η ομάδα, να βοηθήσει την ομάδα σου.
0: Έκανα, αγαπούσα πάντοτε το καλό μπάσκετ και ήθελα ειδικά εκείνα τα χρόνια να βλέπω και τι γίνεται, ποιοι είναι, ποιοι παίζουν, πώς παίζουν.
1: Τώρα,
0: να
1: είδες
0: βλέπω
1: πώς
0: τα
1: παίζουν, είδες εχθές τον ΠΑΟΚ και προχθές.
0: Κοίταξε, το είπα και στο ξαναείπα, δεν ταυτίζομαι πλέον με τις ομάδες, ούτε με τον Άρη, ούτε με καμία, γιατί οι 9 στους 10 είναι μισθοφόροι. Εκείνα τα χρόνια που έπαιζαν στον ΠΑΟΚ, ο φιλότιμος πολίτης, μετά ο παλιότερο ο Κατσούλης, ο αδερφός του Μάνθου, ο Ζαχαρίας, ήρθε και ο Αλεξανδρής, βρήκατε και Playmaker που ψάχνατε χρόνια τότε, ο Φασούλας βέβαια και πολλοί άλλοι.
1: Σακελαρίου.
0: Σακελαρίου είχε έρθει από τον Ηρακλή, εγώ τον έζησα στον Ηρακλή κυρίως. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε αρχαίοι γι' αυτά. Υπάρχουν βέβαια και λίγο πιο αρχαίοι, αλλά ένας-ένας φεύγουμε και από το μάτι του κόσμου.
1: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν φτιάξει τις υπερομάδες και πρωταγωνιστούς στην Ευρώπη και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τους Αμερικανούς και τους ξένους.
0: Με τους μισθοφόρους δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Εγώ θα σου εξομολογηθώ, το έκανα και ανάρτηση, Νίκο, ότι φτερούγησε η καρδούλα μου. Δηλαδή, είχα πολλά χρόνια. Ακόμα και στους τελικούς ευρωπαϊκούς που πήρε μέρος ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, δεν το νιώσα αυτό το πράγμα. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, που έκανε.
0: Επειδή χτυπάς την Αθήνα, Μπάμπη, επειδή χτυπάς την Αθήνα.
1: Ένιωσα ότι ξανασηκώνεται ο ΠΑΟΚ.
0: Καλημέρα όφιος, στην Αθήνα.
1: Απέναντι στις μεγάλες μπασκετικές δυνάμεις, έτσι όπως έχουν αποδειχθεί πλέον, τις διαστημικές ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και εγώ θα το πω πριν περάσουμε, ότι και τον Ολυμπιακό που δεν το πίστευα, έλεγα, δεν γίνεται τη μια μέρα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να πας να κερδίσει και τον Ολυμπιακό, ότι ενδεχομένως και να τον κερδίζαμε εάν τα σφυρίγματα στο τέλος των διαιτητών ήταν λίγο πιο δίκαια.
0: Δεν είναι πάντοτε αυτό, βέβαια, αυτό, γιατί υπάρχει ο αντίλογος, θα σου πούνε αν θεωρούσε άδικο ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Τρινκέρι, αυτό που έγινε σε συγκεκριμένη φάση, γιατί δεν ζήτησε challenge. Βέβαια, μπορεί να τα είχε φάει για πιο χαζές. Άρα και αυτό είναι μια διαχείριση.
1: Ναι, αλλά έφαγε και τέσσερις τεχνικές ποινές ο ΠΑΟΚ.
0: Άσχετο αυτό. Τώρα δεν λέμε για τα challenge.
1: Ναι, θέλω να πω ότι
0: ξέρεις ότι είναι ζωηρός. Είναι ζωηρός ο Τρινκέρι. Το λέει και ο ίδιος. Είναι ζωηρός από τους πάγκους και μάλιστα χθες κάναν και μια αναφορά απολογιστική ότι τις περισσότερες τεχνικές ποινές στην Ευρωλίγκα. Τις έχουν φάει ο Τριγκέρι, ο Μπαρτζόκας και ένας ακόμα τον οποίο λησμονώ τώρα. Είναι ζωήρη.
1: Λοιπόν, τα τρένα σου αρέσουν τελικά, Νίκο?
0: Τα τρένα, ναι. Πρέπει να κάνουμε κάτι με τα τρένα.
1: Ναι, να ακούσουμε εννοώ. Γιατί
0: ας ακούσουμε αυτό το τρένο. Ας
1: πριν
0: ακούσουμε
1: φύγει.
0: Αυτό το τρένο και θα μιλήσουμε και για άλλα τρένα, γιατί αν είχαμε επιτέλους σιδηροδρομικό δίκτυο σωστό σε αυτή τη χώρα, ναι, μπορεί να μην χρειαζόταν να κολλάμε δεκάδες αυτοκίνητα στα Μάλγαρα.
1: Βελτιώνεται και αυτό, Νίκο μου, και αυτό βελτιώνεται.
0: Βρεάσε τώρα, πάμε στο τρένο της Βύση. Για να ακούσουμε αυτό το περίφημο τρένο.
1: Α, κομματάρα είναι, το ξέρω.
0: Είμαστε στον αέρα ακόμα,
1: με
0: Σοφία.
1: Με τους τίτλους. Είμαστε στον αέρα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Το θέμα είναι ότι το τρένο με τίτλους τελικά, δεν τα γνωρίζω τα τραγούδια. Όπου και ξεκινάει και είναι κομματάρα, το ξέρουμε. Δώσ' την Αθήνα, Άνω, το ξέρεις εσύ?
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Δεν νομίζω, προς το παρόν δεν μου λέει κάτι.
1: Έλα, πάμε να ακούσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όλοι εμείς οι φανατικοί της Άννας Βύση που δεν βρήκαμε, ρε παιδάκι μου, πρόσκληση να πάμε. Και σου λέγα, ρε, να ψάξουμε νωρίτερα. Της πήρε η Ευαγγελία τις προσκλήσεις όλες, κατέβηκε και την είδε.
1: Μαζί με την κίνηση που ήθελες να αναφέρεις στον περιφερειακό, εμφανίστηκε και εκείνο το αυθινοπορεινό πουλί που λέγεται Ευαγγελία. Βέβαια, δεν θα. Τώρα άνοιξε.
0: Καλημέρα,
1: και άκουσε, έπεσε
0: καλημέρα
1: πάνω στο τραγούδι. Γιατί
0: βλέπω,
1: αν μ'
0: λέει, Μανούλα πριν... με περιμένετε. Χι, χι, χι.
1: Με Ανούλα.
0: Ναι.
1: Εγώ άκουσα Μανούλα.
0: Με Ανούλα, με Ανούλα.
1: Λοιπόν, με Ανούλα. Εγώ βέβαια πριν παραδέχτηκα έτσι, όσο και να την πλήγωνε την Ευαγγέλια ή άλλους φίλους μας, ότι δεν θα πήγαινα, δεν θα το ζούσα αυτό για να πάω στο ΑΚΑ να ακούσω την Άννα Βύση. Ίσως σε κάποια άλλη εμφάνιση, ίσως. Αλλά εμφανίστηκε να σαν τα σαλιγκαράκια μετά τη βροχή.
0: Να μας στείλει. Να μας στείλει. Εμείς θα πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων, Ευαγγελία.
1: Θα μας στείλει εδώ στο Viber
0: κανένα δύο πραγματάκια,
1: ένα βίντεο
0: που σε εντυπωσίασαν. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που κράτησες περισσότερο από αυτή την
1: εικόνα. Ας μας στείλει μια φωτογραφία, αφού είναι Viber, βράδια. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Λοιπόν,
1: μεταξύ,
0: ναι, πριν πάμε στους τίτλους, μου κάνει φοβερή εντύπωση, Νίκο, φίλες και φίλοι, ότι ήδη, ενώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 7 στην περιφερειακή, στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και στο κομμάτι μπροστά από το Παπαγεωργίου και μέχρι το ανέβασμα πριν από την έξοδο για την Νεάπολη, ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πάρα πολύ
1: μαύρο,
0: μεγάλη
1: μαύρο
0: ταλαιπωρία.
1: Μποτιλιάρισμα.
0: Τέτοια ώρα πριν τις 7 δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ.
1: Δεν δείχνει ένδειξη για να έχει γίνει κάτι.
0: Όχι, δεν δείχνει. Και επειδή κρυφοκοιτάμε και στο κομμάτι εκείνο από Χαλάστρα ως τη Σύνδο που βγάζει.
1: Έχει απλά πολύ
0: τις
1: κίνηση,
0: πολύ ώρες τις καθυστερήσεις λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης, ότι υπάρχει μια κίνηση η οποία όμως δεν είναι.
1: Όχι,
0: αυτή η οποία θα σας τρομάξει τουλάχιστον αυτή την ώρα.
1: Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι στον περιφερειακό τέτοια ώρα. Γιατί τόσο μποτιλιάρισμα, για να είναι μαύρο εκεί, να έχει μαυρίσει στο ρεύμα προς ανατολικά, έτσι.
0: Ναι, από το Παπαγεωργίου μέχρι και λίγο πριν από την έξοδο Νεάπολης. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση αυτή την ώρα και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Αν περνάει κάποιος φίλος ή αν έχει περάσει, χωρίς βέβαια να αφήσει το τιμόνι από τα χέρια του, αν μπορεί να μας στείλει ένα μήνυμα ή τέλος πάντων να μας ενημερώσει για το τι ο ίδιος έχει αντιληφθεί, καλό θα ήτανε. Πάμε να περάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, που έχουν κρυφθεί ακατάλληλα μετά την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμών της πυροσβεστικής βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο, ενώ εξετάζονται η παλαιότητα του κτηρίου και η κατάσταση της εγκατάστασης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Εμείς θα προσθέταμε βέβαια και όποιες παρεμβάσεις είχαν γίνει από τους ιδιοκτήτες.
0: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό.
1: Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στο ανώτερο σημείο του κτηρίου. Σύμφωνα με το εξεταζόμενο σενάριο, μια σπίθα ή ακόμη και η ενεργοποίηση ενός διακόπτη θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης και να προκαλέσει την έκρηξη.
0: Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, να είναι αυτό που συζητούσαμε, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Και το ξαναλέμε, παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γκρεμίζουμε, ρίχνουμε, να το χωρίσουμε, να το δώσουμε για ενοικίαση, να οικονομήσουμε. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλα αυτά να γίνονται μέσα από κανόνες και προφανώς από τις μελέτες ειδικών. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Από σήμερα αναμένονται εντατικοί έλεγχοι και στα γειτονικά κτίρια.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε σελίδα και ας πάμε από τα πολύ δυσάρεστα σε κάτι ευχάριστο. Τεράστια επιτυχία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με σκορ 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Τον γκολ πέτυχε ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας από τη Σερβία. Η εθνική μας συνεχίζει από την πρώτη θέση, έτσι, στην βαθμολογία του ομίλου πλέον. Εγώ θα προσθέσω μόνο κάτι, Μπάμπη, το οποίο βέβαια θα το δούμε και αργότερα με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή, ότι είχαμε και λίγο πριν αλλά και λίγο μετά τον γκολ, είχαμε επίσης πολύ καλές ευκαιρίες, θα μπορούσε να γίνει και το 0-2.
0: Ισχύει. Εγώ θα συμπληρώσω εδώ ότι ο επόμενος αγώνας της εθνικής μας είναι με τους Ολλανδούς εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Την Τετάρτη. Στο γήπεδο
1: της Τούμπας. Αυτή την Τετάρτη, τόσο κοντά,
0: Ναι, γίνονται αυτά τα παιχνίδια το ένα μετά το άλλο.
1: Σαν μικρό πρωτάθλημα.
0: Όποιος δηλαδή θέλει.
1: Αυτό εν καλώ, κρατάει και ένα ρυθμό η ομάδα.
0: Μπράβο. και να πάει να υποστηρίξει ή να δει την εθνική, η οποία τους κούφανε, τους τρέλανε τους Γερμανούς, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, η σημαντικότερη κυβερνητική προτεραιότητα, για να γυρίσουμε στα πρακτικά, στα ζητήματα της καθημερινότητας μας που γίνεται όλο και πιο δύσκολη με την ακρίβεια, η σημαντικότερη κυβερνητική πρωτοβουλία εν μέσω της τρέχουσας συγκυρίας διεθνούς αβεβαιότητας είναι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του και στείλε νέο σαφές μήνυμα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίες με την Τουρκία χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις.
1: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση που χθες κυκλοφόρησε πάρα πολύ και ίσως θα φέρει την διεθνή κοινότητα και αυτό που λέμε διεθνή κοινή γνώμη μπροστά σε ένα δίλημα, έτσι. Δηλαδή, τι κάνουμε από εδώ και πέρα και τι εννοώ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου εξετάζει την προετοιμασία νομικής υπόθεσης κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έδωσε εντολή να διερευνηθούν νομικές ενέργειες, επικαλούμενος τη μεταχείριση τόσο των Κούρδων, και όχι μόνο μεταχείριση, αλλά και αιματηρές επαρεμβάσεις και επεμβάσεις στη Συρία και αλλού, χωρίς τη μεταχείριση λοιπόν των Κούρδων, αλλά και την χρηματοδότηση και γενικότερα την υποστήριξη της Χαμάς, η οποία αναγνωρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση. Και εδώ να δούμε τώρα πόσα απ' διαβάζει ο Σάκος.
0: Μετά την απόρριψη εντωμεταξύ της ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράν αυτή την εβδομάδα. Ναι, ήμασταν και γεράσαμε, ρε Ντόναλντ. Ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμα και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου. Άντε πάλι, ακόμα και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.
1: Λοιπόν, και καθώς βλέπουμε ότι η κίνηση αυξάνεται στους δρόμους Θεσσαλονίκης και όλοι έχουν ξεκινήσει μια Manic Monday, όπως μας λέγαν κάποτε οι αγαπημένες Bangles. Σου δίνω spoiler, έτσι, τι τραγούδι θα ξεκινήσει σε λίγο, Σοφία, για να πάμε στο διάλειμμα για τους τίτλους ειδήσεων. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και ο Νίκος Δένδιας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Η γαλλική ακροδεξιά με τον εθνικό συναγερμό της Μαρί Λεπέν και τους συμμάχους του εξασφάλισε για πρώτη φορά αρκετές έδρες στις έμεσες εκλογές για τη Γερουσία, ώστε να σχηματίσει η κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Εθνικός Συναγερμός διαθέτει πλέον 14 γερουσιαστές, τετραπλασιάζοντας τη δύναμή του.
1: Τετραπλασιάζοντας βέβαια με 14 γερουσιαστές, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτός ο πολλαπλασιασμός. Το 14 δεν διαιρείται με το 4. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά είναι άλλα μαθηματικές απορίες.
0: Αν είχε 2, μπορεί να έχει τώρα 14. Εκτός και αν δεν είχε πριν καθόλου. Θα το δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε μία δύσκολη Δευτέρα. Πάντοτε οι Δευτέρες είναι δύσκολες τα πρωινά.
0: Ισχύει.
1: Έτσι. Με τους Bangles όμως γίνεται, με τις Bangles γίνεται λίγο πιο ευχάριστη. Πάμε σε ειδήσεις, τα λέμε σε λίγο.

0: 95,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία. Σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκένωση των διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με έφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια της Πλάκας που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ερωτήματα για τη στατικότητα του δαπέδου του δεύτερου ορόφου διατυπώνουν ειδικοί μέσω του Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας Δημήτρης Καρίδης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθεί όχι μόνο η έκρηξη, αλλά και γιατί κατέρευσε το πάτωμα, επισημένοντας αλλαγές στο κτίριο πριν μετατραπεί σε Airbnb. Ο Λευτέρης Αβραμίδης, αναπληρωτής γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, σημείωσε ότι φαίνεται να έγιναν αναβαθμίσεις, καθώς η αρχική άδεια δεν προέβλεπε κατοικία. Τεράστια επιτυχία για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Νίκησε με 0-1 τη Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Η νίκη αυτή έρχεται μετά την νίκη επίσης εκτός έδρας επί της Σερβίας, με την εθνική να συνεχίζει στην πρώτη θέση στη βαθμολογία του ομίλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αντιτρομοκρατική έρευνα στη νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές ύλες στην περιοχή γύρω από, την αεροπορική βάση Φέρφορντ. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ατζέντα να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου, Σεπτεμβρίου με συγχωρείτε, του 2026. Και από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σας με την πρώτη καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. 2410627020, 2410627021 είναι τα τηλέφωνα τα οποία μπορείτε να καλείτε για τις δικές σας παρατηρήσεις, για τις δικές σας επισημάνσεις ή ό,τι άλλο εσείς κρίνετε ότι πρέπει να υποθεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια διαφορετική σήμερα ημέρα σε σχέση με τις προηγούμενες και μιλάμε και καιρικά. Μετά τη βροχή που είχαμε από το βράδυ της Παρασκευής το Σάββατο, χθες τουλάχιστον τα πράγματα ήταν καλύτερα, όπως και φαίνεται και αυτές τις ημέρες έτσι θα κινηθούμε. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ο καιρός για αυτή την εβδομάδα, αν και θα υπάρχουν βέβαια νεφώσεις, αλλά η μέγιστη της θερμοκρασίας δεν φαίνεται να πέφτει από τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Η ελάχιστη είναι στους 16 βαθμούς. Σύννεφα θα υπάρχουν, γιατί αν έχετε βγει τώρα έξω από τα σπίτια σας ή από το μπαλκόνι του σπιτιού σας ή τα παράθυρα, μπορείτε να δείτε ότι όντως υπάρχουν σύννεφα στον ουρανό, αλλά δεν προβλέπεται κάποιο φαινόμενο, κάποια βροχή. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρχει ηλιοφάνεια και προς το βράδυ πάλι θα έχουμε την εμφάνιση έτσι ή αυτή την εικόνα που παρατηρούμε τώρα. Οι άνεμοι πνέουν δυτικοί, εντάσσεως ένα μποφόρ, η υγρασία είναι αυξημένη, είναι στους 62%. Προς το βράδυ αρχίζει με το μεσημέρι και μετά να πέφτει μέχρι και το βράδυ, αλλά ξανά πάλι από το βράδυ να ανεβαίνει και μάλιστα αύριο το πρωί να είναι στο 84%. Και οι άνεμοι θα έχουν μεγαλύτερη ένταση, θα είναι 2 μποφόρ δυτικοί, αυτή θα είναι η διεύθυνσή τους, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν σε βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική. Και έτσι θα κυλήσει η μέρα, αλλά και η ανατολική κάποια στιγμή από την Τρίτη, που θα είναι καλύτερη ημέρα, πιο καθαρός ο καιρός για την ημέρα της Τρίτης. Και φαίνεται ότι την Τετάρτη θα έχουμε έτσι αρκετά σύννεφα τις πρωινές ώρες, αλλά και μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, χωρίς όμως να προβλέπεται κάποιο φαινόμενο και με την θερμοκρασία, όπως είπαμε, να κυμαίνεται εκεί από τους 15 βαθμούς η ελάχιστη μέχρι τους 25 θα είναι η μέγιστη. Και ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου, Οκτώβριος, φαίνεται ότι θα έχει σύννεφα, αλλά δεν υπάρχει τουλάχιστον κάποια βροχή και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Αλλά από ό,τι βλέπω και το Σάββατο θα είναι έτσι η ίδια εικόνα, με την ίδια θερμοκρασία και με τις, στα ίδια επίπεδα. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως έτσι τις πρωινές ώρες είναι αυτό που βλέπουμε, ότι τα ποσοστά της υγρασίας θα είναι αυξημένα, θα φτάσουν μέχρι και 88%. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η πρόγνωση του καιρού για την εβδομάδα που διανύουμε. Μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλά να μας παρουσιάσει, με όλα αυτά βέβαια που έχουν συμβεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας πούμε βέβαια για αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη μια φωτιά που ξέσπασε σε μια ακτινοτροφική μονάδα στο ψήλωμα της Καλαμπάκας. Περίπου στις 4:30 ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει σπεύσει στο σημείο με 2 υδροφόρα και με 6 άντρες και προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Από την φωτιά υπάρχουν υλικές ζημιές, αλλά έχουν καεί και 10 ζώα, μοσχάρια που ήταν μέσα στη μονάδα σύμφωνα με τη δήλωση, αλλά όλα αυτά όμως θα ελεγχθούν και θα πιστοποιηθούν με την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, γιατί όπως είπαμε αυτή την ώρα ακόμη είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια των πυροσβεστών για να σβήσουν και την τελευταία εστία και στη συνέχεια να κάνουν έτσι αυτόν τον
αυτή την καταγραφή αυτής της φωτιάς, τι κατέκαψε και τι ήταν αυτό που την προκάλεσε. Τώρα να σας πούμε ότι σήμερα Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου είναι του Οσίου Χαρίτωνος, ομολογητού Αγίου Αλκίσων. Γιορτάζει ο Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος και Αλκίσων. Χρόνια πολλά να ευγηθούμε σε όσους και σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Το ξέρετε αυτό ότι υπάρχει και καμπάνια εδώ και πολλά χρόνια έτσι, για να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο που τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως πριν από πολλές δεκαετίες πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν χάσει την ζωή τους όταν ήταν, δεχόταν επίθεση κυρίως από τα ζώα που ήταν λυσασμένα. Γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα δολώματα, κυρίως έτσι για να μην υπάρχουν φαινόμενα, κυρίως εμφανίζεται στα άγρια αλλά και στα οικόσιτα τα ζώα, κυρίως τα σκυλιά αλλά και τις γάτες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσα. Στα τραγούδια της μουσικής επιλέγει η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Και λέμε ότι είναι μια διαφορετική μέρα και η αλήθεια είναι ότι αυτά που συνέβησαν χτες δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον άθλο της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, η οποία για πρώτη φορά άλλωσε μετά την Σερβία και την Γερμανία. Αυτή τη φορά ο Κουρμπέλης ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος χάρισε τη νίκη στην εθνική μας ομάδα και μάλιστα της έδωσε αυτή τη δυνατότητα να έχει την δεύτερη νίκη σε αυτό το πρωτάθλημα που διεξάγεται, το Nations League, σε υψηλότερο βαθμό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτό που κερδίσει όταν θα ολοκληρωθεί βέβαια και θα δούμε την κατάταξη, γιατί δεν έχει τελειώσει από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Λιβάν Γιωβάνοβιτς, τον άνθρωπο που πραγματικά έχει αλλάξει την εικόνα της εθνικής μας ομάδας, αλλά και τους διεθνείς μας, τους ποδοσφαιριστές, αυτά τα παιδιά που πραγματικά μας έχουν κάνει υπερήφανος με όλα αυτά που παρουσιάζουν στον αγωνιστικό χώρο. Και να θυμίσουμε ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει και στο Γουέμπλι. Το ζητούμενο είναι η συνέχεια και η διάρκεια, γιατί αυτό μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις και το τονίζει και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς ότι πρέπει να έχεις διάρκεια και αυτό έχει να κάνει έτσι με το πώς αντιμετωπίζεις όλα αυτά και πώς διαχειρίζεσαι, θα λέγα έτσι, αυτές τις επιτυχίες, γιατί επιτυχίες πάντοτε υπήρχαν, θα υπάρχουν, αλλά το ζητούμενο είναι πώς τις διαχειρίζεσαι μετά την επιτυχία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και το ξέρει πολύ καλά και ο ομοσπονδιακός τεχνικός αλλά και όλοι, αλλά και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί οι περισσότεροι αγωνίζονται στα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης και βλέπουμε ότι η αξία τους, η ποδοσφαιρική αξία έχει ανεβεί στα ύψη και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται στις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και υπάρχει βέβαια και συνέχεια. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τα δικά μας εδώ, αυτά που μας ενδιαφέρουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της Super League 2 λόγω ότι το μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας έχει διακοπεί επειδή υπάρχουν οι αγώνες της εθνικής μας. Στο πρωτάθλημα της Super League 2 είχαμε χθες την ΑΕΛ να κερδίζει την ομάδα του ΠΑΟΚ Β' με 1-0. Η Νίκη Βόλου πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα μετά από τρεις ήττες με προπονητή στον πάκο τον Αλέκο Βοσνιάδη που έφυγε από το

Πανσεραϊκό και ανέλαβε τη τεχνική ηγεσία της νίκης. Δεν τα κατάφερε η αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία ιτήθηκε με 1-0 από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και βέβαια υπάρχουν και τα πρωτοθλήματα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Είχαμε πρεμιέρα για τον τέταρτο όμιλο που αγωνίζονται οι περισσότερες θεσσαλικές ομάδες, αλλά και για τον τρίτο που και εκεί υπάρχει θεσσαλική παρουσία. Θα τα δούμε βέβαια στη συνέχεια της εκπομπής πιο αναλυτικά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην πρεμιέρα του πρωτοθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που φέτος διεξάγεται σε 10 ομίλους. Και οι θεσσαλικές ομάδες αγωνίζονται στον τέταρτο και μία ομάδα στον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πρώτη καλημέρα για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Μας ακούτε από τους 98,3 στα FM. Υπάρχει και η δυνατότητα πέρα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση πληκτρολογώντας Ερτλάρισσας με ένα s@er.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber του σταθμού πληκτρολογώντας 69300. 78-326. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-326 είναι το νούμερο που μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και ό,τι άλλο εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να αναφερθεί μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, αλλά και από τις επόμενες, γιατί υπάρχει και συνέχεια. Αμέσως μετά την πρώτη καλημέρα είναι το πολιτικό ημερολόγιο, είναι το θεσσαλικό περισκόπιο, αλλά και τα ανοιχτά μικρόφωνα, οι εκπομπές που ακούτε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας.

Συνέχεια στην εκπομπή μας, 24 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και μέσα από το διαδίκτυο. Πρώτη καλημέρα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Και πάμε τώρα έτσι να δούμε λίγο αυτά τα θέματα που μας απασχόλησαν και θα μας απασχολήσουν. Ένα από τα θέματα βέβαια που απασχολεί την επικαιρότητα εδώ και ημέρες, να θυμίσουμε ότι από τις 17 Σεπτεμβρίου είχαν γίνει καταγγελίες από την πλευρά των οικογενειών θυμάτων της Βιολάντα, της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας, και μάλιστα είχαμε και μια επίθεση με βαριοπούλες που έγινε στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας. Ο Ρουβίκονας δημοσιοποίησε και σχετικό βίντεο και στην ανακοίνωσή του καταγγέλει μεταξύ άλλων απολύσεις εργαζομένων που είχαν καταθέσει στις δικαστικές αρχές ότι υπήρχε οσμή αερίου πριν από τη φωνική έκρηξη του περασμένου Ιανουαρίου που κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Ο δικηγόρος των οικογενειών δύο θυμάτων κάνει λόγο για πιέσεις και απολύσεις, ενώ εργαζόμενοι της επιχείρησης από την άλλη πλευρά απορρίπτουν τις καταγγελίες κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Και μάλιστα υπήρξαν και χθεσινά δημοσιεύματα στον κυριακάτικο τύπο για όλα αυτά που είχαν καταγγελθεί από τις οικογένειες, και οι καταγγελίες αυτές έγιναν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης και αφορούν σε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου στο εργοστάσιο και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από τις θέσεις εργασίας τους με απόλυση. Και να σημειωθεί ότι παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη νέα δικαστική κίνηση κατά της απόφασης, όπως σας είπαμε, είχαν κατατεθεί αυτές οι καταγγελίες, αλλά είχαν καταθέσει και αίτηση, και κατά της απόφασης οι ενστάσεις αυτές και η αίτηση κατατέθηκαν στο εφετείο της Λάρισας και είχαν καταθέσει από τις οικογένειες των θυμάτων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας, Κωνσταντίνου Τζουτζώτη, με περιοριστικούς όρους που έγινε την 1η Σεπτεμβρίου. Και φαίνεται ότι όλα αυτά θα τα δούμε, γιατί είναι ακόμη σε εξέλιξη αυτή η υπόθεση, δεν έχει κλείσει η υπόθεση της ολοκλήρωσης, να το πούμε έτσι, και της δικογραφίας αλλά και της έρευνας από την πλευρά των δικαστικών αρχών. Να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας είχε προφυλακιστεί με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα αλλά και ανακριτή στις 18 Φεβρουαρίου και μάλιστα είχε κάνει το πρώτο αίτημα για αποφυλάκηση, είχε απορριφθεί από το δικαστικό συμβούλιο και με νέο αίτημα αποφυλακίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου και είχαμε στη συνέχεια αυτή την αντίδραση από την πλευρά των οικογενειών θυμάτων, τις 5 γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 2026. Τώρα να πούμε ότι πάμε και λίγο έτσι να αλλάξουμε και το κλίμα, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Να σας πούμε λοιπόν ότι είχαμε σήμερα τελικά το βράδυ, θα θυμάστε ότι την περασμένη Τρίτη που ξεκίνησε το παζάρι της Λάρισας, και δεν ξέρω πόσοι από εσάς πήγατε στο παζάρι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο, τουλάχιστον φεύγοντας χτες το απόγευμα από το LFC Arena, και ο Βαγγέλης θα το διαπίστω, δεν ξέρω αν έκανε στάση ο Βαγγέλης, γιατί όχι λέει, δεν έκανε στάση στο παζάρι, εννοώ ο Βαγγέλης, γιατί είδα, έφυγε κατευθείαν και ο Βαγγέλης μετά το γήπεδο, έτσι ναι, φάγαμε και κρύο.

αυτές, έτσι, γιατί ήταν σχετικό εταιρεία, γιατί πάντα φυσάει βέβαια στο LFC Arena. Δεν έκανε στάση, όπως όμως ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν χθες το βράδυ. Λέγαμε λοιπόν για την απόφαση που πήρε ο Δήμος μετά την ακύρωση της συναυλίας. Θα θυμάστε ότι την περασμένη Τρίτη ήταν να γίνει η συναυλία με τον Λευτέρη Πανταζή και την Κόνη Μεταξά στο πλαίσιο της Εμποροπανήγυρης. Όμως η βροχή ήταν αυτή η οποία τα χάλασε. Πρόλαβα να πουν 4 ή 5 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, και έτσι διακόπηκε για λόγους ασφαλείας από την βροχή. Φαίνεται όμως ότι υπήρχε αυτή η υπόσχεση και από την πλευρά του Δήμου αλλά και από την πλευρά των καλλιτεχνών ότι να βρεθεί μια κοινή ημερομηνία. Φαίνεται ότι αυτή η ημερομηνία βρέθηκε και είναι σήμερα το βράδυ. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε απόψε να γίνει αυτή η συναυλία, καθώς υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη βέβαια και του Λευτέρη Πανταζή αλλά και της Κόνη Μεταξάλα και όλου του συγκροτήματος για να βρεθούν απόψε και να δώσουν αυτή την συναυλία. Οπότε ο καιρός φαίνεται ότι είναι καλός, όπως είπαμε, δεν έχει βροχή. Έτσι λοιπόν αυτή η συναυλία που ακυρώθηκε την περασμένη ή διεκόπη, να το πούμε, γιατί αυτός είναι ο σωστός όρος, θα γίνει σήμερα το βράδυ. Για σας λοιπόν που θέλετε να πάτε να ακούσετε τον Λευτέρη Πανταζή, την Κόνη Μεταξά, μπορείτε να το κάνετε, καθώς σήμερα το βράδυ θα δοθεί αυτή η δυνατότητα εκεί στο παζάρι, το οποίο θα ρίξει αυλαία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Αυλαία λοιπόν σε αυτό το παζάρι. Τώρα, αν πήγε καλά ή όχι, αυτό το κρίνει η συμμετοχή του κόσμου. Είναι μια παράδοση με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν, αυτά που συζητήθηκαν, γιατί έγινε έντονη συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Είναι πάρα πολλά αυτά που συζητήθηκαν και έχουν υποθεί για την επιλογή, για όλο αυτό που γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι αν θέλεις ένα παζάρι, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηρά μέτρα για να μην υπάρχει και αυτή η εικόνα που βλέπεις πολλές φορές και δεν συνάδει έτσι με αυτό που ζούμε και τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε πολλούς τομείς, αν θέλετε έτσι να το δούμε. Είναι γνωστά αυτά που ο Εμπορικός Σύλλογος τα λέει εδώ και πολλά χρόνια. Θα τα δούμε όμως αυτά έτσι και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε. Αλλά για την ώρα μένουμε σε αυτό, στη συμμετοχή του κόσμου, στην απόψινή συναυλία που, όπως είπαμε, είχε διακοπεί την περασμένη Τρίτη και απόψε το βράδυ ο Λευτέρης Πανταζής και η Κόνη Μεταξά θα είναι εδώ για να τραγουδήσουν για αυτούς που θα είναι στο παζάρι της Λάρισας ή θα πάνε για να ακούσουν τη συγκεκριμένη συναυλία.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα, αλλά με

0: Εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πρώτη καλημέρα, 38 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στους 98,3. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και επιστρέφουμε σε αυτά που λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, για αυτό το ελληνικό έπος στην Γερμανία, για αυτή την χρυσή νίκη που πέτυχε η εθνική μας ομάδα απέναντι στους Γερμανούς. Είναι η πρώτη φορά που η εθνική μας ομάδα κατάφερε να πάρει την νίκη από τους Γερμανούς με 1-0 στο Augsburg. Εκεί λοιπόν έγινε το χθεσινό παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα, η οποία ήταν άρρηστη στην άμυνα και έχοντας και σε πολύ καλή μέρα τον Κωνσταντίνο Τζολάκη αλλά και τον Δημήτρη Κουρμπέλη, που κατάφερε να πετύχει το γκολ στο 4ο λεπτό και να χαρίσει αυτή την πολύτιμη νίκη στην εθνική μας ομάδα απέναντι στους Γερμανούς. Η εθνική μας ομάδα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς μπροστά από Ολλανδία που έχει 4 βαθμούς, γιατί το πρώτο παιχνίδι οι Γερμανοί του είχαν δώσει με την Ολλανδία 1-1. Εμείς να θυμίσουμε ότι στο 95 στις καθυστερήσεις είχαμε πάρει την πρώτη νίκη σε αυτό το διάστημα του πρωταθλήματος, αυτού του μίνι πρωταθλήματος National League, στην Σερβία με το γκολ του Δουβίκα στο 95 και του Τζόλι που είχε σοφαρίσει. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα έχει 2-2 και τώρα επόμενος αντίπαλος είναι την Τετάρτη η Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, εκεί όπου θα γίνει και το επόμενο παιχνίδι της εθνικής με τη Γερμανία. Ουσιαστικά μέσα σε λίγες μέρες θα παίξουμε και με την Γερμανία ξανά αλλά και με τους Ολλανδούς για πρώτη φορά, και μετά θα τα δούμε τα παιχνίδια, γιατί το πρόγραμμα αυτής της φάσης είναι ότι με την Ολλανδία θα παίξουμε στις 13.11 Ολλανδία-Ελλάδα την ίδια ώρα, και στις 16.11 στο Πανθεσσαλικό στάδιο θα παίξουμε με την Σερβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Για να δούμε τι θα καταφέρει σε αυτόν τον όμιλο, σε αυτή την φάση, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν η εθνική μας ομάδα πάρει μία από τις τρεις πρώτες θέσεις σε αυτόν τον όμιλο, για να έχει μετά την δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να παίξει με ομάδες που είναι πιο αδύναμες και να μην πέσει με τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Εμείς όμως θα πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το τέλος της αναμέτρησης, στις δηλώσεις που έκανε ομοσπονδιακός τεχνικός για αυτή την μεγάλη, την τεράστια επιτυχία της δικής μας ομάδας, γιατί είπαμε είναι η πρώτη στην ιστορία της χώρας μας απέναντι στους Γερμανούς. Και αυτή η επιτυχία γράφεται στην ιστορία με χρυσά γράμματα.
1: Πολύ χαρούμενος φυσικά. Είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα. Και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια, που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας, κατά κάποιο τρόπο να αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο.
2: Στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Σερβία είπαμε ότι το γκολ στο 95 και η ανατροπή είναι κάτι παιχνίδια που σου δίνουν την νοοτροπία νικητή που λέμε. Αυτό το παιχνίδι τι προσδίδει στην εθνική, αυτή η νίκη?
1: Να σας πω ότι σίγουρα το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Και οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν τρεις μέρες ήταν πάλι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαν μια πολύ πολύ πολύ σωστή, θα έλεγα, ονοτροπία σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο, που ενώ αναστατικά είμαστε ok, αλλά με την μπάλα δεν είχαμε το παιχνίδι ή δεν μπορούσαμε, και λίγο και λόγω της δικιάς μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλοί, πιο ενεργετικοί και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φάνος Γεωβάτος στις δηλώσεις που έκανε στο τελευταίο σταθμό Α μετά το τέλος του αγώνα. Όμως αυτή την ώρα στο RT News μπορούμε να ακούσουμε με τον Βαγγέλη Γουή, ο Τζόλης μιλάει.
3: So we tried to play a lot of long balls, so Germany had a lot of possession, but actually they didn't create.
0: Τουλάχιστον έτσι νιώθω, δεν ξέρω σίγουρα, είναι κάποιες ευκαιρίες.
3: Τουλάχιστον
0: υπήρξαν επεμβάσεις από τον τερματοφύλακά μας. Έλεγξαν το παιχνίδι, αλλά είχαμε πολλές αντεπιθέσεις, είπε ο Χρήστος ο Τζόλης, αναφερόμενος σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία που είχε η εθνική μας ομάδα χτες στη Γερμανία. Και όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αυτό που έχει σημασία είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχει η εθνική μας ομάδα, να δώσει την Πέμπτη και την Κυριακή την ίδια ώρα στην Τούμπα. Εκεί θα γίνουν τα δύο παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Πέρα από το γεγονός ότι θα είναι κατάμεστη η Τούμπα, αυτό όμως που έχει σημασία είναι η προσοχή που πρέπει να δώσει η εθνική μας ομάδα. Το είπε ομοσπονδιακός, φαντάζομαι ότι και οι ποδοσφαιριστές έτσι το γνωρίζουν. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εύκολα τα παιχνίδια και με την Ολλανδία αλλά και με την Γερμανία, ξανά με την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας αναμφίβολα. Η ενδεκάδα, ο τρόπος με τον οποίο σχηματίστηκε η ομάδα και όλες οι αλλαγές ήταν 100% δική μου ευθύνη, ήταν δική μου ιδέα. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν καταφέραμε να διαλύσουμε εντελώς έναν αντίπαλο που αμήνονταν βαθιά. Θα μπορούσα άνετα να δεχτώ να μην κερδίσουμε τον αγώνα με μεγάλη διαφορά, αλλά δεν πρέπει να το χάσεις. Το γκολ ήταν ατυχές, αλλά ταιριάζει κατά κάποιον τρόπο με τις καταστάσεις που δημιούργησαν. Βασικά έπαιζαν μόνο μακρινές μπαλιές. Αμυνθήκαμε αρκετά καλά στις πρώτες μπαλιές στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά δεν ήμασταν τόσο κυρίαρχοι όσο θα μπορούσαμε να είμαστε, δεδομένης της φυσικής ποιότητας των παικτών μας. Είμαστε μαζί μόνο μία εβδομάδα. Είμαστε μία νεοσύστατη ομάδα, οπότε χρειαζόμαστε ρουτίνες. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται προπόνηση. Όλα πήγαν υπέροχα αυτή την εβδομάδα, εκτός από μεγάλα τμήματα αυτού του αγώνα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γερμανού ομοσπονδιακού τεχνικού, του Γιούργεν Κλοπ, για το χθεσινό παιχνίδι με την εθνική μας. Και εμείς, πριν πάμε έτσι να δούμε λίγο και τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, που για μία ακόμη φορά έδειξε την μεγάλη του κλάση. Πανηγυρίζουμε για τους 6 βαθμούς και τις 2 νίκες. Πρέπει να ξεκουραστούμε για την Πέμπτη με την Ολλανδία. Ήταν ομαδική δουλειά. Στο πρώτο μέρος αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς. Στο δεύτερο δημιουργήσαμε, σκοράραμε ένα όμορφο γκολ. 11 κάνουν επίθεση, 11 άμυνα. Ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε ότι εμείς έχουμε ως πρωταρχικό στόχο την τρίτη θέση. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε θα είναι ευπρόσδεκτο. Όμως πρέπει να παραμείνουμε προσγειωμένοι και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Και θα πάμε και σε έναν. Πάμε και στον Κουρμπέλη. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε είπε ότι δεν το έχω συνειδητοποιήσει, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μια πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, παλέψαμε σκληρά και υποφέραμε στο αγωνιστικό χώρο, μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτέλεσμα σε ομάδες τέτοιου επίπεδου. Αξίζουμε να παίζουμε μεγάλα παιχνίδια για να βρεθούμε σε μεγάλη διοργάνωση. Γι' αυτό δουλεύουμε. Μας περιμένουν δύο δύσκολα παιχνίδια, με Ολλανδία και Γερμανία. Πάμε να τα κερδίσουμε. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Πρέπει να υποφέρεις για να παίξεις απέναντι σε ένα τέτοιο αντίπαλο. Και συνεχίζουμε. Ήταν τα λόγια του Δημήτρη Κουρμπέλη και δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει, ότι απέναντι σε αυτές τις ομάδες πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός. Δεν σημαίνει επειδή πήραμε μία νίκη ότι μπορείς πάντα να κερδίζεις, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή και θέλει να έχεις και συνέχεια. Και ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Θανάσης ο Ανδρούτσος, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα είπε ότι τα συναισθήματα είναι μοναδικά, περηφάνεια και τιμή, είμαστε περήφανοι που πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη στη Γερμανία. Η ομάδα έχει άπειρο ταλέντο και αυτό φαίνεται, το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα γκρουπ που θα μπορέσει να πορευτεί μαζί και στο μέλλον. Υπάρχει πάρα πολύ ποιότητα, είμαστε πολύ θετικοί και ευελπιστούμε σε ένα πάρα πολύ καλό μέλλον. Είδαμε και μας είπε και ο προπονητής για κάποια κενά σε μέρη του γηπέδου, ανεβήκαμε λίγο πιο ψηλά και πιέσαμε περισσότερο. Ο κόσμος ήταν συγκλονιστικός γιατί ήταν πάνω από 5.000 οι Έλληνες που βρέθηκαν χτες στις κερκίδες του Augsburg. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, ήταν 12ος παίκτης μας, είπε ο Θανάσης Ανδρούτος. Λοιπόν, έτσι, εν ολίγης θα τα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όπως είπαμε, την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα, 4 Οκτωβρίου, στην Τούμπα και τα δύο παιχνίδια, η εθνική μας ομάδα θα τεθεί ξανά αντιμέτωπη με την Γερμανία.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε τώρα στα δικά μας. Στα δικά μας, γιατί χτες είχαμε το πρωτάθλημα της Super League 2, τέταρτη αγωνιστική. Να σας δώσουμε πρώτα τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις από το χθεσινό παιχνίδι. Να σας πούμε λοιπόν χτες ότι η ΑΕΛ επικράτησε με 1-0 με ένα γκολ που πέτυχε ο Μιγάλης Μπούση στο έκτο λεπτό απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Πολλά παράπονα όμως για την διαιτησία. Υπήρξε και ανακοίνωση από την πλευρά της διοίκησης της ΑΕΛ που ζητάει σεβασμό από την διαιτησία για αυτά που έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι και ήταν πάρα πολλά από την πλευρά της διαιτησίας. Είναι αυτά που λέμε ότι προκαλεί με τις αποφάσεις της, γιατί υπάρχει πολλές φορές καταστρατήγηση των κανονισμών. Παράδειγμα, στην τελευταία φάση που θα έπρεπε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Β' να δει την κόκκινη κάρτα, είδε την κίτρινη, γιατί ήταν τελευταίος ποδοσφαιριστής την ώρα που ΕΛ έκανε την επίθεσή της. Και αυτό ήταν στο τελείωμα, αλλά νωρίτερα υπήρχαν και άλλες αποφάσεις. Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0, Πανιώνιο Ζάκυνθος 1-0, Νίκη Βόλων Έστως Χρυσόπουλης 2-0 μέσα σε 5 λεπτά, στο 62 ο Βαφέας άνοιξε το σκορ και έκανε το 1-0 και 5 λεπτά αργότερα ο Μάντζης που είχε πέρασει ως αλλαγή διαμόρφωσε το τελικό 2-0, πρώτη νίκη με τον Αλέκο Βοσνιάδη στον πάγκο της νίκης Βόλου. Ελλάς Σύρου Πύργος 0-0 και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1. Σήμερα θα παίξει Καλυθέα με τον Αστέρα Τρίπολης Β στις 4 και την ίδια ώρα Μαρκό Πανθρακικός. Στη βαθμολογία η ΑΕΛ είναι πρώτη με 10 βαθμούς, όχι και ο Πανιώνιος. Ακολουθεί η Μαρκό με 9, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 7, Καλυθέα 6, Πανσεραϊκός 6. Ολυμπιακός Β' 4, όχι και ο ΠΑΟΚ Β', Νέστος Χρυσούπουλης επίσης 4 και η Καλαμαριά, Αστέρας Τρίπολης Β' 3, Νίκη Βόλου 3, Αναγέννηση Καρδίτσας 2, Πύργος 2 και στην τελευταία θέση είναι Ζάκυνθος με 1 βαθμό. Η επόμενη πέμπτη αγωνιστική ξεχωρίζει το Θεσσαλικό Ντέρμπι, στις 4 το απόγευμα το Νίκη Βόλου ΑΕΛ, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ΠΑΟΚ Β' Λασίρου, Νέστος Χρυσούπουλης Μαρκό, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος, Πανθρακικός Πανσεραϊκός, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β' Καλυθέα και Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δύο προπονητές. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον Ντάνιελ Πόντς, στη συνέχεια τον Σωκράτη Οφρεδόπουλο, αλλά και τον Θοδωρή Βερετικίδη, τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ.
1: You can speak about the your image for the game.
2: Okay, I think look, the second division give two steps in front this year. We are watching very good matches. I think it's very good for the second category of the professional Greek football.
1: Η δεύτερη κατηγορία είναι δύο επίπεδα πάνω σε σχέση με την περσινή σεζόν. Βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
2: I think for the people who is watching the match, I think enjoy because two teams. Clearly to attack, to have the ball, to be offensive, to be aggressive in front.
1: Οι φιλάθλοι θα ικανοποιήθηκαν από το παιχνίδι, διότι παρακολουθούσαν δύο ομάδες να προσπαθούν να παίξουν επιθετικό ποδόσφαιρο, να πιέζουν την μπάλα μπροστά, να σκοράρουν.
2: I think at the end the details, no? This kind of matches, the solution is the details is the score.
1: Οι λεπτομέρειες καθόρισαν το αποτέλεσμα στο τέλος και τον goal.
2: And we didn't score. This is the situation. But okay, I'm very happy for the guys. They show a lot of personality in this top atmosphere against in this context. So I think we need to be happy with the guys, with the personality, with the ambition, with the illusion for to make a good job today.
1: Okay. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά. Δείξανε προσωπικότητα, δείξανε φιλοδοξία. Προσπαθούμε για το καλύτερο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
3: Κάναμε μια πάρα πολύ σημαντική, δύσκολη, αλλά πολύ σημαντική νίκη για την οικονομία του πρωταθλήματος. Ξεκινήσαμε πάλι πολύ καλά, σκοράροντας, όπως και στο προηγούμενο εδώ σε ένα παιχνίδι με τη Ζάκυνθο. Το παιχνίδι σαφέστατα ήταν δύσκολο. Σε όλο το πρώτο ημίχρονο, κάποια στιγμή χάσαμε τον έλεγχο, γιατί ξεκινήσαμε έχοντας τον έλεγχο. Εμάς ένα κομμάτι από το παιχνίδι μας είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε το παιχνίδι. Γι' αυτό προπονούμαστε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Κάποιες φορές μέσα στο γήπεδό μας συνήθως συμβαίνει που ίσως πιεζόμαστε λίγο παραπάνω από τον κόσμο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι, και ιδίως τα παιδιά, ότι αυτό που γίνεται σε αυτό το γήπεδο είναι εξαιρετικό, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι Ο κόσμος έρχεται γιατί έχουμε παίξει καλά, γιατί έχουμε νικήσει, γιατί έχουμε προσπαθήσει και μας ανταμείβει με την παρουσία του και εμείς θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο απελευθερωμένοι μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα τα αυτά όμως, αν δούμε τις ευκαιρίες, νομίζω ότι εμείς είχαμε πάλι σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Κάποιες στιγμές αναγκαστήκαμε να αμυνθούμε λίγο παραπάνω εξαιτίας και των αναγκαστικών αλλαγών που μας προέκυψαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που άλλα σκεφτόμασταν να κάνουμε, κάποια στιγμή άλλα κάναμε. Προέκυψε και από την αρχή, να μην το ξεχάσω, ένα πρόβλημα με τον Αλμπάνι, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή σήμερα γιατί ήταν εμπείρετος. Τελικά νομίζω ότι για την οικονομία του πρωταθλήματος είχαμε μια μέτρια εμφάνιση για τα δικά μας δεδομένα, για να είμαστε αυστηροί. Στο δεύτερο αμυνθήκαμε καλά και νομίζω ότι τις μεγάλες ευκαιρίες πάλι εμείς τις είχαμε. Δεν κινδυνεύσαμε, δεν έγινε κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπορεί να έχει τον έλεγχο πάω κάποιες φορές, αλλά μεγάλη ευκαιρία δεν έκανε πέρα μια κεφαλιά από ό,τι θυμάμαι. Και επειδή η Super League 2 είναι και μια τέτοια κατηγορία και το γνωρίζετε κι εσείς από την προπέρσινη θητεία της ομάδας στην κατηγορία, θα αναγκαστούμε και κάποιες φορές να κερδίσουμε και 1-0. Να πούμε μπράβο στα παιδιά. Έρχεται ένας μήνας με πολύ δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε παίξει δύσκολα παιχνίδια. Θέλουμε δύσκολα παιχνίδια. Εξάλλου, αν θέλουμε να είμαστε ψηλά στην βαθμολογία, όπως είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στον πύργο, θα πρέπει να παίρνεις κάθε εβδομάδα κάτι. Οπότε, ο επόμενος μας στόχος είναι να πάμε το Σάββατο σε ένα ωραίο παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, να πάρουμε κάτι και εκεί. Επαναλαμβάνω, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο πάλι για τη στήριξή του, για την πίστη του και την παρουσία του σήμερα.
4: Όσο αφορά τον αγώνα, ένας ακόμα απαιτητικός για μας, μέσα στο γήπεδό μας. Καταφέρουμε να κρατήσουμε το 0, να κερδίσουμε, που είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Εύκολα ή δύσκολα. Βλέπετε στοιχεία που θα βάλουμε στους τελευταίους αγώνες, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, να το καταφέρνουμε με πολλές προϋποθέσεις. Και όπως προείπα, το σημαντικό είναι 3 πόντοι και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και από τον Θοδωρή Βενιζικίδη. Εμείς θα πάμε στην τριτηνική κατηγορία στον χρόνο που μας απομένει. Ας πούμε, τάχει ότι είχαμε πρεμιέρα το Σάββατο στον τέταρτο όμιλο που υπάρχουν θεσσαλικές ομάδες. Να σας πούμε ότι είχαμε το Σάββατο Πιερικός Ηρακλής Λάρισα 3-1. Ρήγας Φεραίος Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα 0-1. Αθλητική Ένωση Καρίτσα Σαρακινός Βόλου 2-1. Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελασσόνας Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-0. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής 1-1. Ρεπό είχε ο Διγενής Νεοχωρίου. Και πάμε επίσης και στον τρίτο όμιλο, όπου εκεί όπου είχαμε την Δόξα Μοσχολουχωρίου, την ομάδα της Καρδίτσας που αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο, η οποία στην παρθενική της εμφάνιση επικράτησε στο στάδιο των Σοφάδων της Νάουσας με 1-0. Και μάλιστα αυτό το χρυσό γκολ με τον Μίτσι έδωσε την νίκη σε αυτή την παρθενική εμφάνιση στην τρίτη εθνική κατηγορία για την ομάδα της Καρδίτσας. Αυτά σε ό,τι αφορά και την τρίτη εθνική κατηγορία. Θα πάμε σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για τις ειδήσεις, σύντομες ειδήσεις, και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

0: Barbra Streisand.
1: Η ώρα είναι 8. News Radio.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τα αίτια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου επί της οδού Κασταμονής στη Νέα Ιωνία, ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους που εκενώθηκαν έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχισαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άνδρες κοντά σε αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως ύποπτους για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή, ενώ ειδικά κλιμάκια του στρατού πραγματοποιούν ελέγχους σε οχήματα χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρομποτικά συστήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της ΟΑΣ. Εδώ και καιρό. Στα άκρα η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσει η προετοιμασία προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης κατά του Τούρκου Προέδρου Ταγί Περντογάν για τους Κούρδους και τη χρηματοδότηση της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μετά την απόρριψη της Ιρανικής πρότασης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα, ενώ σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενδέχεται να ξεκινήσουν ακόμη και σήμερα. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Άραχτσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα στις οικογένειές τους. Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, κέρδισε με 1-0 την Γερμανία εκτός έδρας στο πλαίσιο του Nations League της UEFA και στη δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων. Καιρός. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthteco.gr.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
3: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Πρώτη καλημέρα για σας που άνοιξα τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισσας. Μας ακούτε από τις 98,3 στα FM. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με την πρώτη καλημέρα. Θα πάμε λίγο στα Τρίκαλα, γιατί χτες έγιναν τα επίσημα εγκαίνια της κεντρικής πλατείας της πόλης των Τρικάλων. Ένα έργο που ταλαιπώρησε, θα λέγα έτσι, αρκετά τους Τρικαλινούς, και μάλιστα θυμάμαι σε ένα ρεπορτάζ που είχαμε κάνει σχετικά έτσι τι είναι αυτό που ζητούσαν οι Τρικαλινοί. Για το RT News θυμάμαι ότι οι 9 στους 10 είχαν αναφερθεί ότι το έργο της κεντρικής πλατείας, και μάλιστα πρόκειται για ένα σημαντικό έργο αλλά και μια ιστορική αναδρομή που έγινε και από τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Νίκο Σακά, κατά τα χθεσινά εγκαίνια. Αναφέρθηκε δηλαδή σε όλη αυτή την διαδρομή, πώς ξεκίνησε, γιατί οι εργασίες και όλα αυτά είχαν ξεκινήσει επί δημαρχίας του νυν Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κυρίου Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκεί όμως βρέθηκαν χτες και ο Περιφερειακής Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, και ο αρχιτέκτονας μηχανικός Κωνσταντίνος Μωραΐτης, αλλά και η ομάδα του οποίου δημιούργησε την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας των Τρικάλων, και είχαν έτσι την δυνατότητα να αναφερθούν, γιατί είναι η πλατεία, είναι το σημείο αναφοράς, όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Και σε αυτά τα εγκαίνια ήταν πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν χτες και παρακολούθησαν αυτή την εκδήλωση που έγινε χτες στα Τρίκαλα. Και όπως είπαμε, παρουσία πέρα από τον Δήμαρχο αλλά και τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και την Αντιπεριφερειακή Τρικάλων, την κυρία Χρύσα Ντιντή μαζί με τον κύριο Κουρέτα, παραβρέθηκαν στα χθεσινά εγκαίνια. Και ήταν μια λαμπρή βραδιά με έναν έντονο συμβολισμό στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Να θυμίσουμε, όπως είπαμε, ότι είχε ξεκινήσει αυτό το έργο επί Δημαρχίας Δημήτρη Παστραγίου και Περιφερειάρχη του Κώστα Αγοραστού, με την σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 28 Φεβρουαρίου του 2022, και τις εργασίες που άρχισαν τον Αύγουστο του ίδιου έτους, η ολοκλήρωση και η παράδοσή του, ύστερα από τις καθυστερήσεις και τις περιπέτειες που μεσολάβησαν, έγιναν επί Δημαρχίας Νίκου Σακά και Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα. Αυτά, όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, χτες αναφέρθηκαν έτσι από τους ομιλητές στα χθεσινά εγκαίνια. Η νέα πλατεία, να το πούμε, Ιερών Πολυτεχνείου, έτσι ονομάζεται, επιφάνειας περίπου 5.855 τετραγωνικών μέτρων, αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης του κέντρου των Τρικάλων, με περισσότερο πράσινο, χώρους σκίασης και ανάπαυσης, στοιχεία νερού και νέα χωροθέτηση των μνημείων, και ο συνολικός σχεδιασμός αφορά έκταση περίπου 10.875 τετραγωνικών μέτρων μαζί με την πλατεία Εθνικής Αντίστασης και τις μεταξύ τους συνδέσεις. Και βέβαια να πούμε ότι χτες πριν από την εκδήλωση προηγήθηκαν και οι εκδηλώσεις που έγιναν από το Δημοτικό Οδείο και τη Δημοτική Φιλαρμονική, και στη συνέχεια έγινε ο γιασμός και οι χαιρετισμοί. Αλλά και στις 8.30 η κοπή της, η συμβολική κοπή της κορδέλας. Λοιπόν, αυτά έτσι για αυτά που έγιναν χτες, και από χτες πλέον και επίσημα έτσι η πλατεία στους Τρικαλινούς αλλά και στους επισκέπτες της πόλης των Τρικάλων. Σε λίγο θα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στα ορεινά των Τρικάλων, σε ένα χωριό, με αφορμή βέβαια και ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με μία απάτη που προσπάθησαν να κάνουν δύο νεαροί σε μία ηλικιωμένη, αλλά και γενικότερα έτσι να συζητήσουμε, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα χωριά μας, τα χωριά μας που ερημώνουν το ένα μετά το άλλο, καθώς υπάρχει γύρανση του πληθυσμού και οι νέοι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι μένουν σε αυτά τα χωριά. Ξέρετε, αν φύγουν οι νέοι,
σβήνουν και τα χωριά. Η νεολαία είναι αυτή που δίνει ζωή σε ένα χωριό.

0: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας, μας ακούτε από το 98,3 στα FM αλλά και από το διαδίκτυο μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ που ακούτε όλα τα ραδιόφωνα. Πρώτη καλημέρα. Και όπως σας είπαμε και λίγο νωρίτερα, θα πάμε μέχρι την Πεύκη Καλαμπάκας να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας της Πεύκης, τον κύριο Θωμά Παρώνη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα να σας ευχηθούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είναι,
1: πώς είναι το
0: σημερινό ξύπνημα, έτσι, πώς σας βρήκε εκεί, πώς είναι η περιοχή?
1: Εντάξει, είμαστε σε κλίμα φθινοπόρου πλέον εδώ, στα ορεινά.
0: Και στις πόλεις, έτσι, ναι, έχει αλλάξει λίγο ο καιρός, έτσι, με τη βροχή που έπεσε, έχει πέσει η θερμοκρασία τουλάχιστον το βράδυ, αλλά και τις πρωινές ώρες.
1: Έτσι,
0: φαντάζομαι ότι στα ορεινά θέλει περισσότερο, μπουφάν σίγουρα, έτσι.
1: 8 μήνες έχουμε χειμώνα εδώ, οπότε θέλουμε θέρμανση.
0: Έχουν ξεκινήσει, άναψαν οι πρώτες σόμπες.
1: Κανονικότατα,
0: έτσι. Ωραία.
1: Βεβαίως,
0: από καυσόξυλα πώς πάμε?
1: Εντάξει, προμηθεύονται εδώ από την γύρω περιοχή και τα λοιπά, οπότε είμαστε εντάξει από θέρμανση.
0: Ωραία. Τώρα να σταθούμε λίγο πριν μας πείτε πόσοι είστε αυτοί που μένουν μόνιμα στο χωριό, γιατί το καλοκαίρι ξέρω είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, αλλά και το χειμώνα κάποιοι πηγαίνουν έρχονται, έτσι. Και να πούμε βέβαια ότι η Πεύχη έχει και εδώ στη Λάρισα πάρα πολλούς.
1: Υπάρχει περισσότεροι, και το 80% είναι στη Λάρισα.
0: Είναι στη Λάρισα, έτσι, στο Λιβαδάκι και στον Πέρα Μαχαλά, στη Νεάπολη είναι... αυτοί οι οποίοι έλκουν την καταγωγή τους και έρχονται, ανεβαίνουν στο χωριό, έτσι δεν είναι?
1: Ανεβαίνουν συχνά, Σαββατοκύριακα, γιορτές, οπότε αργίες και τα λοιπά, ανεβαίνει ο κόσμος γιατί είναι κοντά.
0: Είναι κοντά.
1: Οπότε ανεβαίνουν, επισκέπτονται το χωριό. Έχουμε μια, δηλαδή, κατά διαστήματα ο κόσμος έρχεται εκεί.
0: Τώρα, εσείς θα το ξέρετε καλύτερα, κύριε Παρώνη, να μας πείτε. Πώς μπορεί κάποιος τώρα, επειδή άνοιξε και ο Ε65 και είναι μέσω της Εγνατίας. Οι περισσότεροι τι προτιμούν τώρα που άνοιξε ο καινούργιος δρόμος από τον παλιό?
1: Κοίτα, Βαγγέλη, εμάς έτσι εκεί στην περιοχή τη δικιά μας δεν εξυπηρετεί κάτι εκτός από Αθήνα. Δηλαδή, άνθρωποι που μετακινούνται από Λάρισα,
0: ναι,
1: δεν τους εξυπηρετεί η Ε65. Οπότε, όσοι έρχονται από Αθήνα, υπάρχει κόμβος και στην Καλαμπάκα, έξω από την Καλαμπάκα, δηλαδή στο κέντρο υγείας της Καλαμπάκας, υπάρχει και στο Μουργκάνι. Οπότε, όσοι έρχονται από εκεί, βγαίνουν στον κόμβο και έρχονται σε λιγότερη ώρα στο χωριό, πιο σύντομα. Βολεύει.
0: Βολεύει. Ωραία. Ναι. Γιατί αν μπει μέσα από τον Ε65 για να έρθει από την Εγνατία, εκεί έχει κόστος, έτσι, γιατί...
1: Έχει και το κόστος των διοδίων και είναι και κάπου γύρω στα 25 χιλιόμετρα πιο μακριά.
0: Πιο μακριά.
1: Δηλαδή, ναι. Εντάξει, καλύτερος ο δρόμος, σίγουρα, γιατί από το Μουργκάνι και πάνω υπάρχουν... Ο δρόμος, όπως γνωρίζετε, είναι στροφές και τα λοιπά.
0: Είναι στροφές, αλλά δεν έχει κίνηση τώρα όμως, έτσι δεν είναι? Ότι...
1: όχι, πλέον όχι, ναι.
0: Ναι, δεν έχει την κίνηση που είχε, γιατί πρώτα το πρόβλημα ήταν ότι ήταν τα φορτηγά, όλα τα μεγάλα βαρέα οχήματα, που όντως ήταν ταλαιπωρία για κάποιον με ένα γιοταχή.
1: Έτσι ακριβώς. Τα περισσότερα μεγάλα οχήματα τώρα βγαίνουν στην Ε65, πηγαίνουν από Γρεβενά, δηλαδή μεριά. Οπότε ο δρόμος είναι πιο ελεύθερος, λιγότερα τα αυτοκίνητα. Και να σου πω ότι, είναι αλήθεια, κάνεις και λιγότερο χρόνο, γιατί αν δεν συναντήσεις νταλίκες και τα λοιπά στον δρόμο,
0: σωστά,
1: οπότε έρχεσαι συντομότερα.
0: Έρχεσαι συντομότερα, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό, γιατί και η δική σας, να το πω έτσι, η ενέργεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να καταφέρετε την τελευταία στιγμή και να συλληφθούν οι επιτίδοι, οι δύο νεαροί οι οποίοι προσπάθησαν να ξαπατήσουν μια ηλικιωμένη στο χωριό, αλλά και αυτό που δείχνει, αυτό που λέμε ότι σε ένα χωριό, ότι η κινητοποίηση που υπάρχει, ότι ο ένας είναι κοντά στον άλλον. Και αυτό το ζείτε τουλάχιστον στο χωριό πολύ πιο καλύτερα από ό,τι το ζούμε εμείς στις πόλεις.
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε ένα περιστατικό τις τελευταίες ημέρες εκεί. Άλλον την, δεν θυμάμαι κιόλας, πρέπει να ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, κάπου Παρασκευή, Πέμπτη, κάποια στιγμή εκεί μέσα.
0: Σωστά.
1: Δύο επιτίδοι ήρθαν στο χωριό εκεί, επισκέφθηκαν κάποια κυρία ηλικιωμένη στο σπίτι. Την καλέσαν στο τηλέφωνο, τέλος πάντων, και της είπαν ότι βγάλετε τα χρήματα έξω. Είμαι η Βάσο. Η Βάσο, κάποια, η κυρία εκεί έχει κάποια νύφη της, τέλος πάντων, Βάσο.
0: Έχει κάποιον συγγενή, ας πούμε.
1: Συγγενή, κάποιον δικό της.
0: Δικό της, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω πού το γνώριζαν οι κύριοι αυτοί, αλλά...
0: Αυτό είναι βέβαια ένα ερώτημα, αλλά έτσι γίνεται. Πάντα χρησιμοποιούν, δηλαδή, ανθρώπους που είναι δικά τους άνθρωπα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να ευνηδιάζουν, γιατί ναι, ποντάνουν στον ευνηδιασμό.
1: Η κυρία μένει εκεί κοντά στη γειτονιά τη δικιά μου, τέλος πάντων, δηλαδή στο διπλανό σπίτι γειτόνισσα είναι. Τη χάνει επειδή ήταν και κάποιος ανιψιός της εκεί. Αυτή την ώρα η κυρία, μιλώντας στο τηλέφωνο, σάστησε ότι είπε «Είμαι η Βάσο, βγάλει τα λεφτά έξω, δεν είμαι καλά, θέλω τα χρήματα». Έτσι κάτι της είπαν εκεί. Και η κυρία άρχισε να φωνάζει, τέλος πάντων, προς το θέμα τι έγινε, τι έπαθε η Βάσο. Οπότε την άκουσε ένας ανιψιός της εκεί. Δίπλα διαμένει και ο πατέρας μου, τη μητέρα μου, βγήκαν έξω. Οι δύο κύριοι ήταν έτοιμοι να αρπάξουν τα χρήματα της κυρίας, η οποία τα είχε βάλει σε μια σακούλα, τα είχε βγάλει στην αυλή του σπιτιού. Οπότε στο παρατσάκ γλίτουσε. Στη διαδρομή φεύγοντας οι άνθρωποι από εκεί, τους βρήκα εγώ στον δρόμο. Και έτσι ενημερώσαμε την αστυνομία.
0: Είδατε, είπα από το αυτοκίνητο και λέτε ότι κάτι εδώ συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, το αυτοκίνητο, εντάξει, επειδή είμαστε εκεί 365 μέρες το χρόνο.
0: Ξέρετε ποιοι.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Λίγο πολύ γνωρίζει ένας τον άλλον.
1: Ναι, ναι. Οπότε ενημερώσαμε το ΑΤΑΦ Καλαμπάκας και ξεκίνησε τις διαδικασίες και από ό,τι μάθαμε. Το συνέλαβαν κάπου έτσι.
0: Συνέλαβαν ακριβώς στο σταδιόδιο του Λόγκου, ναι. Λόγκου, αυτό, ναι, είναι γεγονό. Τώρα, πώς είναι οι κάτοικοι που μένουν μόνιμα στο χωριό?
1: Οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ λίγοι πλέον. Γιατί όσοι φεύγουν δεν αναπληρώνονται, δεν υπάρχει νέος κόσμος στα χωριά. Είναι γύρω στα 60 άτομα το χειμώνα. Και είναι πάρα πολύ λίγοι πλέον. Γιατί όσοι φεύγουν δεν αναπληρώνονται, δεν υπάρχει νέος κόσμος στα χωριά. Είναι γύρω στα 60.

0: στα χωριά ανοιχτά, η πολιτεία θα πρέπει να δώσει κίνητρα στους νέους για να μπορούν να μείνουν και να μπορούν να ζήσουν, έτσι, γιατί είναι και παιδιά. Τα παιδιά, παράδειγμα, αν έχεις παιδιά, θέλουν να πάνε στο σχολείο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το μοναδικό σχολείο που λειτουργεί στην περιοχή είναι στην Παναγία, είναι 4 μαθητές στο δημοτικό, 4 κορίτσια συγκεκριμένα,
1: ναι,
0: που είναι 2, αν θυμάμαι, από την Τριγώνα, είναι το ένα, το από τον Κορυδαλό, και 2 από την Παναγία. Ναι. Και 2 στον Υπηαγωγείο, που είναι 2 αγοράκια.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Έτσι. Είναι το μοναδικό δημοτικό στην περιοχή.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάτι άλλο σχολείο. Μετά πρέπει να πάει στην πόλη της Καλαμπάκας.
1: Στην Καλαμπάκα ή στο Μέτσοβο από εκεί, γιατί εντάξει, το χωριό το δικό μας είναι στη μισή διαδρομή. Δηλαδή,
0: σωστά,
1: η απόσταση έχουμε Καλαμπάκα Μέτσοβο, οπότε ή εκεί ή Μέτσοβο ή Καλαμπάκα.
0: Ναι, δεν και εδώ τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζεται αυτό. Από τον Εμπορικό Σύλλογο του Μέτσοβου δίνα τη δυνατότητα μια φορά την εβδομάδα. Υπήρχε ένα λεωφορείο που ερχόταν στα χωριά και έπαιρνε τους κατοίκους για να κάνουν τις συναλλαγές τους στο Μέτσοβο και τις αγορές τους, τα καταστήματα.
1: Υπάρχει αυτό ακόμα, ναι.
0: Υπάρχει.
1: Μέχρι την Παναγία έρχεται αυτό το λεωφορείο.
0: Έρχεται.
1: Και πρέπει να υπάρχει ακόμα, ναι. Μαλακά η Παναγία επισκέπτεται μια φορά την εβδομάδα.
0: Είναι μια έξυπνη κίνηση και μακάρι να το κάνουν και άλλοι. Έτσι, λίγο να δίνουν τη δυνατότητα στα χωριά, γιατί νομίζω ότι πολύ έξυπνα το σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Εμπορικού Συλλόγου για να δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον να μπορούν να εξυπηρετούνται, έτσι, γιατί θέλουν. Έτσι. Με
1: θα ήθελα να σταθώ εδώ και όλα σε Ευάγγελε, μετά την Ε65. Εμείς είχαμε επικοινωνία καθημερινά από Καλαμπάκα, τον Ιωαννίνο το λεωφορείο, από Ιωάννενα πέρναγε και κατέβαινε Καλαμπάκα 10 το πρωί και 4 το απόγευμα. Οπότε πολλοί άνθρωποι από την περιοχή μας και από τον Κορυδαλό, από την Παναγία, από το Μαλακάσι, από το Ορθοβούνι, εξυπηρετούνταν με αυτό. Δηλαδή ήταν μια...
0: Υπήρχε μια δυνατότητα να μετακινηθεί κάποιος. Έτσι
1: ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τώρα αυτή η δυνατότητα πλέον δεν υπάρχει.
0: Α, δεν υπάρχει τώρα λεωφορείο,
1: Όχι, πάει από την Ε.
0: Και πώς θα εξυπηρετούνται τώρα οι άνθρωποι?
1: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα, πρέπει να το δούμε λίγο. Έχουμε επικοινωνήσει λίγο με το ΚΔΕΛ που τρικάλουν εκεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί μία φορά την εβδομάδα έρχεται σε αυτά τα χωριά λεωφορείο τώρα.
0: Μία φορά την εβδομάδα. Ναι.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Ενώ τώρα υπήρχε δυνατότητα τώρα καθημερινά, έτσι, γιατί περνούσε, όπως είπατε, είχε το πρωί, είχε και το απόγευμα και έδωνε τη δυνατότητα τουλάχιστον να εξυπηρετηθεί κάποιος από αυτά τα χωριά,
1: είτε
0: να μετακινηθεί κυρίως προς την Καλαμπάκα και τα Τρίκαλα. Τώρα όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα.
1: Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και είναι και πάρα πολύ δύσκολο τώρα, μια φορά την εβδομάδα επικοινωνία. Δηλαδή κάποιοι που θέλουν να κατέβουν Καλαμπάκα, έτσι, δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό το πρέπει να, κάτι να πρέπει να κάνουμε, να το βρούμε μια λύση.
0: Εσείς όπως είπατε το έχετε καταθέσει και στο ΚΤΕΛ, φαντάζομαι, έτσι, και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για να δοθεί αυτή η δυνατότητα να μπορούν οι άνθρωποι τουλάχιστον να έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης.
1: Θα γίνει τώρα τους χειμερινούς μήνες μια καλύτερη οργάνωση με το θέμα των προέδρων της περιοχής και με τον Δήμο,
0: ναι,
1: και με την Περιφέρεια, οπότε πιστεύω να καταφέρουμε κάτι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είναι τουλάχιστον το λεωφορείο των Ιωαννίνων 2 φορές την εβδομάδα να περνάει από εκεί. Δηλαδή κάποια δρομολόγια των Ιωαννίνων να περνάνε από εκεί, έστω να έχουμε μια πιο συχνή επικοινωνία.
0: Έτσι. Θα είμαστε εδώ, θα το παρακολουθούμε και ό,τι χρειαστεί για να το προβάλλουμε, γιατί είναι ένα αίτημα που νομίζω ότι δεν το συζητάμε, ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που διαβίουν, έτσι, σε αυτές τις ορεινές κοινότητες. Και αν θέλουμε να κρατήσουμε τα χωριά, θα πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε να υπάρχει εξυπηρέτηση για τους ανθρώπους. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θέλει κάποιος να μετακινηθεί για άλλους λόγους, αλλά είναι και για θέματα υγείας. Μπορεί κάποιος να
1: δεν πάει. Έτσι ακριβώς. Βασικό.
0: Τώρα θέλω να κλείσουμε, επειδή ο χρόνος μας πιέζει. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εκεί με τις κατασκηνώσεις. Το έχουμε συζητήσει και παλιότερα, αλλά ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος νέος και ενδιαφέρεστε, γιατί αυτό θα δώσει και πνοή στον τόπο. Πώς έχει η κατάσταση και πού βρίσκονται τα πράγματα?
1: Η κατάσταση νομίζω ότι πλέον έχει προχωρήσει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι μέχρι τα μέσα του Πάσχα, δηλαδή από το Πάσχα μέχρι κάποιο το διάστημα αυτό των μηνών, θα έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τις κατασκηνώσεις, δεν μπορούσαν να ιδιωτικοποιηθούν. Δηλαδή να φύγουν από το Δήμο και να δημοπρατηθούν ώστε να τα πάρει κάποιος ιδιώτης.
0: Να τα πάρει κάποιος ιδιώτης.
1: Να τις λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί τελευταία φορά που λειτουργήσαν, αν θυμάμαι καλά, κάπου στο 12, 11.
0: Α, είχε πριν από πολλά χρόνια.
1: Πριν από πολλά χρόνια. Είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε κακή κατάσταση εσωτερικά. Δηλαδή έχουν γίνει δύο λεωφθορές μέσα, έχουν πάρει αντικείμενα κτλ. Πλέον έχουν κλειδωθεί, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, απλά πρέπει

0: να γίνει κάτι όσο το συντομότερο, γιατί ό,τι μένει
1: φτύρεται. Ο χρόνος το φτύρει και είναι αυτό που είπατε και οι επιτίδιοι που μπορούν, ας πούμε, να κάνουν το πλιάτσικο. Άρα λοιπόν καλό είναι να γίνουν οι όποιες διαδικασίες και να πάρθει μια απόφαση που να δώσει τη δυνατότητα να στηθεί πάλι, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα δώσει και ζωή στην περιοχή, αλλά θα δώσει και τη δυνατότητα να υπάρχει αυτό που λέμε κάποιος νέος να εργαστεί στην περιοχή.
0: Νομίζω όμως ότι έχουμε φτάσει στην τελική φάση. Έχουμε μιλήσει με τον Λευτέρη τον Αβραμόπουλο, τον Δήμαρχο Μετεώρων. Ο άνθρωπος έχει δώσει λύση, θα δώσει λύση άμεσα. Είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί η λύση, θα έχουμε αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα.
1: Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Καλημέρα, να είστε καλά, με υγεία. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πεύχης Καλαμπάκας, ο κύριος Τόμας Παρώνης. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ειδήσεις από την Θεσσαλία και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
2: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας πραγματοποίησε ο Ρουβίκουνας, δημοσιοποιώντας και σχετικό βίντεο. Στην ανακοίνωσή του καταγγέλει μεταξύ άλλων απολύσεις εργαζομένων που είχαν καταθέσει στις δικαστικές αρχές ότι υπήρχε οσμία αερίου πριν από τη φωνική έκρηξη του περασμένου Ιανουαρίου που κόστησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Ο δικηγόρος των οικογενειών δύο θυμάτων κάνει λόγο για πιέσεις και απολύσεις, ενώ εργαζόμενοι της επιχείρησης από την άλλη πλευρά απορρίπτουν τις καταγγελίες κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της Κιάθου προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι που εκδηλώθηκε περίπου στις 7 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε εξοπλισμό καταστημάτων της περιοχής. Η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησίου, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ Κιάθου. Η σύνδρομη της πυροσβεστικής έγινε σε ελάχιστα καταστήματα που ήρθαν αντιμέτωπα με εισρωή υδάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Καρδίτσα με θύμα ένα 42χρονο άνδρα, οδηγό του οχήματος. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο με ελαστικά και απορρίμματα στην Αγία Παρασκευή Βόλου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ οι υπηρεσίες περιφέρειας προχώρησαν σε έλεγχο της ποιότητας του αέρα τις επόμενες ώρες λόγω της φύσης των υλικών που κάηκαν. Παράλληλα, γίνονται έλεγχοι για την νομιμότητα αποθήκευσης των ελαστικών σε συγκεκριμένο χώρο και έρευνες για τα αίτια της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ψήλωμα Καλαμπάκα σε κτηνοτροφική μονάδα. Αποτέλεσμα ήταν να καούν 10 ζώα. Σε διαδικασία χρηματοδότησης εισέρχονται δύο έργα για τις λιμνικές υποδομές του Νοτίου Πηλίου σε Τρίκυρη και Κατηγιώργη. Το λιμάνι Τρικυρίου πληρεί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 1,62 εκατομμυρίων ευρώ. Για το λιμάνι Κατηγιώργη δρομολογείται αίτημα χρηματοδότησης ύψους 980.000 ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αντιδράσεις από την ΕΛΜΕ Καρδίτσας προκαλεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγχωνεύσει τα δύο τμήματα της Β' Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τα τμήματα λειτουργούσαν με 14 μαθητές το καθένα, όμως μετά τη μεταγραφή ενός μαθητή δόθηκε εντολή να συμπτυχθούν σε ένα με 27 μαθητές και μαθήτριες. Το κεντρικό μήνυμα του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα για πολιτική αλλαγή αναλαμβάνει να μεταφέρει στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή το συντονιστικό όργανο Λάρισας της Ελλάς μετά την πρώτη του συνεδρίαση. Όπως αναφέρει, στόχος είναι μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία που ακούει, συμμετέχει, προτείνει. Καταγγελία του ΤΕΕ Καρδίτσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την βεβήλωση της τιμητικής πλακέτας της κομμουνίστρας δασκάλας Βαγγελίτσας Κουσάντζας στον Παλαμά. Επίσημα εγκαίνια χθες για την ανακαινισμένη κεντρική πλατεία Ερώων Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα με τον Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά να τονίζει τις αλλαγές στην εικόνα της πόλης με τα εξελίξη έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών. Με 10 ημία αυτόματους φορητούς απεινιδωτές εξοπλίζεται ο Δήμος Τυρνάβου δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο άμεσης πρόσβασης. Οι συσκευές θα τοποθετηθούν σε Τύρναβο, Αμπελώνα, εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές, αλλά και σε χωριά όπου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα απεινιδωτής. Παράλληλα, ξεκινούν σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση τους με πρόκληση συμμετοχή προς τους πολίτες. Συνελήφθη 25χρονος στην πύλη Τρικάλων με ευρωπαϊκό ένταλμα για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοφορίας. Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η χοροδία Indonation του Δημοτικού Οδείου Λάρισα στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών του Herzeng Novi στο Μαυροβούνιο. Στην πρώτη διαγωνιστική συμμετοχή της μετά από 8 χρόνια κατέκτησε πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο, διάκριση για το θρησκευτικό ρεπερτόριο και το Grand Prix μεταξύ 23 χοροδιών από 7 χώρες. Και τέλος, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ιστορικών και κλασικών οχημάτων, πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο το πρωί της Κυριακής για 5η χρονιά φέτος η Διεθνής Φιλανθρωπιστική Δράση με τη Λέσχη Φίλων Ιστορικών Οχημάτων Βόλο να συμμετέχει για ακόμη μια χρονιά, στέλνοντας το μήνυμα της ανάγκης πρόληψης και την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη, αλλά και τη στήριξη των ατόμων που έχουν έρθει αντιμέτωπα με την νόσο Αλτσχάιμερ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα.
0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το τραγούδι της ημέρας.

Ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1945 όταν γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης ο Μανώλης Ρασούλης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Άφησε βαθιά το στίγμα του στο ελληνικό τραγούδι. Το 1974 έκανε την είσοδό του στη δισκογραφία με τα Νέγρικα του Μάνου Λοΐζου. Η συνεργασία του με τον Νίκο Ξηδάκη στην εκδίκηση της Γυφτιάς και στα Δήθεν το 1978 τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο σημαντικότερους Έλληνες τυχουργούς της γενιάς του. Ο Μανώλης Ρασούλης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών στις 13 Μαρτίου του 2011. Δικά τα τραγούδια είναι το «Αχ Ελλάδα», το «Νιώσε με», το «Κανείς εδώ δεν τραγουδά», το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», το «Πότε βούδας, πότε κούδας» που ακούσαμε σήμερα και πολλά άλλα ακόμη. Οι επιλογές και η αναφορά είναι από την Κάτερινα Παπακωνσταντίνου.

0: Θα αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα. Θα πάμε τώρα μέχρι την Ελασσόνα, με αφορμή βέβαια ένα θέμα που αντιμετωπίζουν εκεί 4 χωριά του Δήμου Ελασσόνας με την ίδρυυση από τον εντοπισμό ουρανίου στο δίκτυο ίδρυυσης της περιοχής. Και μάλιστα την Παρασκευή είχαμε και την ανακοίνωση ότι αυτές οι περιοχές εντάσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, τι ακριβώς έχει γίνει, πώς είναι τα πράγματα σήμερα, με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ελασσόνας, τον κύριο Θανάση Γεροφωκά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Μητρούση, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
1: Τα πράγματα είναι πιο αισιόδοξα, διότι αυτή η απόφαση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την άμεση κοινωνποίηση και το συντηρησμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, κύριε Μητρούσια. Το επόμενο διάστημα θα αξιοποιηθεί όσο γίνεται το δυνατό, καλύτερο το δυνατό τρόπο, ώστε να δοθεί οριστική λύση για τους κατοίκους των 4 χωριών.
0: Για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος τώρα αυτό, κύριε Γεροφωκά, σημαίνει δηλαδή με την απόφαση αυτή ότι μπορείτε εσείς να κάνετε τα όποια έργα και να υπάρχει και σχετική χρηματοδότηση, φαντάζομαι, έτσι, αυτό εννοείται?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Τώρα μιλάμε για τα χωριά, να πούμε, Καλύβια, Ολυμπιάδα, Πίθιο
1: και Σπαρμός.
0: Και Σπαρμός. Αυτά είναι τα 4 χωριά όπου είχε εντοπιστεί. Αρχικά ήταν τα Καλύβια που είχαν εντοπιστεί, έτσι δεν είναι?
1: Η πρώτη δειγματοληψία ήταν στα Καλύβια. Κάναμε μετά, πήραμε και στα Όμορα χωριά, πήραμε σε όλα τα χωριά του Δήμου 52 και προέκυψα μόνο στα Παραλίβια αυτά χωριά.
0: Στα 4 χωριά. Αυτό που έχει σημασία να το πούμε ότι δεν ήταν στους κανονισμούς των ΔΕΙΑ η μέτρηση σε ό,τι αφορά το ουράνιο. Μπήκε τον τελευταίο χρόνο.
1: Από τις, 20, μπήκε το 26 από τις 12 Ιανουαρίου.
0: Από τις 12 Ιανουαρίου, που σημαίνει τώρα είναι υποχρεωτικό ότι θα γίνεται και μέτρηση για το ουράνιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει, ειδικά εμείς τώρα στο Δήμο το δικό μας θα κάνουμε εντατικούς ελέγχους.
0: Εντατικούς ελέγχους. Τώρα θέλω να πούμε λίγο τώρα, να τα πάρουμε τη σειρά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για εσάς αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την, να εντοπίσετε καθαρές πηγές, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, ναι, ναι, να εντοπίσετε πηγές οι οποίες είναι απαλλαγμένες από ουράνιο ή από άλλα μέταλλα τα οποία ενέχονται στον κανονισμό. Μέχρι στιγμής πώς είναι τα πράγματα, το πάρουμε ένα-ένα, να ξεκινήσουμε από τα Καλύβια, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα Καλύβια που είναι και το πιο δύσκολο, ώστε να δώσουμε αυτή τη στιγμή πιο γρήγορη λύση, αλλά βρήκαμε κάποιες πηγές που θα δώσουμε, πιστεύουμε, και αγγή λύση. Τα Καλύβια τι είναι, και έχει υπερβολική, έχει 25.000 εγωπρόβατα, 3.000 βοηδοί και 500 κατοίκους. Είναι ένα ζωντανό χωριό.
0: Ζωντανό χωριό, έτσι. Το γεγονός ότι δεν έχουν σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι, γιατί είναι η κτηνοτροφία που κρατάει τον νέο κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Για την κτηνοτροφία, αυτές τις μέρες πιστεύω θα έχουμε τελειώσει σύντομα. Θα συνδεθεί από το φράγμα τις γελαδαριές.
0: Από το φράγμα που υπάρχει δηλαδή πάνω από τα Καλύβια, στους πρόποδες εκεί του Ολύμπου. Ναι, είναι ένα φράγμα
1: είναι
0: που...
1: Είναι κατάλληλο, εξετάστηκε, ναι, και είναι και το φράγμα πεντακάθαρο.
0: Είναι πεντακάθαρο το νερό, έτσι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όχι, άρα λοιπόν όχι. Από εκεί θα τροφοδοτήσετε σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές μονάδες ή και το χωριό ακόμη?
1: Τις
0: κτηνοτροφικές μονάδες. Για το χωριό?
1: Για το χωριό τώρα βρήκαμε 4 πηγές που πιστεύω μέχρι θα επαρκήσει μέχρι την Άνοιξη. Μέχρι τότε ευελπιστούμε ότι την Άνοιξη θα έχει δοθεί λύση που θα γίνει ανόρυξη γεώτρηση σε κάποιο γειτονικό χωριό που δεν υπάρχει, γιατί στα Καλύβια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε, γιατί η περιοχή δείχνει ότι δεν μπορούμε, υπάρχει πρόβλημα με το ουράνιο. Όσες γεωτρήσεις πήραμε και ακόμα και τις ιδιωτικές, υπάρχει πρόβλημα.
0: Άρα ψάχνετε να βρείτε δηλαδή ένα σημείο.
1: Καλυθέα και προς Φλάμπορο θα εστιάσουμε.
0: Ναι, και από εκεί δηλαδή να πάρετε το νερό και να το πάτε μετά και στα Καλύβια, ναι, στο δίκτυο. Ναι. Μέχρι τότε τώρα, έτσι, οι κάτοικοι πώς θα υδροδοτούνται?
1: Οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή τους δίνουμε φιαλωμένο νερό.
0: Ναι.
1: Αλλά και από τις πηγές, εγώ σας είπα ότι θα δώσουμε γρήγορα λύση για τις πηγές.
0: Α, θα δώσετε και από τις πηγές σας που είναι καθαρές, λέτε, έτσι, ναι, τουλάχιστον, ναι, μέχρι την Άνοιξη.
1: Είναι, ναι. Είναι οι πηγές Μπαγιώτα, Καραμάνο, Μεγαλάκα.
0: Μάλιστα, λέτε τοποθεσίες και ονομασίες βέβαια που τις ξέρουν οι τοπικοί, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, είναι στον Όλυμπο πάνω.
0: Στον Όλυμπο πάνω. Άρα λοιπόν λέτε ότι από εκεί θα δώσετε τη λύση. Τώρα αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το νερό αυτό απογορεύεται για χρήση, για πόση, δεν είναι πόσιμο, ούτε επίσης για μαγείρεμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι και φαγητό.
0: Και φαγητό. Μπορεί όμως κάποιος να το χρησιμοποιήσει για τη γεννή του, ναι, για τα ζώα τώρα, γιατί είπατε και για τις νηστικές μονάδες ότι θα δώσετε από το φράγμα. Σημαίνει ότι και το νερό αυτό ούτε τα ζώα πρέπει να το πίνουν.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε επίσημα αν πρέπει, δεν μας έχουν δώσει σαφής απάντηση, αλλά εμείς κοιτάμε όσο καλύτερο, το καλύτερο δυνατό.
0: Λέτε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δίνετε, βρήκατε τη λύση, έτσι.
1: Ήδη το 30% των πυμνημεστίων έχουν συνδεθεί, πίνουν ποιοτικό νερό. Ευελπιστούμε μέσα στο επόμενο διάστημα, ότι σε ένα μήνα και πιο νωρίς, να έχει το ρεύμα, να έχουμε τελειώσει. Γιατί ο αγωγός σχεδόν ολοκληρώνεται.
0: Τώρα, πάμε στα άλλα τα χωριά. Θέλω να πάμε στην Ολυμπιάδα, που και επίσης είναι ένα ζωντανό χωριό και έχει αρκετό κόσμο. Εκεί, τι γίνεται?
1: Ολυμπιάδα εντοπίσαμε το πρόβλημα από το δίκτυο. Πήραμε αναλυτικά από τις 3-2-3 και μια πηγή που ιδρυτούνται το χωριό και μια γεώτρηση είναι καθαρή. Αλλά εμείς τώρα περιμένουμε, βάλαμε στο δίκτυο το νερό πάλι και κάνουμε ξανά εξέταση και περιμένουμε αυτές τις μέρες να μας δοθεί το και ότι είναι κατάλληλο. Ευελπιστούμε ότι είναι κατάλληλο, γιατί η γεώτρηση είναι κατάλληλη.
0: Αν είναι δηλαδή, όπως λέτε, και τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε μπορείτε, ναι, να δώσετε από τη συγκεκριμένη γεώτρηση, που αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι στην είσοδο του χωριού, έτσι δεν είναι?
1: Είναι, όχι, είναι στην είσοδο για το Σπαρμό. Σπαρμό Ολυμπιάδα, είναι η ίδια,
0: ίδια κοινότητα, δίκτυο. Ουσιαστικά τα δύο χωριά έτσι,
1: είναι κοινό δίκτυο.
0: Είναι, έχουν κοινό δίκτυο. Ναι. Οπότε το λύνετε από εκεί. Τώρα, ψάχνοντας όμως για να βρείτε και άλλοι εκεί, ακούσαμε λίγο νωρίτερα που είπατε για το Φλάμπρο ότι ψάχνετε ενδεχομένως γεώτρηση, που σημαίνει ότι το Φλάμπρο που είναι κοντά δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα και εκεί οι πηγές ή οι γεωτρήσεις είναι καθαρές, έτσι δεν είναι?
1: Είναι καθαρές. Το Φλάμπρο, Καλυθέα, Σκοπιά, παράγω που Σκοπιά είναι ανάμεσα από τα δύο τα χωριά, είναι καθαρές.
0: Μάλιστα. Και πάμε στο Πίθιο, αφήσαμε το τελευταίο χωριό, έτσι, το Πίθιο.
1: Στο Πίθιο θα δοθεί, κύριε Μητρούσια, άμεσα λύση, διότι έχει κατάλληλες πηγές πάνω από το χωριό που έχουν αυτήν τη στιγμή, μητρήσαμε, έχει 25 με 30 κυβικά περίπου πηγές, θα γίνουν οι δρομαστεύσεις σωστές, και υπάρχει και μια ιδιωτική γεώτρηση που χρησιμοποιούμε, την έχω στο Πίθιο και για τη Δολύχη, που μπορούμε και από αυτήν, όταν δεν φτάνει, να παίρνουμε κάποια κυβικά και από εκεί. Αλλά και εκεί δεν θα σταματήσουμε, θα βρούμε και εκεί μια γεώτρηση για μας.
0: Και εκεί γεώτρηση για να λύσετε το πρόβλημα, ναι, έτσι. Ναι. Μέχρι όμως τότε, όπως είπατε, ότι οι κάτοικοι σε αυτά τα χωριά θα εξυπηρετούνται με αφιαλωμένο νερό, ναι, για να υπάρχει. Θέλω όμως τώρα αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα, ότι με αφορμή αυτό το ουράνιο, γιατί καταρχήν αυτές οι περιοχές έτσι παρουσιάζουν, τι έχει να κάνει, τι είναι αυτό που δίνει?
1: Εγώ πιστεύω είναι τα πετρώματα και η υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα, γιατί οι γεωτρήσεις έχουν πέσει, ναι, και με την άντληση χτυπιούνται, δεν υπάρχει αρκετό νερό και τα πετρώματα βγάζουν αυτό το πισουράνι, μας το έχουν ονομάσει, πισουρανίτης.
0: Άρα αυτό δίνουν εξήγηση, έτσι, οι χημικοί εκεί που κάνουν τις αναλύσεις, ναι. Τώρα θέλω να πω ότι
1: φέραμε και γεωλόγο, κύριε Μητρούσια, ναι, πήραμε τα στίγματα, όλα τα χύψη που υπάρχει το πρόβλημα, ώστε με τα πετρώματα να ξέρουμε που η επόμενη ανόρυξη που θα γίνει να μην υπάρχουν αυτά τα πετρώματα.
0: Α, σωστά, γιατί αυτό πολύ σωστά το είπατε, ότι χρειάζεται, έτσι, να υπάρχει ένας γεωλόγος να δώσει τουλάχιστον μία μελέτη για να ξέρετε κι εσείς πώς θα κινηθείτε το επόμενο διάστημα. Με αφορμή τώρα αυτό το ουράνιο που εντοπίστηκε εκεί, είπατε ότι κάνατε ελέγχους στα 52 χωριά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που σημαίνει ότι τώρα αυτή η έλεγχη θα είναι στις υπόλοιπες περιοχές, δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα?
1: Όχι,
0: γενικότερα
1: είναι πολύ χαμηλό, 0-1% δεν υπάρχει.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τι γίνεται εκεί με την ΔΙΑ, με τη λειτουργία της, με τα χρήματα, γιατί είχαν γίνει πολλές συζητήσεις. Πώς είναι τα πράγματα? Έχει βελτιωθεί η κατάσταση με χρέη που είχαν προηγούμενοι δήμοι και εντάχθηκαν στο Δήμο Ελασσόνας, στη ΔΙΑ της Ελασσόνας? Γιατί τώρα είναι μία η ΔΙΑ, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Μητρούσα, η ΔΙΑ της Ελασσόνας είναι μια ΔΙΑ, πιστεύω, που την αίτηση που έχει είναι δεύτερη, τρίτη στην Ελλάδα. Δεν μπορεί, είμαστε ένας Δήμος Ελασσόνας με 25.000 εγγεγραμμένος και η έκτασή της είναι 1.600.000 στρέμμα. Φανταστείτε τι δίκτυο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη ΔΕΑΛ. Και το ενεργειακό κόστος, η ΔΕΑΛ Ελασσόνας πληρώνει το ίδιο ενεργειακό κόστος με τη ΔΕΑΛ Λάρισας. που η Λάρισα έχει 270.000 κατοίκους και εμείς 25.
0: 25, αλλά είναι η έκταση, όπως είπατε, η μεγάλη έκταση. Αυτό που σημαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δίκτυο και το κόστος είναι μεγάλο. Εσείς είχατε κάνει αυτό, θυμάμαι, πολύ καιρό και το είχαμε αναδείξει με τα δύο πάρκα που είχατε κάνει ακριβώς και παίρνατε την ενέργεια. Αυτό έχει βοηθήσει να μειώσετε το κόστος, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς, κύριε Μητρούσα, κάναμε 5 πάρκα, ένα μεγαβάιτ.
0: Ναι.
1: Τα δύο πήραν μια όρος είδησης, τα υπόλοιπα τρία δεν πήραν. Αν αυτή τη στιγμή δουλεύανε όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα, η ιδεάλη της Ελλοσόνας θα ήταν βιώσιμη.
0: Θα ήταν βιώσιμη. Γιατί δεν πήραν τα άλλα τα τρία, τι γίνεται?
1: Δεν γνωρίζω, κύριε. Σε ένα έργο που ήταν ενταγμένο στο Αντώνης Τρίτης και δεν πήραν, δεν υπάρχουν γραμμή, μας λένε. Αναμένουμε.
0: Α, δεν υπάρχει γραμμή. Είναι έτοιμα δηλαδή τα πάρκα για να μπορείτε να μπουν να τεθούν σε λειτουργία και δεν υπάρχει η άδεια ουσιαστικά έτσι για να το λειτουργήσετε. Αν αυτά τα πάρετε, όπως είπατε, τότε θα είστε βιώσιμοι με την έννοια ότι θα μειώσετε και άλλο το κόστος παραγωγής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα το μειώσουμε στο 90%, να μην πούμε 100%, το 90% ιδεάλ Λασόνα, στο μόνο πρόβλημα έχει είναι το ενεργειακό.
0: Το ενεργειακό.
1: Ναι, γιατί αλλά μπορούμε σιγά σιγά θα μειώνουμε και το κόστος της ενέργειας, ξεκινήσαμε πηγές και έχουμε μάσει και τις απώλειες που υπήρχε νερό, γιατί υπήρχε ένα δίκτυο μετά το σεισμό, Ντάνελ, τα δίκτυα ήταν παλιά που ήρθαν από κοινότητες εδώ δήμα αχαρτογράφητα, κάναμε τηλεμετρία ένα έργο Ελασσόνας, 7 εκατομμύρια, θα κοιτάξουμε να εντάξουμε και άλλα χωριά σιγά σιγά σε αυτά τα έργα.
0: Σε αυτά τα έργα. Αλλά είναι όμως αυτό που το είπατε, έχει μεγάλη σημασία, κύριε Γεροφωκά, ότι αν σας δώσουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα τρία φωτοβολταϊκά πάρκα, να μειώσετε, να έχετε τη δική σας ενέργεια για να μειώσετε το κόστος, έτσι, το ενεργειακό κόστος. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, φαντάζομαι.
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή.
0: Σας λένε κάτι δηλαδή από το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί όπως είπα, τι δεν υπάρχει ακόμη, δηλαδή, τι είναι αυτό που καθυστερεί?
1: Περιμένουν να μας δώσουν γραμμή. Εμείς είχαμε περάσει το έργο με net metering, φαντάζομαι, να παίρνουν όλο το 24 ώρες. Μετά μας πιάσανε για net billing, δεν αποδεχτήκαμε. Μετά για να λέγει να συνεχίσει, πρέπει να δεχτεί το επόμενο net billing. Αναμένουμε.
0: Α, έχει να κάνει με τις εταιρείες ουσιαστικά, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με τους παρόχους δηλαδή είναι το κατά. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να τα συζητάμε και για την ώρα κρατάμε αυτό που είπατε, τουλάχιστον ότι με την ένταξη στο έκτακτο ανάγκης, ότι σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να κάνετε τις όποιες εργασίες.
1: Μέχρι 23 Δεκεμβρίου έχει. Μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου θα είμαστε.
0: 23 Δεκεμβρίου, που σημαίνει σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να έχετε βρει αυτές τις λύσεις. Να έχετε ολοκληρώσει και να πάει. Η χρηματοδότηση θα υπάρχει, θα είναι από τη ΔΙΑ ή θα υπάρχει και από την πολιτεία?
1: Η ΔΙΑ, κύριε Μητρούση, ούτε ο Δήμος αυτή τη στιγμή μπορεί να σηκώσει το βάρος. Από την πολιτεία υπάρχει το Υπουργείο Εσωτερικών που μπορεί να βοηθήσει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά ένα χωριό κτηνοτροφικό να δώσει λύσεις.
0: Να δώσει λύσεις, μάλιστα. Άρα λοιπόν τα αρμόδια Υπουργεία πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα όποια έργα είναι απαραίτητα για να δοθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε αυτά τα 4 χωριά, Καλύβια, Ολυμπιάδα, Παρμός και Πίθιο. Έτσι δεν είναι, στο δίκτυο ίδρυψης με το ουράνιο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεροφωκά, την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μήτρη, για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

Κάπου εδώ εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης σε λίγο στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα, αφού προηγηθεί και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Ήταν η πρώτη καλημέρα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρύθμιση των ήχων, στις μουσικές επιλογές και τα τραγούδια η Κατερίνα Παπακοσταντίνου, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Βαγγέλης Μητρούσας. Από αύριο ο οικοδεσπότης εκπομπής, ο Γιάννης Γιάτσος, θα είναι μαζί σας. Μείνετε όμως συντονισμένοι για να ενημερωθείτε για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Πολιτικό ημερολόγιο σε λίγο με τον Άρη τον Ψύχα, Θεσσαλικό περισκόπιο αμέσως μετά και ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και το μεσημέρι από την συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτηρίου στην Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τη αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτηρίου. Οι οικογένειες των θυμάτων αναμένεται να προσέλθουν ενδεχομένως και σήμερα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές και ότι βρίσκονταν στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον εδώ και καιρό. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρεντ στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 μέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Παράλληλα, η Τεχεράνη αναζητά εναλλακτικές οδούς για τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές βασικών αγαθών, καθώς τα νότια λιμάνια βρίσκονται υπό αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Το Ιράν ενδέχεται μέσα σε 2 εβδομάδες να μην έχει τίποτα να ανταλλάξει, καθώς απομένουν στην Τεχεράνη περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια προς παράδοση στην Κίνα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Fox ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Ιστορική νίκη πέτυχε η εθνική ομάδα, κερδίζοντας για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0 και μάλιστα εκτός έδρας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του δημόσιου ψηφιακού φροντιστηρίου, το οποίο για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας προγραμματίζει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών Πειραιάς στις 3 μετά το μεσημέρι, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αναδείχθηκαν σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, τη λειτουργία ιδιωτικών δομών υγείας και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας του προαστιακού λόγω φωτιάς σε απορρίμματα στην περιοχή Νουνού στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίων των Συρμών. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου. Από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιοελληνικού κινηματογράφου, εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μία δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 70 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
3: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο από την ΕΡΤ Λάρισας, του 98,3, και βεβαίως από την ψηφιακή πλατφόρμα ertako.gr. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Και από χθες το βράδυ και σήμερα, όπου και αν κυκλοφορήσετε το πρωί, είτε στον εργασιακό χώρο είτε στα μέσα μεταφοράς, από εκεί που πίνετε και παίρνετε τον καφέ σας, όλοι συζητούν για την Εθνική Ελλάδος και τη χθεσινή νίκη επί της Γερμανίας. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που κάνει το ποδόσφαιρο. Τι δηλαδή? Ότι κάνει εμάς τους ανθρώπους να ξεχάσουμε για λίγο τα πάντα, για ένα γκολ, για μια προσπάθεια, για μια επιτυχία. Μπορείς να πανηγυρίσεις με έναν άγνωστο που έχεις δίπλα σου, στο γήπεδο, στο χώρο που βλέπεις το παιχνίδι μαζί με άλλους. Μπορεί να πανηγυρίσει με κάποιον που δεν έχει ξαναδεί ποτέ. Και όλα αυτά για ένα παιχνίδι που 22 άνθρωποι τρέχουν γύρω από μία μπάλα και την κυνηγάνε. Δεν το ποδόσφαιρο, και έχει διαπιστωθεί επί σειρά ετών και με πάρα πολλές ευκαιρίες, δεν είναι ποτέ μόνο ποδόσφαιρο, ένα άθλημα. Για πάρα πολλούς είναι μνήμη, ταυτότητα, παρέα, είναι οικογένεια, είναι γειτονιά, είναι πόλη, καλή ώρα. Μερικές φορές είναι και πατρίδα, όπως χθες. Στο ποδόσφαιρο, γενικά στον αθλητισμό, μαθαίνεις νωρίς ότι δεν κερδίζεις πάντα, ότι μπορεί να είσαι καλύτερος και να χάσεις, ότι ένα λάθος μπορεί να αλλάξει τα πάντα, ότι κάποιος άλλος μπορεί να σε ξεπερνάει, ότι μπορείς να συνεχίσεις ακόμα και όταν όλα είναι χαμένα. Βεβαίως πάντα υπάρχει η έννοια και το αίσθημα και η ανάγκη του ανθρώπου να είναι εκεί κάπου, και το ποδόσφαιρο προσφέρει αυτή την αίσθηση με έναν πολλές φορές ακόμα και πρωτόγονο τρόπο. Μια φανέλα, μια στολή και ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι γίνονται εμείς. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν έχουν τις ίδιες δουλειές, τα ίδια εισοδήματα, τις ίδιες πολιτικές απόψεις, τις ίδιες ζωές. Για 90 λεπτά όμως έχουν ένα κιλό λεξιλόγιο. Ένας λαός ολόκληρος ζει, το κραυγάζει για ένα χρώμα, για ένα έβλημα, για ένα τραγούδι, στην προκειμένη περίπτωση για τον εθνικό ύμνο. Αυτά περίπου είναι τα αισθήματα που αφήνει το ποδόσφαιρο και τα αντιληφθήκαμε και τα αντιλαμβανόμαστε μετά τη χθεσινή τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεχωριστή θέση για την Εθνική Ελλάδος ή για τη νέα χρυσή γενιά της Εθνικής Ομάδας, όπως ήδη έχουν αποκαλέσει την ομάδα του Γιοβάνοβιτς δημοσιογράφοι, αθλητικοί συντάκτες, διευθυντές αθλητικών εφημερίδων κτλ.

Η Εθνική Γερμανία, που ήταν μια ομάδα που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ, μια παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου. Μια δίκαιη νίκη. Που έχει γεμίσει ενθουσιασμό τους Έλληνες φιλάθλους. Νομίζω ότι θα συζητάμε αυτή την χθεσινή εμφάνιση για πολλές ημέρες. Ενώ βέβαια έχουμε και τα επόμενα παιχνίδια έτσι μέσα στην εβδομάδα. Τα δύο επόμενα παιχνίδια, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη στο γήπεδο της Τούμπας με αντίπαλο την Ολλανδία, και την Κυριακή επίσης στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα με αντίπαλο την Γερμανία που αντιμετωπίσαμε χθες. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο, καλή πορεία. Και μόνο τα καλύτερα μπροστά για την Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και για τον ιδιαίτερα συμπαθή, θέλω να το πω αυτό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Φεύγουμε από τα αθλητικά. Γιατί μια είδηση, πάμε στα πολιτικά, στα δικά μας, έτσι, αυτά που μας αρέσει να συζητάμε, αυτή που είναι θεματολογία, για αυτά που είναι θεματολογία της εκπομπής. Και όπως είπαμε, σας είπαμε, μας αρέσει να συζητάμε το πρωί, εδώ, 9 με 10, τα θέματα που, της πολιτικής και της γεωγραφίας και επικαιρότητας, που θα δείτε το βράδυ από, το διάφορα, από τα μέσα που παρακολουθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που έρχονται μετά από αποκαλύψεις της εφημερίδας Wall Street Journal για την πρέσβη της, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, την κυρία Γκιλ Φόιλ. Πριν λίγες μέρες, νομίζω την Παρασκευή, στην Αμερικανική εφημερίδα υπήρχε ένα δημοσίευμα του Παπασταύρου, πολιτιών στην δομέα της ενέργειας και ειδικότερα την αγορά αμερικάνικου φυσικού αερίου.

Άρα δημοσίευμα λοιπόν αφιερωμένο στην Kimberly Guilfoyle με αναφορές στη στενή σχέση που έχει με την οικογένεια του Donald Trump.

Σύμφωνα με, με πληροφορίες από τη Wall Street Journal, με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η πρέσβυρα έχει διασχίσει τα Βαλκάνια για να βοηθήσει την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό αέριο μέσω ενός κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος προορίζεται να υποδέχεται αμερικανικό LNG στην Ελλάδα, το οποίο στη συνέχεια θα διοικητεύεται προς την Ουκρανία. Είναι στο πλαίσιο των περίφημων συμφωνιών, τις οποίες μας απασχόλησαν πριν αρκετούς μήνες.

Ξέρετε, υπάρχει μια εμπλοκή της στη Ρουμανία, σε πολιτικές εξελίξεις στη Ρουμανία. Τέλος πάντων, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο έτσι προκαλεί ενδιαφέρον. Φέρεται να έχει πει σε ένα ιδιωτικό δείπνο η κυρία Γκυλφόιλε ότι κοιτάξτε, στην Ρουμανία που έχουμε πολιτικές εξελίξεις και αλλαγή της κυβέρνησης, αυτά μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, ακόμα και στην Ελλάδα. Και σε αυτή την φράση ο κ. Παπασταύρου να αντέδρασε και να είπε ότι την ελληνική κυβέρνηση την εκλέγουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό σε γενικές γραμμές. Τώρα στα υπόλοιπα. Να πούμε ότι σε σχέση με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εξηγήσεις, ειδικά για την έτσι, διένεξη, αν θέλουν να το πούμε έτσι, ή την αντιπαράθεση που περιγράφεται στο δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας μεταξύ της Κίμπερλι Γκυλφόιλ και του Σταύρου Παπασταύρου. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης τονίζουν ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά που δεν επιδέχονται ως απάντηση τη σιωπή. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να σιωπά, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάς λέει γιατί αποκρύπτεται το περιστατικό από το Μάρτιο. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι είναι ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης.

Ναι, αυτή είναι η κατάσταση. Φεύγουμε για να πάμε να σχολιάσουμε τα όσα και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την αναφορά του Χάρη Θεοχάρη, Υπουργός Εξωτερικών, για τους κακομύριδες και τους νοικοκύριδες. Μεγάλος άλλος. Έτσι είναι από τις περιπτώσεις που οι ατάκες, ένα ολίσθημα, το οποίο ωστόσο γλωσσικό ολίσθημα, μια λεκτική υπέρβαση, να το πούμε έτσι, η οποία μπορεί να υποκρύπτει βέβαια και ένα υπόβαθρο ιδεολογικό ενδεχομένως, πολιτικό, πολιτικής φύσης, ενδεχομένως να είναι απλά και μια λεκτική υπέρβαση και τίποτα παραπάνω. Έχουν προκαλέσει σοβαρή αντίδραση. Υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Χάρης Θεοχάρης μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη και για τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κουλκουδίνας, ο οποίος σε μια αναφορά του για το κόστος των καυσίμων σε τηλεοπτική εκπομπή είπε πως αν δεν αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσα μαζικής μεταφοράς.

κακομύριδες, δικοκύριδες και όλα αυτά. Με, τώρα μπορεί ο καθένας να το σχολιάσει όπως θέλει, αλλά είναι προφανώς ότι δεν υπάρχει εδώ πολιτική ουσία. Δεν υπάρχει βάθος. Υπάρχει η πολιτική και η αντιπολίτευση της ΑΤΑΚΑΣ. Ενδεικτικές βέβαια οι δηλώσεις αυτές, για να έχουν και οι πολίτες μια εικόνα για το πώς σκέφτονται πολιτικά πρόσωπα. Αλλά μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι είναι έτσι, απασχολεί και παραπολιτικές στήλες και δηλώσεις και σχολιασμούς από κόμματα της αντιπολίτευσης και στελέχη της κυβέρνησης να καλούνται να απαντήσουν κτλ. Κτλ. Έχει ανοίξει και ένα ευρύτερο θέμα και καλά κάνει και έχει ανοίξει και με πολιτικά, με την ευρεία έννοια του όρου, στοιχεία. Έχει να κάνει με το τι συμβαίνει με τον υπερτουρισμό, με αφορμή την κατάρρευση στην Πλάκα και τους 6 νεκρούς. Έχει να κάνει με τον υπερτουρισμό, με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με τις με τους ελέγχους που γίνονται σε χώρους που προορίζονται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Να πούμε ότι οι έρευνες της περιοριστικής υπηρεσίας συνεχίζονται. Μια και είμαστε στο πεδίο αυτό, δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε τα όσα ήταν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Γιολάντα και ειδικότερα για τις καταγγελίες που υπάρχουν για απολύσεις εργαζομένων που φέρεται να είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη ζημή στο εργοστάσιο και να είχαν καταθέσει τις αρμόδιες αρχές κατά της ιδιοκτησίας κατά κάποιο τρόπο. Ό,τι είδε το φως της δημοσιότητας, και είχαμε και χθες και μια παρέμβαση του Ρουβίκονα, μια επίθεση του Ρουβίκονα με βαριοπούλες σε ένα εργοστάσιο της Γιολάντας στη Λάρισα. Είχαμε και δηλώσεις τοποθετήσεις από κόμματα για την υπόθεση. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οποιοδήποτε απόλυση συνδέεται με καταθέσεις εργαζομένων ή με το περιεχόμενό τους. Ουδέποτε, σημαίνει η εταιρεία, αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιοδήποτε εργαζόμενου το περιεχόμενο οποιοδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Μιλάει για ψευδείς ισχυρισμούς και ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Αυτά και με την υπόθεση της Γιολάντα που αναζωπηρώθηκε μέσα στο Σαββατοκυριακό με αφορμή αυτή τη συζήτηση για τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζομένων που πήραν και πολιτική διάσταση με τοποθετήσεις κομμάτων. Η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 στο FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε ειδήσεις από την Θεσσαλία. Επίθεση με βαριοπούλες σε εγκαταστάσεις της βιμηχανίας Βιολάντα στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας πραγματοποίησε ο Ρουβίκουνας, δημοσιοποιώντας και σχετικό βίντεο. Στην ανακοίνωση του καταγγέλει μεταξύ άλλων από πολλοί εργαζομένων που είχαν καταθέσει στις δικαστικές αρχές ότι υπήρχε οσμή αερίου πριν από την φωνική έκρηξη του περασμένου αερίου που κόστησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Ο δικηγόρος των οικογενειών δύο θυμάτων κάνει λόγο για πιέσεις και απολύσεις, ενώ εργαζόμενοι της επιχείρησης από την άλλη πλευρά αποτρίπτουν τις καταγγελίες κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την εταιρεία, η οποία διαψεύδει κατηγορηματικά ότι οποιαδήποτε απόλυση συνδέεται με καταθέσεις εργαζομένων ή με το περιεχόμενό τους. Πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της Κιάθου προκάλεσε ισχυρό μπορίνι που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε εξοπλισμό καταστημάτων της περιοχής. Η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ Κιάθου. Η συνδρομή της πυροσβεστικής έγινε σε ελάχιστα καταστήματα που ήρθαν αντιμέτωπα με εισρωή υδάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Καρδίτσα με θύμα ένα 42χρονο άνδρα, οδηγό του οχήματος. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο με ελαστικά και απορρίμματα στην Αγία Παρασκευή Βόλου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας χώρισαν σε έλεγχο της ποιότητας του αέρα τις επόμενες ώρες λόγω της φύσης των υλικών που κάηκαν. Παράλληλα, έγιναν έλεγχοι για την νομότητα αποθήκευσης των ελαστικών στο συγκεκριμένο χώρο και έρευνες για τα αίτια της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε ακτινοτροφική μονάδα στο ψήλωμα της Καλαμπάκας, εκεί όπου άντρες πυροσβεστικής υπηρεσίας κατάθεσαν πριν από λίγο να τη θέσουν υπό έλεγχο. Από τη φωτιά κάηκαν 10 αγελάδες. Σε διαδικασία χρηματοδότησης εισέρχονται δύο έργα για τις λιμνικές υποδομές του Νοτίου Πηλίου σε Τρίκυρη και Κατηγιώργη. Το λιμάνι Τρικερίου πληρεί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 1.062.000 ευρώ. Για το λιμάνι Κατηγιώργη δρομολογείται αίτημα χρηματοδότησης ύψους 980.000 ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αντιδράσεις από την ΕΛΜΕ Καρδίτσας προκαλεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγχωνεύσει τα δύο τμήματα της Δευτέρας Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τα τμήματα λειτουργούσαν με 14 μαθητές το καθένα, όμως μετά τη μεταγραφή ενός μαθητή δόθηκε εντολή να συμπληθούν σε ένα με 27 μαθητές και μαθήτριες. Το κεντρικό μήνυμα του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα για πολιτική αλλαγή αναλαμβάνει να μεταφέρει στη Λάρισα για την ευρύτερη περιοχή το συντονιστικό όργανο Λάρισας της Ελλάς με την πρώτη του συνεδρίαση. Όπως αναφέρει, στόχος είναι μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία που ακούει, συμμετέχει, προτείνει. Καταγγελία της Τοπικής Επιτροπής Καρδίτσας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την βεβήλωση της τιμητικής πλακέτας της κομμουνίστρας δασκάλας Βαγγελίτσας Κουσάντζας στον Παλαμά. Επίσημα εγκαίνια χτες για την ανακαινισμένη κεντρική πλατεία ηρώων Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα, με τον Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά να τονίζει τις αλλαγές στην εικόνα της πόλης με τα εν εξελίξει έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών. Με 10 ή μη αυτόματους φορητούς απενιδωτές εξοπλίζεται ο Δήμος Τυρνάβου, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο άμεσης πρόσβασης. Οι συσκευές θα τοποθετούν σε Τύρναβο, Αμπελώνα, εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές, αλλά και σε χωριά όπου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα απενιδωτής. Παράλληλα, ξεκινούν σεμινάρια εκπαίδευσης στη χρήση τους με πρόσκληση συμμετοχή προς τους πολίτες. Συνελήφθη 25χρονος στην πύλη Τρικάλων με ευρωπαϊκό ένταλμα για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοφορίας. Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η χοροδία Ιντονάσιων του Δημοτικού Οδείου Λάρισα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών του Χέρτσεγκ Νόβι στο Μαυροβούνιο. Στην πρώτη διαγωνιστική συμμετοχή της μετά από 8 χρόνια κατέκτησε πρώτο βραβείο και χρυσό μετάλλιο, διάκριση για το θρησκευτικό ρεπερτόριο και το Grand Prix μεταξύ 23 χοροδιών από 7 χώρες. Και τέλος, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ιστορικών και κλασικών οχημάτων πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο χθες το πρωί για 5η συνεχή χρονιά η Διεθνής Φιλανθρωπική Δράση, με τη Λέσχη Φίλων Ιστορικών Οχημάτων Βόλου να συμμετάσχει για μία ακόμη χρονιά, στέλνοντας το μήνυμα της ανάγκης πρόληψης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη αλλά και της στήριξης των ατόμων που έχουν έρθει αντιμέτωπα με την νόσο Αλτσχάιμερ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα.
1: Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, έρθει η Λάρισα, 98,3 στην πάντα των FM. Ψηφιακά μας ακούτε από την πλατφόρμα rteco.gr. Καλώς ήρθατε σε όσους τώρα συντονιστήκατε στην συχνότητά μας. Ο Αγγέλης Βουλούγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Στον απόϊχο της μεγάλης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος, έρετε της Γερμανίας, 1-0, θέμα συζήτηση σήμερα, όπου και αν σταθείτε, όπου και αν βρεθείτε, για την Εθνική Ελλάδος, μιλάει ο κόσμος. Είπαμε, είναι εκπληκτική σύνδεση ποδοσφαίρου με μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Είναι εκπληκτικό πως ένας άνθρωπος μπορεί να ξεχάσει για λίγο τα πάντα για ένα γκολ. Κυριολεκτικά ένα γκολ, έτσι. Και όπως είναι φυσικό, η χθεσινή εμφάνιση και η νίκη, η χρυσή γενιά, λοιπόν, η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και η πορεία της καταγράφεται στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Συνεπιμέλεια παιδιών τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού? Η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από την μελέτη του καθηγητή της Δομικής Αθηνών του κ. Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε από την εγκατάσταση και συντήρηση έως το καμπανάκι της οσμής. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, μια συντήρηση κάθε λίγο στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που έχουμε στο σπίτι είναι ό,τι καλύτερο. Μια και είμαστε σε μια πόλη, στη Λάρισα, που έχει υψηλά ποσοστά χρήσης φυσικού αερίου για οικιακή χρήση, έτσι. Ίσως τα υψηλότερα αναλογικά ποσοστά στη χώρα. Σεξουαλική κακοποίηση, συγγνώμη του Πάπα στα παιδιά, μια κλειστή συνάντηση στη Λούρδη με 7 θύματα ιερέων. Μια απόλυτη βραδιά με την Άννα Βύση. Και βεβαίως η χρυσή γενιά πετά για την πρωτιά, σκόρερ ο Κουρμπέλης, τρομερός ο Τζολάκης. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην πλάκα. Τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη Λυσικράτους επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο για ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κάκως συντηρημένα κίνητα, τις παράνομες ανακοινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι πιθανές καταδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων πέριξ του οικίματος που έγινε η έκρηξη. Σκέψεις για ενέργεια με το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, με αυτά και με αυτά δεν σχολιάσαμε καθόλου τα της ενέργειας και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Καλά, δύσκολα εξελίσσονται τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Η εφημερίδα λέει: σε μέγενη λόγω ΗΠΑ, Ρώσο-Ουκρανικού και Μέσης Ανατολής, προς τα 2.30 η αμόλυβδη στη Σαμοθράκη. Όχι στη Σαμοθράκη, στην Ελλάδα, συγγνώμη. Στη Σαμοθράκη είχε 2.40 κάτι. Το τριήμερο που ήμασταν εκεί για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών. Προς τα 2.30 λοιπόν η αμόλυβδη στην Ελλάδα, αναφέρει η εφημερίδα.
Κυβέρνηση, τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικό, η προτεραιότητα της Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές. 1.438 ευρώ το ανώτατο επίδομα ενεργείας, σύνδεση με το μισθό, επίσης ανατροπή 10 ετιών, τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια. Συναγερμός σε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών σε Βρετανία, 5 συλλήψεις. Εφημερίδα Δημοκρατία. Οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ, άλλος από το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, φέρεται ότι είπε, ενώπιον του Σπύρου του Σταύρου Παπασταύρου, η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάνη στη Ρουμανία προμηνών. Υποχωρεί η κυβέρνηση στις απειλές της Τουρκίας για το καλώδιο. Η Ρωσία ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να πάρει τα F-35. Έκρηξη πλάκα, περίεργη σιωπή για τα αίτια της τραγωδίας με τους 6 νεκρούς. Και έγραψε ιστορία, θρίαμβος εθνικής 1-0 μέσα στη Γερμανία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Επίσης, τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο ειδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένου στο δημόσιο. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Την Τετάρτη ανακοινώσεις για τα καύσιμα στις 14 Οκτωβρίου για πετρέλαιο θέρμανσης. Ακολουθεί η μάχη στις Βρυξέλλες για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συναγερμός στη Βρετανία, 5 συλλήψεις για σχέδιο επίθεσης σε αεροπορική βάση την οποία χρησιμοποιούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μπόιλερ και στην κουζίνα οι απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Τι και πού ψάχνει η πυροσβεστική. Ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα, θρίαμβος στη Γερμανία με 1-0.

Επίσης, ακόμα και το ΟΑΚΑ αποδείχθηκε μικρό για την απόλυτη στάρ, για την εμφάνιση συναυλή, για τη συναυλία της Άννας Βύση στο ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο. Εφημερίδα Εστία. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η εφημερίδα γράφει ότι δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει δημοσίευμα. Τρομοκρατικό θρίλερ σε στρατιωτική βάση της Βρετανίας. Wall Street Journal κατά Kimberley για το LNG. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελληνικού. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητεί η Κομισιόν. Τραγωδία στην Πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Στο μικροσκόπιο η κατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου φαίνεται ασυντήρητο από το 2020. Το άναρχο σκηνικό στην Πλάκα με εκατοντάδες Airbnb, έλλειψη ελέγχων και υποδομών. Υπόθεση Βιολάντα, κατέθεσες, απολύεσαι. Το θέμα που συζητούσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ακρίβεια καυσίμων, τα μασάει η κυβέρνηση, μεταθέτει το πρόβλημα στις Βρυξέλλες και επικαλείται στενότητα δημοσιονομικού χώρου. Και Nations League με εθνική για μεγάλα πράγματα, με σπουδαία εμφάνιση νίκησε με 1-0 την Γερμανία και οδηγεί τον όμιλο. Εφημερίδα Κόντρα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί SOS για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Γιολάντα, απέλυσαν εργαζομένους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν την έκρηξη. Και την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα στα 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων με το Μανιφέστο. Από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβατική ιατρική. Έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίες και στα θαυματουργά ιατρικά. Έκρηξη στην Πλάκα, να πάτε τα ερωτήματα για την αδέρωτη τραγωδία με τους 6 νεκρούς και σφίγγει ο κλειός των αποκαλύψεων, σηκεί εχθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα. Φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, στα ενεργειακά, όπως είπαμε, μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το, για την επιδότηση στην Αντλία για τα καύσιμα, το πετρέλαιο, για τα καύσιμα, ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις θα έρθουν σε 15 περίπου μέρες, την ακρίβεια στις 14 Οκτωβρίου, παραμονή της διάθεσης, της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Διακηρυγμένος στόχος, η τιμή να διάθεσης να ξεκινήσει στα κάτω από τα 0,75 ευρώ το λίτρο. Αναφέρθηκε χθες και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, στην καθιερωμένη.

Οπότε θα έχουμε ένα. Σχολιάζουμε διάφορα μέσα στις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης στα ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε ξανά αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Γεια και χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Τεράστιες ζημίες έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα φαίνεται να παραπέμπουν σε διαρροή φυσικού αερίου, με σημαντική ποσότητα να συγκεντρώνεται στα ανώτερα σημεία του κτιρίου. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους οι αξιωματικοί της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεση είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε ο Υπουργός. Όπως είπε, εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Και αυτό γιατί έχουμε μια κρίση στην οποία έχει ακολουθήσει και άλλη κρίση. Έχουμε την κρίση της Μέσης Ανατολής που οδήγησε στην κρίση τιμών λόγω του πετρελαίου. Έχουμε όμως ταυτόχρονα και μια κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, εξήγησε ο κύριος Μαρκόπουλος. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν και αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις μέσα σε 7 ημέρες. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Βρετανική αστυνομία συνέλαβε 5 άντρες κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση της ΡΑΦ ως υποπτούς για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, συνολικά 85 νοικοκυριά απομακρύνθηκαν προληπτικά από την περιοχή. Ανοίγουν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκησε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρεια 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Πολύ καλημέρα σε όλους, πολύ καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, πάει και ο Σεπτέμβρης, 10 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα, ξεκινάμε. Θεσσαλικό Περισκόπιο, μια εκπομπή με ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο, με αναλύσεις, με θέσεις, συνθέσεις, αντιθέσεις, τα πάντα σε ό,τι αφορά την Θεσσαλία. Συντονίζεται από την Ερτλάρη σας η εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη είναι στο μικρόφωνο της Ερτλάρη σας. 2-41-06-27-020 είναι το τηλέφωνο του σταθμού. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας λέτε όλα όσα σας απασχολούν, όλα όσα σας προβληματίζουν, τα θέματα που θέλετε να αναδειχθούν από την δημόσια συχνότητα της ΕΡΤ στην Θεσσαλία. Μπορείτε επίσης να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 69-300-78-326. Είναι το τηλέφωνο του Viber. Θα δούμε τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε, θα τα συζητήσουμε, ό,τι θέλετε θα κάνουμε. Λοιπόν, η εβδομάδα που ξεκινά με έναν προβληματισμό, διότι μπαίνει ο Οκτώβρης, διότι 15 Οκτώβρη θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης και όσο όλα δείχνουν, η τιμή στην οποία θα ξεκινήσει θα είναι πολύ πολύ πάνω από αυτή που μπορούμε να φτάσουμε. Ακούγονται διάφορα για 1,90 το λίτρο, διάφορα. Λέω ότι ακούγεται τώρα, δεν το λέω. 1,70, 1,70 λέει, α, τίποτα, τζάμπα. Τσάμπα, με διορθώνει εδώ ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, το 1,90-1,70. Λοιπόν, είναι προβλήματα τώρα αυτά. Έχουμε νέες πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών τους επόμενους μήνες. Αναταράξει το διεθνές εμπόριο. Περνούν σταδιακά αυτές οι αναταράξεις στην παραγωγή, στις μεταφορές και τελικά στην Λιανική. Οι νέες ανατιμήσεις αναμένεται να εμφανιστούν στα ράφια από τον Οκτώβριο. Η αγορά προεξοφλεί ότι οι πιέσεις θα ενταθούν προς το τέλος του 2026 και στις αρχές του 2027. Βασική πηγή πίεσης η ενέργεια, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυξάνει όχι μόνο το κόστος στα νοικοκυριά, αλλά και το κόστος λειτουργίας των εργοστασίων και των μεταφορών. Δηλαδή, νέο κύμα ακρίβειας, πέρα από αυτή που ήδη υπάρχει, και τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει και είναι και έντονη η ακρίβεια, δεν είναι απλή ιστορία. Και ναι, μεν υπάρχει και στη Γερμανία, γιατί κάπου το ακούω αυτό από έτσι διάφορα στελέχη κυβερνητικά, ότι μα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στη Γερμανία. Ας δούμε όμως τι μισθούς έχει η Γερμανία και ας δούμε και τι μισθούς έχει η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την πρώτη καλημέρα στην ΕΡΤ Βόλου, στην καλή συνάδελφο, την Ελένη Τυραυτοπούλου. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου,
0: ναι,
1: η τιμή θα ήταν γύρω στα 2,05.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: ακόμα χειρότερα.
1: Χωρίς καμία παρέμβαση, έτσι, επιδότηση και λοιπά.
0: Ναι.
1: Αυτό που τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, μένει τις πολύ επόμενες μέρες μάλλον θα γίνουν οι ανακοινώσεις, δηλαδή τι είδους θα είναι οι παρεμβάσεις. Πάντως ο στόχος είναι να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 εκεί πέρα. Που συγκριτικά με το 2,05 είναι 20, λιγότερο, συγκριτικά, ναι, με πέρυσι όμως που νομίζω ήταν 1,30, πόσο έχει ξεκινήσει, είναι πολύ πάνω.
0: Ναι. Εμείς τέλος πάντων που έχουμε, κύριε πηγή θέρμανση του πετρέλαιου, θα βογγίξουμε, να το πω λαϊκά.
1: Ναι, ενώ όσοι έχουν, ας πούμε, το ρεύμα,
0: επίσης,
1: ή το αέριο.
0: Τα
1: ξύλα είναι η πιο οικονομική, γιατί και αυτά πήραν, αλλά λίγο πάνω.
0: Ναι, μωρέ.
1: Λίγο.
0: Ναι.
1: Και
0: πήραν,
1: υπάρχει
0: αλλά
1: μια
0: λίγο,
1: επιστροφή.
0: Όντως.
1: Υπάρχει μια επιστροφή στο, εδώ και χρόνια βέβαια. Στη θέρμανση με
0: εδώ
1: καυσόξυλο.
0: Και χρόνια υπάρχει μία στροφή σε ό,τι εναλλακτικό, δηλαδή τρέχουν, βλέπεις κόσμο που τρέχουν σαν τους παλαφούς για να βρουν έναν τρόπο να ζεσταθούν που να μην χρειαστεί να ξεπουλήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Γιατί να πληρώσεις, αλλά τουλάχιστον να ζεσταθείς. Εδώ ούτε αυτό γίνεται. Δηλαδή πληρώνουμε και τελικά δεν ζεσθενόμαστε.
1: Ναι, είναι, εντάξει, νομίζω το να είναι όλο το σπίτι ζεστό
0: για 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ναι, για 24 ώρες το 24ωρο είναι κάτι πρακτικά
0: αδύνατο,
1: ανέφικτο.
0: Αδύνατο,
1: έτσι.
0: Αδύνατο,
1: είναι ναι. Λίγοι αυτοί που θα μπορέσουν, όποια θέρμανση, όποιο μέσο θέρμανση και να έχουν, να το επιτύχουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλήθεια.
1: Όλοι μαζί σε μια σαν δωμάτιο οικογένεια. Θα γυρίσουμε στα παλιά. Ωραία, έτσι.
0: Μη σου πω γειτονιά, γειτονιά σε ένα σπίτι. Γειτονιά, γειτονιά να το πάμε.
1: Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με το θέμα του πετρελαίου. Τώρα, ο καιρός. Είδες, είχαμε σημαντική μεταβολή του καιρού και στην περιοχή μας, ενώ της Θεσσαλίας ευρύτερα, είχαμε και ζητήματα, προβλήματα στην Σκιάθο συγκεκριμένα, που το Σάββατο ένα μπουρίνι που μπορεί να μην διήρκησε πάρα πολύ ώρα, ωστόσο πλημμύρισε ο κεντρικός δρόμος, εισέρευσαν νερά σε καταστήματα και σε κάποιες οικίες, λιγότερες από 10 μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος ο κύριος Θοδωρίτζου μας, προκλήθηκαν προβλήματα, έχουν αρχίσει οι αυτοψίες για τις ζημιές, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους σε καταστήματα. Αύριο αναμένεται στο νησί και κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να καταγράψει τις ζημιές στις κατοικίες αυτή την φορά, ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης στην συνέχεια. Μία ώρα ήταν το φαινόμενο, έτσι, από 7.30 μέχρι 8.30 το πρωί.
0: Μα δεν θέλει και παραπάνω.
1: Και θύμισε Ντάνιελ. Θύμισε Ντάνιελ. Μας έλεγε ο Δήμαρχος δε ότι ήταν ένα φαινόμενο που δεν μπορούσαν ούτε τα συστήματα να πιάσουν την ακριβή ώρα που θα έρθουν. Δηλαδή το περίμεναν πολύ αργότερα και ήρθε πολύ νωρίτερα. Ακόμη και τη στιγμή που εκδηλωνόταν στα συστήματα, μας έλεγε ο κύριος Τζούμας, δεν φαινόταν, δηλαδή μιλούσε απευθείας με τους ανθρώπους εκεί του συντονιστικού και έλεγε δεν το βλέπουμε, ενώ εκδηλωνόταν. Θέλω να πω πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, τα φαινόμενα εκδηλώνονται πολύ γρήγορα, πολύ έντονα και δεν ξέρω, πρέπει να προσαρμοστούμε κι εμείς σε αυτές τις συνθήκες πλέον. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με την κακοκαιρία στην περιοχή. Τώρα, να πω ότι έχουμε σήμερα αρχή της εβδομάδας κινητοποίησης σε δύο σχολεία, κυρίως βέβαια στο 10ο γυμνάσιο, το γνωστό θέμα με τη μετακίνηση, που η περιφέρεια φέτος δεν έχει εγκρίνει την μετακίνηση, τη δωρεάν μετακίνηση μέσω λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ, καθώς δεν πληρείται το κριτήριο, το βασικό κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης στο σχολείο. Ωστόσο, είναι ένας δρόμος επικίνδυνος, γιατί δεν έχει πεζοδρόμια και γονείς, αλλά και δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαμαρτύρονται για το γεγονός αυτό. Σήμερα κάναν πορεία τα παιδιά και γονείς τους σε αυτό το δρόμο, τον επικίνδυνο δρόμο, κατέβηκαν μέχρι τον κόμβο, το κυκλικό της Διμηνίου. Μάλιστα. Και προειδοποιούν ότι αν δεν δοθεί μια άμεσα απάντηση, θα συνεχίσουν εκτός από αποχή ενδεχομένως και με κατάληψη του σχολείου. Και ενημερωθήκαμε πριν από λίγο ότι και στο 4ο γυμνάσιο της Νέας Ιωνίας έχουμε σήμερα αποχή. Δεν ξέρω αν αυτή την ώρα που μιλάμε επέστρεψαν τα παιδιά στις τάξεις τους, αλλά οι μισοί περίπου μαθητές έκαναν αποχή και αυτοί έχουν το ίδιο αίτημα, δηλαδή της δωρεάν μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια διαφορετική περίπτωση, γιατί στο προηγούμενο σχολείο μέχρι και πέρυσι γινόταν δωρεάν μεταφορά των μαθητών. Δεν είναι ίδια περίπτωση δηλαδή με αυτή του 4ου γυμνασίου. Πάντως γενικά η εβδομάδα ξεκίνησε έτσι με κάποια αναταραχή.
0: Μάλιστα.
1: Στην
0: εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, θα δούμε πώς θα συνεχιστεί. Γενικά υπάρχει μια αναταραχή υποβόσκουσα στις υπόλοιπες περιοχές για γενικότερα θέματα. Και για έλλειψη καθηγητές και για διάφορα άλλα. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτή η χρονιά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Στην
0: δεν
1: αρχή
0: έχουμε είμαστε. Ούτε μήνα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: όχι. Όχι, δεν έχουμε μήνα.
1: Τι πήνα, 11 ξέρω, του ναι, μήνα, 20, 17 10, μέρες.
0: Ναι, ναι, 17 μέρες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να ανοίξουμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Βεβαιότατα.
0: Ωραία. Πάμε.

0: Θεσσαλικό περισκόπιο 98,3, 100,7, 101,2 οι συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ για τα ραδιόφωνα, ερτέκο.gr. Εκεί θα βρείτε τους περιφερειακούς σταθμούς. Είτε πατήσετε την κατηγορία Λάρισα, είτε πατήσετε την κατηγορία Βόλος, θα ακούτε το Θεσσαλικό περισκόπιο που θα είναι στη συντροφιά σας μέχρι τις 12 κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 10 έως τις 12. Πάμε να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων. Πάμε να ξεκινήσουμε με το θέμα των τρένων. Μεγάλο θέμα, ειδικά μετά το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το Φλεβάρι του 2028, δηλαδή πριν από 3,5 και κάτι χρόνια. Ακούμε, διαβάζουμε, βλέπουμε για παραιτήσεις μηχανοδηγών και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Μανώλη. Είναι μέλος της διοίκησης της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, των μηχανοδηγών δηλαδή, του Σωματείου των Μηχανοδηγών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανώλη.
1: Καλημέρα, κύριε Κουτσογιάννη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούμε πολλά για παραιτήσεις μηχανοδηγών. Ισχύουν, ναι, καταρχάς.
1: Ισχύουν, ναι, ναι, το έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ως σωματείο, ως Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Η τελευταία παραίτηση μάλιστα ήρθε μόλις πριν από 48 ώρες. Είναι η 7η παράτηση μηχανοδηγού μέσα στο 2026.

0: αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μεγάλος
1: ο αριθμός.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός. Αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για ένα επάγγελμα το οποίο έχει εξειδίκευση, απαιτεί εκπαίδευση πολύμηνη, τουλάχιστον 2 ετών δηλαδή, συνολικά. Mm-hmm. Και ένα κλάδο επαγγελματιών, τον οποίο δεν μπορείς να τον βρεις όποια ώρα θέλεις έξω στην αγορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η παραίτηση ενός ανθρώπου που έχει εξειδικευτεί για μια δουλειά με τόσες ευθύνες είναι κάτι που προβληματίζει.
1: Ναι,
0: είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει γενικά,
1: φυσικά,
0: ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Το είχαμε ξανά τα προηγούμενα χρόνια.
1: Για να το κάνουμε και πιο σαφές ακόμα, για να γίνει κάποιος μηχανοδηγός τρένου, πρέπει να εκπαιδευτεί, να περάσει γιατρούς, να περάσει μια βασική εκπαίδευση, να δοκιμαστεί, δηλαδή δεν πιάνει με το που θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, δεν ξεκινά ως κύριος μηχανοδηγός.
0: Είναι μια μακρά διαδικασία και πολύ καλός είναι έτσι. Εκπαιδεύεσαι δηλαδή πρώτα σε ένα θεωρητικό σκέλος, μετά σε ένα πιο πρακτικό σκέλος, μετά κάνεις εκπαίδευση στην πορεία, όπως λέμε, στις διαδρομές, ανατροχαίο υλικό διαφορετικό, αναδιαδρομή διαφορετική, και φυσικά πριν από όλα αυτά προφανώς έχεις περάσει αυστηρές ιατρικές εξετάσεις, ψυχομετρικές και ούτω καθεξής.
1: Ωραία,
0: δεν είναι μια απλή διαδικασία.
1: Πώς φτάνει λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει εκπαιδευτεί 2 χρόνια, που τέλος πάντων έχει βρει μια δουλειά, έχει εξειδικευτεί σε αυτή, έχει ξεκινήσει, παίρνει το μισθό του κτλ., να παραιτηθεί? Πώς το εξηγείτε?
0: Όπως το λέτε, και για να το συνοψίσω, κυρία Κουτσογιάννη, και να σας συμπληρώσω, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επενδύσει από τον προσωπικό του χρόνο πάρα πολύ σε όλη αυτή την ιστορία, να φτάνει στο σημείο να παραιτηθεί? Και εδώ έρχεται τώρα το ζήτημα που θίγεται και το θέμα των καταγγελιών μας. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου στη Hellenic Train υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι πολύ εχθρικό, όπως το ερμηνεύουμε εμείς απέναντι στους μηχανοδηγούς. Mm-hmm. Οι παραιτήσεις, θα πρέπει να σας πω, που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν συνοδευτεί πολλές από αυτές με γραπτές καταγγελίες των ανθρώπων που παραιτήθηκαν για διάκριση στην μεταχείρισή τους, για παρεμπόδιση της εξέλιξής τους, για άδικες τιμωρίες και ποινές, για όλα αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα από τέτοιες καταστάσεις δημιουργείται ένα τοξικό κλίμα, πολύ τοξικό κλίμα, το οποίο αγγίζει πια την καθημερινότητα των μηχανοδηγών, το οποίο δημιουργεί προβλήματα και μεταξύ των μηχανοδηγών. Όταν υπάρχει, ας πούμε, και καταγγέλλεται διακριτή μεταχείριση, καταλαβαίνετε ότι χάνεται η ομοιογένεια ενός κλειστού επαγγέλματος, έτσι. Δεν είμαστε πάνω από 250-300 ενεργοί μηχανοδηγοί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί προκύπτουν πολλά ζητήματα. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο απαιτεί συγκέντρωση, ηρεμία, συνεργασία και ούτω καθεξής. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι παραδείγματα, ας πούμε, πρόσφατα μηχανοδηγοί τέθηκαν εκτός υπηρεσίας χωρίς να έχει βγει πόρισμα για ένα συμβάν που υπήρξε πρόσφατα μεταξύ Λάρισας και Πλατέως με μια εμπορική αμαξοστοιχεία.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για ένα απαρχαιωμένο τροχαιολικό που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, κυρία Κουτσογιάννη, και είναι γνωστό αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για ένα τροχαιολικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ από πάρα πολλά διαφορετικά χέρια. Mm-hmm. Και το οποίο προφανώς ο στόλος θέλει ανανέωση. Έτσι, παρόλα αυτά, με μεγάλη ευκολία βγαίνουν πορίσματα στο πόδι, κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Φορτώνεται πάντα η ευθύνη στους μηχανοδηγούς, χωρίς να εξετεστούν οι άλλες παράμετροι. Ή, για να το πω διαφορετικά, πρώτα τιμωρούνται οι μηχανοδηγοί και μετά εξετάζονται όλα τα υπόλοιπα. Και αν είναι λάθος το πόρισμα, τότε, ας πούμε, μπορεί και να διορθωθεί το ζήτημα αυτό. Αλλά προφανώς, όταν η τιμωρία προηγείται της έρευνας, στην ουσία το αποτέλεσμα της έρευνας προκαθορίζεται κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Απολύτως.
0: Από εκεί και πέρα έχουμε περιπτώσεις μηχανοδηγών οι οποίοι, ας πούμε, τέθηκαν εκτός υπηρεσίας για 2 ολόκληρους μήνες γιατί αμφισβητήθηκε δελτίο ασθενείας που κόπηκε. Και πώς αμφισβητήθηκε αυτό? Μέσα από ανώνυμες καταγγελίες και μέσα από παρακολούθηση των social media, ούτε καν των δικών του, αλλά συγγενικών του προσώπων.
1: Mm-hmm.
0: Χωρίς να ευσταθούν, ας πούμε, οι κατηγορίες, ενώ έχει αποδειχθεί, ας πούμε, ότι δεν έχουν βάση. Παρόλα αυτά, η τιμωρία είναι τιμωρία. Και φυσικά, σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει από μέλη μας τα οποία παραιτήθηκαν, έτσι, υπάρχει αίσθηση ότι δεν ισχύει για όλους το ίδιο. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό άλλωστε και το σωματείο μας έχει προσφύγει πολλές φορές στην επιθεώρηση εργασίας,
1: ναι,
0: στο ΣΕΠΕ δηλαδή,
1: mm-hmm,
0: και όπου πολλές φορές ήδη έχουμε δικαιωθεί και βεβαίως εκκρεμούν και άλλες περιπτώσεις σαν αυτές που σας περιγράφω. Δεν μας μένει δηλαδή και μας άλλη επιλογή παρά να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες αποδοτικές αρχές για αυτού του είδους τις συμπεριφορές και καταστάσεις.
1: Μάλιστα. Τα συστήματα ασφαλείας έχουν μπει πλέον στο σιδηρόδρομο? Δηλαδή, συζητούσαμε το ETCS.
0: Mm-hmm.
1: Συζητούσαμε την τηλεδιοίκηση, η οποία μπήκε στη Λάρισα, αλλά από όσο γνωρίζω δεν βλέπει περίπου 30 χιλιόμετρα μετά το, mm-hmm, την κακοκαιρία Ντάνιελ.
0: Σωστά.
1: Συζητούσαμε το GSMR. Τι από όλα αυτά έχει αποκατασταθεί?
0: Κοιτάξτε, ακούσαμε από επίσημα χείλη κάποια στιγμή πρόσφατα ότι λειτουργεί η τηλεδιοίκηση στο 100%. Mm. Εννοείται έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, αλλά για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι στο 100% ακόμα. Εκκρεμούν αυτά τα 30-35 χιλιόμετρα, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου η κυκλοφορία γίνεται ακόμα με τον γνωστό τρόπο, την τήρηση του κανονισμού, κάνει υπέρβαση ερυθρών φωτοσημάτων βάσει εντολή σταθμάρχη κλπ. Παρ' όλα αυτά έχει προχωρήσει μεγάλο κομμάτι και θεωρούμε ότι πολύ σύντομα και αυτό το τελευταίο σκέλος θα καλυφθεί πλήρως από την τηλεδιοίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί πέρα το άλλο μεγάλο ζήτημα είναι το ETCS.
1: Το οποίο για να καταλαβαίνουν οι ακροατές είναι το σύστημα αυτόματης παίδησης που πρέπει να υπάρχει και στα τρένα και στη γραμμή.
0: Ακριβώς, το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο μένει να δούμε πώς θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη, γιατί το, όπως έχουμε καταλάβει, το να λέμε ότι κάτι υπάρχει δεν σημαίνει ότι είναι και λειτουργικό, ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι, ας πούμε, μπορεί να λέει κάποιος οι αρμόδιοι φορείς ότι έχει εγκατασταθεί, αλλά αυτή τη στιγμή η ETCS δεν λειτουργεί στην Ελλάδα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε όταν λειτουργήσει, πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή, υπάρχει το level 1, level 2, level 3. Στην Ελλάδα, υποτίθεται ότι θα καθιστούμε το level 1. Να δούμε τι βλέπει αυτό το ETCS και τι προβλέπει και τι προλαμβάνει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να το δούμε αυτό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον.
1: Mm-hmm.
0: Προφανώς έχουν γίνει βήματα, κύριε Καρτογιάννη. Αυτό έλειπε να μην έχουν γίνει
1: αυτό
0: βήματα μετά τα Τέμπη. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Αλλά
1: σωστά,
0: το θέμα είναι όπως σε όλα. Πάντα μετά το κακό γίνονται τα βήματα σε αυτή τη χώρα και πάλι γίνονται πολύ αργά. Έτσι, γίνανε πολύ αργά. Εντάξει, ήρθε και ο Ντάνιελ, εννοείται, που δημιούργησε επιπρόσθετα προβλήματα.
1: Καλά, ο Ντάνιελ το 23 ήρθε. Επίσης έχουν περάσει.
0: Έχουν περάσει 4 χρόνια. Και επειδή είμαστε σε θεσσαλικό ραδιόφωνο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τρένο στο Βόλο δεν προβλέπει να υπάρχει άμεσα να πάει.
1: Και επίσης πολύ φάρσαλο Καλαμπάκα. Ακριβώς.
0: Ακόμα δεν γνωρίζουμε, παρόλο που, επειδή και εγώ κατάγομαι τα Τρίκαλα, βλέπω ότι προχωρούν οι εργασίες, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το πότε και τι και πώς. Η τελευταία επίσημη ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του 28. Και μιλάμε τώρα ότι έχει περάσει. Ναι, έχουν περάσει ήδη 3 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν εδώ στη Θεσσαλία τουλάχιστον. Βασικό για μας είναι τα συστήματα ασφάλειας, όπως είχαμε πει. Βασικό για μας είναι η στελέχωση των εταιριών και των οργανισμών που εμπλέκονται στο σιδηρόδρομο, δηλαδή η στελέχωση και της Hellenic Train, με μηχανοδηγούς, η στελέχωση του ΣΕΜΕ, σταθμάρχες και λοιπό προσωπικό που χρειάζεται. Και βεβαίως παράλληλα να τρέχουν τα συστήματα ασφάλειας.
1: Υπάρχει ζήτημα έλλειψης προσωπικού λοιπόν και στην Hellenic Train, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Hellenic
1: δεν είναι μόνο
0: Train,
1: στον ΟΣΕ.
0: Κοίταξε, η Hellenic Train, η αλήθεια είναι ότι προχωράει σε προσλήψεις τελευταία. Πήρε 50 μηχανοδηγούς επιπλέον, θα πάρει και άλλους. Γίνονται προσλήψεις τουλάχιστον μηχανοδηγών.
1: Ναι.
0: Σίγουρα νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στον ΟΣΕ που πρέπει να καλύψει.
1: Στον ΟΣΕ υπάρχει
0: ανάγκες.
1: Μεγάλο ζήτημα.
0: Έτσι, δηλαδή το οργανόγραμμα, τα έχουμε ξαναπεί, αφορούσε πάνω από 2.000 άτομα και αυτή τη στιγμή είναι στο 1 τρίτο.
1: Και να σημειώσουμε ότι κάποτε στον ΟΣΕ, με στοιχεία των ίδιων των εργαζομένων του ΟΣΕ, υπήρχαν 12.000 εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους, όλες τις ειδικότητες, όλες τις βαθμίδες, δηλαδή από διευθυντή μέχρι κλειδούχο, αυτό εννοούμε. Και πλέον είναι, δεν είναι 2.000-2.500 μαζί με τους συμβασιούχους.
0: Όχι μόνο αυτό. Είναι λογικό από την άλλη, γιατί αν σκεφτείτε το δίκτυο, το σιδηροδρομικό που λειτουργούσε κάποτε στην Ελλάδα σχέση με το σημερινό, είναι απογοητευτική η σύγκριση. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια δίκτυο στην Πελοπόννησο καθόλου, έτσι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή Καλαμάτα, ας πούμε, δεν συνδέεται με σιδηροδρομικά, ας πούμε, την υπόλοιπη Ελλάδα, παράδειγμα.
1: Νομίζω...
0: Έχει κλείσει από το 2010 αυτό, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Δεν ήμουν και εγώ τότε στο σιδηρόδρομο, περίπου τότε ήταν όμως. Αλλού, ας πούμε, στη γραμμή του Κιάτου που συνδέει με την πρωτεύουσα, Υπάρχει, μεν δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας ακόμα και έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν. Το θέμα είναι ότι έχει υπάρξει μεγάλη συρρήκτωση σταδιακά όλα αυτά τα χρόνια του σιδηροδρομικού δικτύου. Πολύ μεγάλη συρρήκτωση. Γνωρίζετε ότι όπως και στη Θεσσαλία εδώ που τώρα έχουμε κλειστές γραμμές, αυτό ισχύει και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή σχεδόν όλες οι περιφερειακές γραμμές έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή. Συζητάμε τόσο καιρό για έναν άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης και για τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και που και πάλι νομίζω έχουν μειωθεί και τα δρομολόγια, ο αριθμός, έτσι δεν είναι, των επιβατικών.
0: Φυσικά, τα δρομολόγια αυτή τη στιγμή, δύο τρένα ανεβαίνουν από την Αθήνα και δύο κατεβαίνουν από τη Θεσσαλονίκη ημερησίως. Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν άλλα. Έτσι και υπάρχουν βεβαίως και προαστιακά δρομολόγια που συνδέουν τη Λάρισα με τη Θεσσαλονίκη αναδιαστήματα. Κοιτάξτε, για να πυκνώσουν τα δρομολόγια, απαραίτητη είναι η ολοκλήρωση των έργων στα συστήματα ασφάλειας. Όταν έχουμε τηλεδιοίκηση, πόσο μάλλον ετησίες κλπ, μπορούμε να αυξήσουμε τα δρομολόγια με ασφάλεια.
1: Μες.
0: Εκεί είναι το κομβικό ζήτημα, ας πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει πια σχετικά σύντομα, αλλά εδώ είμαστε.
1: Ωραία. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Μανώλη.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο η εκπομπή που ακούτε. 98,3, 100,7, 101,2 στα FM. Υπάρχει, θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου σε λίγο να συνδεθούμε, να μιλήσουμε με την Ελένη Ραυτοπούλου. Θα δούμε βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής το θέμα των καυσίμων. Βλέπω εδώ στο Earth News ένα βίντεο από την έκρηξη στην Πλάκα, στην Αθήνα, την έκρηξη του σπιτιού. Διερευνώνται σε βάθος όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να μην εξαχθεί ένα πρόωρο συμπέρασμα για τα αίτια της έκρηξης. Αυτό είπε ο δικαστικός πραγματογνώμονας μηχανικός, ο κύριος Νικολάκος, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Νικολάκος, εξετάζοντας την εικόνα του κτηρίου μετά την κατάρρευση, επισήμανε ότι η αρχική του εκτίμηση πως επρόκειτο για κατασκευή με φέρουσα, τυχοπία και πλάκες από πετόν αναθεωρείται, καθώς μετά τον καθαρισμό του χώρου διακρίνονται και υποστηλώματα. Δηλαδή δεν υπήρξε η αρχική άποψη ότι είχαν γίνει ανακαινήσεις τροποποίησης και άρα είχαν καταργηθεί τα υποστηλώματα, φαίνεται να μην, να μην προκρίνεται. Πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα τώρα αυτό, μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Στα καλά καθούμενα, σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, στην Πλάκα, σε ιστορική περιοχή, δύο άνθρωποι εκεί που κοιμούνται στα καλά καθούμενα να είναι νεκροί γιατί έχει να έκρηξη σε ένα κτίριο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, καλό είναι να ερευνηθεί και αυτό το θέμα. Καλό είναι να προλαμβάνουμε και κάτι σε αυτή τη χώρα που και που, να μην τα ερευνούμε όλα εκ των υστέρων, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Πάμε να δώσουμε το λόγο στην Ελένη τη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Καλοκαίρι έχει περάσει, το έχουμε συνειδητοποιήσει, το βλέπουμε ότι βρισκόμαστε πλέον σε καθαρά φθινοπορεινό.
0: Άλλο που δεν θέλουμε.
1: Άλλο που δεν θέλουμε. Μακάρι να μείνει εκεί, είπαμε, όσο γίνεται να καθυστερήσει τουλάχιστον ο χειμώνας και για πρακτικούς λόγους και για άλλους λόγους. Λοιπόν, το καλοκαίρι ολοκληρώνεται, άλλη μια τουριστική θερινή σεζόν ολοκληρώνεται. Για τους περισσότερους έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα θερινά μπάνια, που σημαίνει ότι κάπου εδώ τελειώνει και η δουλειά των ναυαγοσωστών για τα παράλια, όχι μόνο της Μαγνησίας, για όλης της Θεσσαλίας και για τα παράλια της Λάρισας δηλαδή. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι αυτή η περίοδος ολοκληρώνεται, έχουμε επικοινωνήσει τηλεφωνικά και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παντελή Σκαφιδά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος και συνεργάτης της ναυαγοσωστικής εταιρείας και σχολής In Action, που είχε αναλάβει την ναυαγοσωστική κάλυψη ενός πολύ μεγάλου μέρους των ακτών, των παραλίων της Θεσσαλίας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Σκαφιδά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους ακροατές σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το βήμα το οποίο μας δίνεται για να πούμε 2-3 πράγματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Θα ζητήσω εκ προημίου, γιατί με βρίσκεται στο δρόμο, τυχόν πρόβλημα στη σύνδεσή μας, έτσι, απλά να το γνωρίζετε.
1: Για την ώρα είμαστε μια χαρά πάντως.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ολοκληρώνεται η περίοδος, η σεζόν και για σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, η ναυαγοσωστική κάλυψη όλων των παραλιών της Ελλάδος ξεκινάει 1 Ιουνίου,
1: ναι.
2: Τελειώνει στις 39, εκτός κάποιων περιπτώσεων που παρατείνεται και για το μήνα Οκτώβριο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, δηλαδή είναι στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, σε μεγάλα τέτοια νησιά, που παρατείνεται για ένα μήνα ακόμα. Mm-hmm. Αλλά το 90-95% λύγει στις 39, δηλαδή Τετάρτη.
1: Σε δύο μέρες.
2: Κλείνουμε τις παραλίες ουσιαστικά.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι ακόμη νωρίς να ρωτήσω αν έχει γίνει μία αποτίμηση αυτής της σεζόν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Να σας δώσω 2-3 στοιχεία να τα καταλάβει και ο κόσμος. Η χώρα μας έχει 13.500 χιλιόμετρα ακρογραμμή. Έχουμε 3.400 παραλίες καταγεγραμμένες. Υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και η συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα με απότερο σκοπό να μπορέσουμε να μειώσουμε τα ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στις ελληνικές παραλίες, που ηρίστο εμπαρόδο θέλω να σας πω ότι είναι η δεύτερη αιτία απώλειας ανθρώπινων ζώων μετά τα τροχαία δυστυχήματα, η απώλεια ανθρώπων στη θάλασσα. Mm-hmm. Τα τελευταία 4-5 χρόνια είχαμε τραγικούς αριθμούς απώλειας ανθρώπινων ζώων. Ξεπερνούσαμε τους 380, 390, είχαμε φτάσει και 400 κάποια στιγμή. Ο στόχος είναι να μειωθεί αυτό το πράγμα και να το κατεβάσουμε σε πιο μικρά νούμερα. Μια γενική εικόνα, την οποία όμως ειλικρινά σας λέω θα την έχουμε με το τέλος της περίοδου, δηλαδή τον Οκτώβριο, δείχνει ότι ίσως έχουμε μια μείωση φέτος σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας. Τα παράλια της Θεσσαλίας, τα οποία είναι ο νομός Μαγνησίας και τα παράλια της Λάρισας, όπως πολύ σωστά είπατε, Στόμιο και Αγιά. Από τα στοιχεία τα καταγεγραμμένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε την απώλεια 5 ανθρώπινων ζώων, έτσι,
0: ναι.
2: Οι οποίοι κατά την άποψή μου δεν οφείλονται όλα σε πνιγμούς, ναι. Γιατί υπήρχαν και περιστατικά τα οποία ήταν οι καρδιακές ανακοπές, οι οποίες όμως γίνανε στον Αιγιαλό. Άρα έτσι
0: καταγράφονται
2: έτσι,
0: ως...
2: Ναι, έτσι χαρακτηρίζονται.
0: Σωστά.
2: Ας δούμε λίγο τα περιστατικά. Ξεκινήσουμε από τη Λάρισα, από τον Αγιόκαμπο και από το Στόμιο. Εκεί είχαμε 4 σοβαρά περιστατικά, 3 παρολίγου πνιγμούς, στα οποία εμείς που είχαμε την αβαγωσουστική κάλυψη επενδύκαμε και σώσαμε. Είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Στόμιο, όπου μια νεότατη γυναίκα 46 χρονών βγήκε, την βγάλαν μάλλον τα παιδιά από το νερό χωρίς αισθήσεις, είχε πιει πάρα πολύ νερό και την επαναφέραν στη ζωή. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο νομίζω και εσείς το είχατε κάνει, ναι. Το είχατε επικοινωνήσει, είχε πάρει δημοσιότητα μεγάλη, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Να αναφέρω την ανθρώπινη πλευρά του θέματος. Εφόσον νοσηλεύτηκε και έγινε καλά, ναι. Η εν λόγω κυρία, 46 χρονών λέω και πάλι, επανήλθε και έκανε ένα δώρο στα παιδιά, στους δύο ναυαγοσώστες που τη σώσαν στη ζωή. Ήταν μια κίνηση ανθρώπινη. Και εδώ μου δίδεται η ευκαιρία να πω ότι οι ναυαγοσώστες, εκτός από τη δουλειά την οποία κάνουν εκεί, που αμείβονται, η ηθική τους αμοιβή είναι να σώσουν μια
0: τεράστια,
2: ζωή.
0: Τεράστια αυτή η αμοιβή.
2: Είχε συγκινησιακό φόρτο όλη αυτή
0: σίγουρα,
2: η κίνηση.
0: Σίγουρα.
2: Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα λίγο για το νομό Μαγνησίας.
0: Ναι.
2: Εμείς ως σχολείο, ως Ινάτσιον, έχουμε το παραλιακό πλέγμα από τη Νέα Αγχίαλο μέχρι και την Τζινόβρηση, δηλαδή το Δήμο Βόλου και το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Mm-hmm. Από την πλευρά της Αγχιάλου και προς τα κάτω, Δήμο Αλμυρού και Πελαιό και προς τα εκεί, δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες, γιατί δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένες παραλίες πολύ συχνάστες. Mm-hmm. Το λόγο ίσως να τον δείτε εσείς δημοσιογραφικά. Για την περιοχή λοιπόν στην οποία εποπτεύαμε και ήμασταν όλο το καλοκαίρι, είχαμε 13 σοβαρά περιστατικά, εκ των οποίων ήταν 3 ανακοπές και 3 παρολίγου πνιγμούς. Mm-hmm. Τους 2 πνιγμούς τους σώσαμε, τα βγάλαμε τα άτομα έξω, δώσαμε πρώτες βοήθειες. Ο τρίτος πνιγμός έγινε στις 9 η ώρα στην παραλία των Αλικών, ήταν εκτός ωραρίου να βαγωσώστη.
0: 9 το πρωί.
2: 9 το πρωί.
0: Ναι.
2: Όπου όταν επενδύκαμε εμείς και το ΕΚΑΒ αρκετά αργότερα, είχε τελειώσει το περιστατικό. Άρα, καταλαβαίνετε, υπάρχει απώλεια ανθρώπινη ζωή.
0: Είχε
2: ζωής,
0: τελειώσει
2: ήταν...
0: με άσχημο τρόπο όμως, ναι.
2: Ναι. Ήταν εκτός ωραρίου.
0: Ήταν εκτός ωραρίου.
2: Και το κυριότερο, είχε πάει στην παραλία μόνη της. Δηλαδή, έγινε αντιληπτή η κυρία από εργαζόμενους σε μαγαζιά από την πίσω πλευρά της παραλίας, είχε πάει μόνη της. Είναι αυτό το οποίο τονίζουμε και έχουμε πει εκατοντάδες φορές, ότι να πηγαίνουμε στην παραλία με έναν άνθρωπο μαζί μας. Πιστεύω ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος να φωνάξει μια βοήθεια, μπορεί και να είχε σωθεί.
0: Θα μπορούσε να
2: δεν είναι λέω, διαφορετικά. Αλλά ναι. Λέω ότι μπορεί να είχε σωθεί. Και είχαμε και τρεις ανακοπές μέσα στη θάλασσα που τους βγάλαμε και τους ανατάξαμε. Mm-hmm. Στη δε μία, στο ένα περιστατικό, στην παραλία του Αμποβού που ήταν και λίγο πιο σύνθετο, γιατί είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις, είχε κάνει ανακοπή, δηλαδή είχε ατονία, δεν είχε ρυθμό, δεν είχε τίποτα. Μας βοήθησε μάλλον τον αβαγοσώστη που ήταν εκεί και ο διευθυντής της πρώτης παθολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Τρικάλων, ο κύριος Ζορμπάς.
0: Ναι, ήταν παρόν,
2: και δημόσια,
0: το θυμάμαι αυτό, ναι, το περιστατικό. Ναι.
2: Και απεδείχθη ότι η άμεση βοήθεια ανθρώπων που έχουν γνώσεις,
0: ναι, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι. Κυρίες καθηγητά, επειδή είναι. Έχω ούτε τρία λεπτά, πρέπει να πάμε σε δελτίο, ναι, ειδήσεων στο Earth News Radio. Συγκριτικά με την περσινή χρονιά.
2: Ήταν ένα ήπιο και καλό καλοκαίρι για μας. Ναι. Δεν χάσαμε εδώ ανθρώπινη ζωή στις παραλίες, τις οποίες είχαμε την εποπτεία στο ωράριό μας. Ναι. Βοηθήσαμε σε πάμπολα περιστατικά, τα οποία δεν τα αναφέρω ως πολύ σημαντικά, δηλαδή το να φωνάξουν βοήθεια άνθρωποι να μπούμε μέσα, mm-hmm, ή να μπούμε με τα μεγάλα σωστικά σκάφη που έχουμε, να βγάλουμε παιδιά με στρώματα, με θαλάσσια ποδήλατα, με σαμπ. Αυτά υπερβαίνουν τα 30-35 περιστατικά. Και γενικά ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο κινήθηκε για την περιοχή μας σε πάρα πολύ καλούς αριθμούς και βασικά δεν είχαμε απώλεια ζωής στις παραλίες που επέφευαμε.
0: Ακριβώς, αυτές που αναφέρατε ήταν ανακοπές,
2: ναι, οι
0: απώλειες, δεν ήταν πνιγμοί αυτή καθ'
2: αυτή. Δεν ήταν πνιγμοί, ναι,
0: δεν ήταν πνιγμοί, έτσι, με την κυριολεκτική σημασία.
2: Έννοια της λέξης, ναι, συμφωνώ.
0: Μάλιστα, λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, μόλις τελειώσει η περίοδος τον άλλο μήνα θα έχετε ακόμη πιο συγκεκριμένα
2: στοιχεία. Τα οποία θα βγουν επίσημα, έτσι, από όλα τα παρατηρητήρια καταγραφών,
0: σωστά,
2: που έχουμε.
0: Σωστά.
2: Και αν θέλετε μπορούμε να επανέλθουμε τον Οκτώβριο να σας δώσω και τα πλήρη στοιχεία πλέον.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Πόσα άτομα ήταν που απασχολήθηκαν, πόσοι ναυαγοσώστες?
2: Στο παραλιακό πλέγμα του νομού Μαγνησίας αποσχοληθήκαν 30 άτομα.
0: Ναι.
2: Στην παραλία Γιοκάμπου και στο Μίου 11.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε
2: Σκαφιδά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλή
0: μέρα
2: και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων και το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων με έμφαση στα περισσότερο ευάλωτα νοικοκυριά. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο ERT News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, σημείωσε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκόπουλος, έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, τόνισε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Είμαστε η τρίτη μετά την Ισπανία και τη Σουηδία που έχουμε διαθέσει το 0,30% του ΑΕΠ ως χώρα, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent στη σκιά της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμούς υπό προϋποθέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών μέσα στην εβδομάδα. Σε νέα βάση επιχειρεί να θέσει η Ουάσιγκτον τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να μετατοπίζει τη συζήτηση από το άνοιγμα των στενών του Ορμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΡΝΑ, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στην αποστολή του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά, λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κατακουζινού. Φαίνεται να έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή εγκλωβισμένους. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Ακόμη αξιολογούνται τα ευρήματα που έχουν στην κατοχή τους. Η αξιωματική της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού δεν μπορεί να εξαχθεί ακόμη. Οριστικό συμπέρασμα, ανέφερε στο ERT News Radio ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Περιέγραψε την εικόνα που προκύπτει μέχρι στιγμής, επισημένοντας ότι η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο δεύτερο όροφο και εκεί, όπως είπε ο κ. Τσίγκας, θα εξεταστεί αν τηρούνταν όλες οι προδιαγραφές και οι πιστοποιήσεις. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριόροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αιτία της φωτιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου 3 χρόνια είχε γίνει αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Ανοίγουν ξανά σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός από ηθοποιός, υπήρξε καταξιωμένη χορεύτρια. Η καριέρα της διήρκεσε περίπου μια δεκαετία και στα μέσα του 1970 αποσύρθηκε από την ηθοποιία. Ο καιρός. Βελτιωμένος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Και θα ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τα Τρίκαλα, με το στούντιο της ΕΡΤ στα Τρίκαλα, με τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Ελπίδα σε ένα και στους φίλους ακροατές και ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια σήμερα. Έτσι,
0: ναι,
1: να το
0: ναι.
1: πούμε λίγο και αυτό καιρικά, να μην μας πιάσει η ψυχή από τώρα, έτσι, γιατί έχουμε και τα καύσιμα.
0: Κοντά είμαστε, πολύ κοντά.
1: Είναι 30 του μηνός, μεθαύριο ανακοινώσεις.
0: Έχουμε ανακοινώσεις την Τετάρτη,
1: ναι, ανακοινώσεις,
0: μπράβο.
1: Για τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και 14 παραμονή της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης για το τι ακριβώς θα γίνει. Πώς θα ανοίξει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός πάντως το είπε πριν από πόσες μέρες, 8-9, την προηγούμενη Κυριακή νομίζω. Όχι χθες, την προηγούμενη Κυριακή. Ότι θα κοιτάξουμε ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο, στο 1,75. Θυμίζουμε ότι είναι η τιμή με την οποία έκλεισε λίγο παρακάτω. Η μέση τιμή ήταν γύρω στο 1,72, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι τον Μάιο. Φέτος το Μάιο, συγγνώμη.
0: Φέτος.
1: Και είχε ανοίξει, να μην ξεχνάμε, πολύ χαμηλότερα, έτσι. Ένα δέκα.
0: Ένα δέκα.
1: Εντάξει, θα δούμε.
0: Πού είναι αυτές οι εποχές που τα 45 λεπτά μας φαινόταν ακριβά?
1: Δεν υπάρχουν αυτές.
0: Δεν υπάρχουν. Τελείωσε.
1: Λοιπόν, ναι, δεν υπάρχουν αυτές προφανώς και δεν υπάρχουν και στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Άλλο
1: και φυσικά στο φυσικό αέριο. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε εδώ βεβαίως ότι στο παρελθόν η τιμή του Brent, τώρα μιας και το πιάσαμε τώρα αυτό,
0: ναι, πες.
1: Γιατί για άλλο θέμα επικοινωνούμε που έχει μια ιδιαίτερη σημασία,
0: ναι.
1: Υπήρχαν περίοδοι, αν θυμάμαι καλά, έτσι, περίπου στο 2016-2017, όπου η τιμή του Brent ήταν πολύ πιο υψηλά. Μιλάμε για το πετρέλαιο, το αργό, το βαρέλι. Ήταν πολύ υψηλότερα από
0: ήταν
1: ό,τι
0: χαμηλό
1: σήμερα.
0: Ήταν χαμηλό το φυσικό αέριο όμως.
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Και η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πιο χαμηλότερη.
0: Ναι.
1: Και τα καύσιμα στα πρατήρια. Να μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, για να μην στουρδοκαμιλίζουμε τέλος πάντων και βάζουμε το κεφάλι μας μέσα στην άμμο.
0: Άμα λοιπόν, είναι να συσταθούμε, ας το βάλουμε.
1: Λοιπόν, να πάμε. Είχαμε γένεχτη την Κεντρική Πλατεία με βεκαρικά.
0: Ναι.
1: Προς τη στιγμή, επειδή ήμουνα παρόν, νόμιζα ότι είχαμε αλλαγή του χρόνου. Τώρα το διακομωδώ λίγο, συγγνώμη. Αλλά επειδή τα βεγγαλικά συνηθίζουμε βεβαίως να τα βλέπουμε μόνο όταν έχουμε αλλαγή της χρονιάς, είχαμε και χθες πάντως πανηγυρικά γένεια για την ανακαινισμένη κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου. Εντάξει, εμείς δεν θα πούμε αν είναι καλή ως εικόνα ή κακή. Υπάρχουν οι πολίτες, οι δημότες και οι δημότησες που θα το κάνουν αυτό. Το κάνουν ήδη και μέσα από το διαδίκτυο. Βέβαια, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί μέσα από τα social media, γιατί ο καθένας μπορεί να ασκεί κριτική χωρίς καν να γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί με την κεντρική πλατεία της πόλης. Και μιλάμε βεβαίως για μια ανακαίνιση η οποία χρονικά τουλάχιστον καθυστέρησε 2,5 χρόνια, το ελάχιστο. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι ήταν ένας σχεδιασμός αρχικά του 2017, ξεκίνησε κάπου στο 2020, αλλά από εκεί και μετά συνέβησαν πολλά. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, αρχικά βρέθηκαν κάποια βάθρα από παλιό μουσουλμανικό τέμενος, παρενέβη η εφορία αρχαιότητα των Τρικάλων. Είναι λογικό να υπάρχει παρέμβαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σε όλο αυτό για να δοθεί έγκριση συνέχιση των εργασιών. Οπότε υπήρξε μια μεγάλη χρονική καθυστέρηση εκεί. Είχαμε την περίοδο του COVID, της πανδημίας, που εκεί πάγωσαν τα πάντα σε ό,τι αφορά στην συνέχιση των εργασιών και μην ξεχνάμε και τις πλημμύρες του 2023.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχουν τέλος πάντων τρία.
0: Και πέρασαν τρία χρόνια από τότε, από το 2023.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν τρεις αιτίες βασικές που είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις, συν τα προβλήματα με τον εργολάβο και με τα συνεργεία που είχε αναλάβει βεβαίως και άλλα έργα ο συγκεκριμένος εργολάβος και νομίζω ότι όταν υπήρχαν αυτές οι καθυστερήσεις, όλα τα συνεργεία έφευγαν από την ανάπλαση κεντρικής πλατείας της πόλης των Τρικάλων και πήγαιναν στα έργα τα οποία μπορούσαν να προωθηθούν και να συνεχιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά πολύ σύντομα.
0: Ωραία. Τώρα, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι. Βιολάντα.
0: Βιολάντα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα προφανώς ότι θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα σε κάθε περίπτωση. Είχαμε επανέναξη στην ουσία, μάλλον υπενθύμηση για το τι ακριβώς συνέβη στην Βιολάντα χθες από τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Είναι ο δικηγόρος δύο εκ των οικογενειών θυμάτων. Θυμίζουμε τη φωνική έκρηξη στα τέλη Ιανουαρίου τρέχοντος έτους που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες. Και είχαμε λοιπόν τον κύριο Χρήστο Πατούνα να καταγγέλει χθες ότι έχει στα χέρια του δύο επιστολές εργαζομένων, εκ των οποίων ο πρώτος, να πούμε, ότι έχει απολυθεί. Ο δεύτερος εξακολουθεί να εργάζεται στο εργοστάσιο, αλλά καταγγέλει εγγράφος, και είναι έγγραφα τα οποία, επιστολές που έχει στα χέρια του ο κ. Χρήστος Πατούνας, όπως ισχυρίστηκε χθες, για πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι υπήρχε αυτή η οσμή του αερίου αρκετές ημέρες και εβδομάδες πριν γίνει εκείνη η φωνική έκρηξη. Με βάση λοιπόν τις καταγγελίες του κ. Χρήστου Πατούνα, να θυμίσουμε βεβαίως εδώ ότι ο κ. Πατούνας έχει ζητήσει για την για λογαριασμό βεβαίως των οικογενειών που εκπροσωπεί μέσω αίτησης των εισαγγελέα των Λάρισσας
0: την άρση της απόφασης αποφυλάκησης.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς. Άρση της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, του Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη.
0: Ναι.
1: Και ακόμη βεβαίως δεν έχουμε εξέλιξη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο είχαμε μία παρέμβαση με ανακοίνωση που διανεμήθηκε σε μερίδα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, μια παρέμβαση από εργαζόμενους στην Βιολάντα.
0: Ανυπόγραφη γιατί παρέμβαση βέβαια, έτσι. Δηλαδή η υπογραφή είναι εργαζόμενη Βιολάντα.
1: Σωστά.
0: Η Βιολάντα αυτή τη στιγμή έχει τρία εργοστάσια, διότι επαναλειτουργεί, νομίζω, και των Τρικάλων, ακριβώς απέναντι από
1: απέναντι,
0: το εργοστάσιο
1: ακριβώς.
0: Που κάηκε. Άρα έχουμε
1: Free που είναι στους ταξιάρχες και αυτό της Λάρισσας, έτσι μην ξεχνάμε, έτσι από τη Λάρισσα.
0: Βέβαια, έχουμε λοιπόν τρία εργοστάσια και έχουμε μία ανακοίνωση με μάλλον απαντητική, δεν είναι απαντητική στις καταγγελίες.
1: Δεν αναφέρεται η ανακοίνωση στον κύριο Χρήστο Πατούνα σε αυτά που είπε ο κύριος Χρήστος Πατούνας.
0: Δεν τα είπε νομίζω μόνο ο κύριος Πατούνας, τα είπε και γιος θύματος. Εδώ και καιρό, ναι. Δηλαδή από τις αρχές Σεπτέμβρη, μετά την απόφαση αποφυλάκησης από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, υπήρξαν δηλώσεις on camera, δηλαδή δημόσιες δηλώσεις γιου θύματος, που είπε ότι απολύονται όσοι καταγγέλουν, όσοι μάλλον πάνε να καταθέσουν, λένε πράγματα κτλ.
1: Ή κατέθεσαν τέλος πάντων.
0: Ή κατέθεσαν ή δεν πληρώνονται ή με κάποιο τρόπο τέλος πάντων. Πώς να πω τώρα, υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού αυτό.
1: Ναι, αυτό καταγγέλει και ο κ. Χρήστος Πατούνας. Mm. Αυτό είπε ο κ. Χρήστος Πατούνας.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά κάνεις και το θυμίζεις αυτό, ότι υπήρξαν καταγγελίες και από γιο θύματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα.
0: Mm-hmm.
1: Οφείλουμε ωστόσο να πούμε, εμείς τουλάχιστον ως μέσο ενημέρωσης δεν λάβαμε τη συγκεκριμένη επιστολή. Παρ' όλα αυτά μας το επιβεβαίωσε ένας εκ των δικηγόρων συνεργών επιράσπισης του ιδιοκτήτη της Βιολάντα.
0: Mm-hmm.
1: Να πω όμως για το κείμενο της ανακοίνωσης των εργαζομένων που, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ανυπόγραφο και έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, δηλαδή έχουν εκδοθεί άλλες δύο ανακοινώσεις στο παρελθόν πάλι με το ίδιο σκεπτικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι της Βιολάντα. Να πω δύο λόγια, να έχεις την καλοσύνη, για την ανακοίνωση, τι αναφέρει.
0: Ναι.
1: Ως εργαζόμενοι της Βιολάντα αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για όσα αναλυθεί διαβάζουμε σήμερα για εμάς και το χώρο εργασίας μας. Η σκέψη μας παραμένει πρώτα απ' όλα στις 5 συναδέλφισές μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Τους τελευταίους 8 μήνες πονέσαμε για την τραγική απώλεια των συναδελφισσών μας, ανησυχήσαμε για τις δουλειές και τις οικογένειές μας και παλέψαμε καθημερινά για να κρατηθεί η Βιολάντα όρθια και μαζί της οι θέσεις εργασίας μας.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν διαβάζουμε για υποτιθέμενο κύμα απολύσεων. Δεν είπε για κύμα απολύσεων ο κ. Πατούνας. Πάντως είπε για δύο καταγγελίες εγγράφης που έχει στα χέρια του. ανύπαρκτη καθυστερήση πληρωμών. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, να βάλουμε ένα αστερίσκο, ότι είχαμε δύο φορές ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές,
0: ναι,
1: και η στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους, αναφέρει στην ανακοίνωση. Αντίθετα, σήμερα μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία μας προκαλούν όσα αναλυθεί γράφονται και ανεξέλεγκτα σε ορισμένα μέσα ενημέρωση για τη δουλειά μας και το μέλλον μας, παρά η ίδια καθημερινότητά μας μέσα στην εταιρεία και συνεργασία μας με την διοίκηση. Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Πίσω από τη Βιολάντα είμαστε εμείς, εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας. Δεν είμαστε αριθμοί ούτε μέρος μιας επικοινωνιακής αντιπαράθεσης. Είμαστε άνθρωποι που εδώ και μήνες παλεύουμε να κρατηθούμε όρθιοι και ζητάμε από τους ανθρώπους των μέσων κάτι απλό. Το δικαίωμά μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια. Εργαζόμενοι της Βιολάντα. Ο βασικός κορμός της ανακοίνωσης είναι. Έτσι,
0: κάπου,
1: που
0: νομίζω, κάπου νομίζω αναφέρει ότι αναφέρουν εργαζόμενοι της Βιολάντα, όχι. Εργαζόμενοι.
1: Ναι, εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι, ναι, εργαζόμενοι.
0: Γενικό, είναι και ακόμη πιο γενικό, γι' αυτό το λέω. Κάπου ναι, νομίζω αναφέρει ότι μεγαλύτερη ακόμα ανησυχία από τα όσα αναλυθεί αναφέρονται. Μάλλον μεγαλύτερη ανησυχία από τη σχέση μας με τη διοίκηση και το πώς θα εξελιχθεί το εργασιακό μας μέλλον, μας προκαλούν τα αναλυθεί δημοσιεύματα. Που σημαίνει ότι έχουν, ναι, μια ανησυχία γενικότερη.
1: Ναι, αυτό περί αναλυθών δημοσιευμάτων το αναφέρουν αρκετές φορές μέσα στο κείμενο της ανακοίνωσης. Είπαμε, μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Παναγιώτου, ένας εκ των δύο δικηγόρων. Δεύτερος είναι ο κύριος Δημητρακόπουλος, που υπερασπίζεται τον ιδιοκτήτη της πισκοτοβιομηχανίας. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο είπαμε δεν νομίζω ότι θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα και από τη μνήμη όλων μας. Εμείς οφείλουμε δημοσιογραφικά, ναι, να μεταφέρουμε ό,τι προκύπτει.
0: Πάντως,
1: και ό,τι μαθαίνουμε, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, με αφορμή και τα όσα είχαν υποθεί τότε από το εργατικό κέντρο και τα όσα είχαν υποθεί από εργαζόμενους που είχαν ήδη φύγει, από, όχι απολύθηκαν τότε, για τότε λέω, για το Γενάρη, που είχαν ήδη φύγει από την επιχείρηση κτλ. Η ανυπαρξία σωματείου, γενικά να το γενικεύσω, να μην μιλήσουμε για τη Βιολάντα, γενικά να μιλήσουμε. Η ανυπαρξία σωματείου σε έναν μεγάλο χώρο δουλειάς δημιουργεί ζητήματα. Θέλω να πω, ένα σωματείο θα μπορούσε πιο εύκολα να διαπραγματευτεί με την όποια διοίκηση για ένα πιθανό πρόβλημα που προέκυπτε. Είτε αυτό ήταν οσμή αερίου, είτε ήταν οροφή που δεν έστεκε καλά, είτε οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι.
1: Θέλω να πω,
0: είναι σημαντικό πράγμα τελικά να υπάρχει ένα σωματείο στους χώρους δουλειάς, θεσμικό, με τις εκλογές του, με τα πάντα, που να μπορεί να διαπραγματεύεται με την όποια διοίκηση της όποιας επιχείρησης τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, πρωτίστως και δευτερευόντως, και αυτά που... πρωτίστως και δευτερευόντως, να τα διαπραγματεύεται όλα.
1: Και για τους μισθούς και τα πάντα. Και να προσθέσω εδώ, επιτρέπεις, ότι ένα σωματείο έχει υπογραφή. Δηλαδή,
0: ασφαλώς,
1: αν εκδιδόταν μία ανακοίνωση...
0: Ασφαλώς.
1: Με την υπογραφή το Σωματείο Εργαζομένων οποιασδήποτε επιχείρηση.
0: Ας
1: ξεχάσουμε ότι είναι η Βιολάντα.
0: Τη όποια. Ναι.
1: Τη όποια επιχείρηση. Έχει διαφορετική ισχύ και δύναμη.
0: Ασφαλώς.
1: Για το αν υπογράφεται ένα κείμενο ως εργαζόμενη της Βιολάντα.
0: Ναι, και γιατί προηγούνται γενικές συνελεύσεις, προηγούνται διοικήσεις, συνεδριάσεις, ναι, του ΔΟΣΟΥ κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πράγμα δημοκρατικό, θεσμικό.
1: Και δεν αφισβητούμε σε καμία περίπτωση την πραγματικότητα του κειμένου, έτσι, την αλήθεια και τα σχεδιόμενα του κειμένου.
0: Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου,
1: ναι,
0: με το κείμενο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αυτό που λέμε είναι η σημασία, γενικά φεύγοντας από τη Βιολάντα, η σημασία ύπαρξης ενός σωματείου.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, υπάρχει νομίζω απάντηση και από την διοίκηση της της επιχείρησης, κάπου το είδα, νομίζω το είδα και στο Earth News.
1: Εμείς δεν έχουμε ενημέρωση, εγώ προσωπικά δεν έχω ενημέρωση.
0: Όχι, ούτε εγώ έχω.
1: Έχουμε μία έλλειψη.
0: Αλλά, έχω. Στο Earth News υπάρχει απάντηση της εταιρείας.
1: Ναι.
0: Άμα το βρω, θα σου το πω τι απαντάει η εταιρεία. Ένα λεπτό. Ωραία. Η εταιρεία απαντά στις αναφορές με κατηγορηματική διάψευση. Η Βιολάντα υποστηρίζει ότι κανείς εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής, ενώ προσθέτει ότι από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτου σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απολύση. Και ο τρόπος τώρα που αποστέλλονται αυτές οι ανακοινώσεις από όλες τις πλευρές έχει ένα ζήτημα τώρα. Είναι λίγο επιλεκτική η αποστολή, δεν ξέρω τι γίνεται. Η παράλληλα η εταιρεία αναφέρει ότι το περιεχόμενο οποιασδήποτε κατάθεσης ενώπιον των αρμόδιων αρχών ουδέποτε αποτέλεσε και δεν αποτελεί κριτήριο για την εργασιακή σχέση οποιοδήποτε εργαζόμενο. Επισημαίνει, ή εξηγεί μάλλον, ότι μέχρι σήμερα επέλεξε να μην απαντά σε κάθε δημοσίευμα ή ισχυρισμό, επικαλούμενοι το σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, στις οικογένειές τους και στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, επισημαίνει, η συνεχιζόμενη αναπαραγωγή όσων χαρακτηρίζει ψευδείς ισχυρισμούς έχει προκαλέσει κατά την ίδια ζημία στην εταιρεία, στους εργαζόμενους και στη φήμη της. Προαναγγέλει λοιπόν τέλος ότι θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας.
1: Ναι, προφανώς είναι σαφέστατη η απάντηση προς τον κύριο Χρήστο Πατούνα, έτσι που κατήγγειλε, είπαμε, τις δύο επιστολές που έχει στα χέρια του.
0: Και στο γιο του θύματος, ξαναλέω, γιατί όλα αυτά ξεκίνησαν από γιο θύματος.
1: Ναι.
0: Ακολούθησαν οι δηλώσεις του κυρίου Πατούνα. Λοιπόν,
1: θα, δούμε, θα το
0: παρακολουθούμε. Ναι. Πολύ να σε ευχαριστήσω, Αλέξανδρε, για την επικοινωνία. Να σε καλά, να σε καλά.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και από εμένα και καλή εβδομάδα. Εκπαιδευτικό το θέμα. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε πως ξεκίνησε η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον ομό της Καρδίτας. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών είχε την γενική του συνέλευση. Έχουμε μαζί μας την γραμματέα οργανωτικού, την κυρία Σόνια Κοζιού. Καλή σας μέρα, κυρία Κοζιού.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πώς ξεκίνησε η χρονιά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις λήψεις, δεν είχαμε σε δασκάλους και νηπιαγωγούς γενικής αγωγής. Γνωρίζω όμως ότι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην ειδική αγωγή.
1: Γενικώς στην Ελλάδα τα κενά υπολογίζονται τουλάχιστον 10.000. Τώρα περιμένουμε τη δεύτερη φάση βέβαια για να δούμε. Αλλά στην Καρδίτσα είχαμε πάρα πολλά κενά στην παράλληλη στήριξη και αυτό... Αν υπολογίσουμε ότι ήδη έχουν υπάρξει κόφτες, δηλαδή αν υπάρχουν ας πούμε 250 παιδιά, εμείς είχαμε 250 διαγνώσεις σχεδόν στην Καρδίτσα. Το θέμα είναι πόσα κενά ζητάμε εμείς, τα μισά, και πόσα τους εκπαιδευτικούς μας στέλνουν τελικά. Δηλαδή πολλές φορές γίνεται μια οικονομία εκ των προτέρων. Αν δεις τμήματα που μπορεί να συγχωνευτούν, είναι περισσότερα τα κενά στην πραγματικότητα. Εντάξει, λίγο καλύτερα εδώ στην Καρδίτσα. Επίσης, οι ειδικότητες που μπορεί τις ώρες τους της θεατρικής αγωγής των οικαστικών να τις κάνουν οι δάσκαλοι, γιατί βολεύει λίγο. Ενώ εμείς λέμε ότι πρέπει κάθε ειδικότητα να διδάσκεται από τον κατάλληλο εκπαιδευτικό. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα όπου καλείστε να κάνετε μαθήματα τα οποία έχουν την δική τους ειδικότητα, όπως είναι τα οικαστικά και τα.
1: Δηλαδή το πώς, ήθελα να πω ότι το πώς υπολογίζονται τα κενά, το τι βλέπουμε στο τέλος, είναι μια ολόκληρη διαδικασία.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Μπορεί να έχουμε διώξει παιδάκια, για να μην χωριστεί ένα τμήμα, υποχωρίζεται τώρα στα 27, μπορεί να διώξουμε δύο παιδάκια από ένα σχολείο και να τα αναγκάσουμε να προσφέρουμε ένα σχολείο για να παραμείνει ένα τμήμα των 26 ατόμων. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς μπορούν να μαγειρευτούν πράγματα.
0: Μάλιστα. Συζητήσατε σίγουρα στην γενική σας συνέλευση το μεγάλο ζήτημα και το μεγάλο πρόβλημα που δεν είναι άλλο από το οικονομικό και μαζί και με το κόστος ζωής πλήττει και τους εκπαιδευτικούς, κυρία Κοζιού, πλήττει κυρίως τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές οι οποίοι έχουν και το στεγαστικό ζήτημα.
1: Νεοδιόριστος με 850 ευρώ καλείται. Να πάει να μείνει σε ένα νησί, ας πούμε, από τουλάχιστον τα 500-600 θα είναι για το ενίκιο του. Θα είδατε το καλοκαίρι το συγκλονιστικό γεγονός της συναδέλφου θεατρολόγου που έμενε σε σκηνή με το τετράχρονο κοριτσάκι, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Σε μια Ελλάδα που όλοι μιλάμε για το τουριστικό, όχι όλοι, που μιλάμε για το τουριστικό θαύμα. Ας πούμε και τα δισεκατομμύρια που χορεύουν γύρω μας. Όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως ο 10ος και 14ος μισθός και σύνταξη για τους συνταξιούχους αντίστοιχα είναι άσκοπο, γιατί είναι αξιοπρεπής η διαβίωσή μας, κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με τους διορισμένους από το κράτος βέβαια ανώτατους δικαστικούς, να το λέμε και αυτό. Βέβαια ωστόσο εξακολουθεί να είναι στη βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης άμα θέλει να δώσει αυτά που μας εκλάπησαν κατά την περίοδο των μνημονίων.
0: Και εσείς το θέτετε ως επιτακτική ανάγκη επιβίωσης το γεγονός.
1: Είναι,
0: το
1: δεν είναι.
0: Της επαναφοράς. Βέβαια και είναι. Ναι. Βέβαια και είναι.
1: Ξέρετε ότι οι αναπληρωτές, ας πούμε, που μπορεί να παίρνουν 950 ευρώ, μπορεί όμως να προσληφθούν και τον Ιανουάριο ακόμα και τον Μάρτιο. Και συμβαίνει τον τελευταίο καιρό να πληρώνονται και με προπληρωμένη κάρτα. Δηλαδή το 2026 είναι. Τραγελαφικές αυτές οι καταστάσεις όταν δίπλα μας χορεύουν. Χορεύουν δισεκατομμύρια, έτσι.
0: Βέβαια. Συζητήσατε και άλλα θέματα στη γενική σας συνέλευση, όπως τα σχολεία δύο ταχυτήτων με τα ονάσια και τα πρότυπα, όπως τα σχολεία που προκύπτουν, κυρία Κοζιού, μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είστε κάθετοι σε όλα αυτά αντίθετοι.
1: Είμαστε κάθετοι στην πολυτυπία των σχολείων, δηλαδή ονάσια, πρότυπα, πειραματικά, με τι εξασφάλιση πόρων για τα ονάσια. Δίνουμε εμείς στα σχολεία μας, ας πούμε, και θα λειτουργεί το Ίδρυμα Ονάση. Μισθοί πληρώνονται από το δημόσιο. Το Μαριέτα Γιαννάκου είναι ένα πρόγραμμα καλοπισμού. Δηλαδή λίγο καλοπίζονται οι άβλοι χώροι, καμιά ράμπα,

0: Σκεφτείτε ότι από 14.000
1: σχολεία. Αλλά δεν χρειάζεται και αυτό. Και δεν
0: χρειάζεται και τα σχολεία. Ναι. Ναι, από 14.000 σχολεία όμως έχουν καλοπιστεί τα 670. Αυτό είναι ένα ποσοστό 7% υπολογίζουμε, ας πούμε. Και φυσικά με χορηγίες τραπεζιτών, εφοπλιστών. Ναι, τραπεζιτών εδώ, αλλά που έχουν οικειοθελή φορολόγηση. Με συγχωρείτε, άμα και τη δική μας φορολόγηση την κάνουν οικειοθελή, κάνουμε χορηγίες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να ζητιανεύουμε τη σημερινή εποχή για σχολεία που αξίζουν στην εποχή μας. Για σχολεία στα οποία δεν έχει γίνει αντισεισμικός έλεγχος καν. Δηλαδή κάνουν ένα πρωτογενή έλεγχο έτσι εξωτερικό, ας πούμε, και τα περισσότερα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι με αντισεισμικό κανονισμό πριν του 80, ακόμα και με βασιλικά διατάγματα του 50 τα περισσότερα σχολεία στη χώρα μας. Άρα, καλός και ο καλοπισμός ναι, αλλά τα προβλήματα τρέχουν.
1: Και με τα πειθαρχικά τι γίνεται, κυρία Κοζιού? Διαβάζω και αύριο πρέπει να υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις σε εκπαιδευτικούς. Τι γίνεται με τα πειθαρχικά συμβούλια?
0: Η τρομοκρατία δεν πέρασε προς το παρόν. Δηλαδή οι αγώνες των εργαζομένων κατάφεραν να επιφέρουν πάρα πολλές νίκες. Έτσι είχαμε ορθωτικές αποφάσεις για πειθαρχικά, για πάσα νόσων πειθαρχικά. Έτσι, γιατί μπορεί να εκφράσει την αντίθεσή σου για μια γενοκτονία ενός λαού, ας πούμε, ή γιατί μπορεί να πεις ότι έχουμε κενά και δεν υπάρχουν νοσηλευτές στο σχολείο μας, μπορεί να διωχθείς για τέτοιους λόγους. Για να μην πω για μια συμμετοχή σε νόμιμη απεργία αποχή. Παρόλα αυτά, είχαμε πάρα πολλές δικαιωτικές αποφάσεις και αυτό μας δίνει ελπίδα. Οι αγώνες όμως πρέπει να συνεχιστούν σε συνεργασία με τους γονείς. Και όχι γιατί υπάρχουν. Έχει υποθεί, ας πούμε, για το πόσο ωραία είναι η συνεργασία κάποιων συνδικαλιστών με την διοίκηση, ας πούμε. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με το γωνιακό κίνημα, με το οποίο έχουμε καταφέρει πάλι να αποφευθούν συγχωνεύσεις, να μην κλείσουν τμήματα, ολιγομελή κτλ. Στο δρόμο του αγώνα, λοιπόν, για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα.
1: Και έχετε και την ολομέλεια των Προέδρων στην Αθήνα. Θα υπάρξει ένα συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, το οποίο εκεί θα γίνει πιο συγκεκριμένο.
0: Εξίσωση των δικαιώματων, δεν λέμε μόνο για τα οικονομικά, που είναι φοβερό, αλλά σκεφτείτε τις αναπληρώτριες, που δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με καμία άλλη υπάλληλο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Yeah. Δηλαδή, οι αναπληρώτριες δεν παίρνουν άδεια. Διεκδικούν αυτή την 9 μήνη άδεια, που έρχεται μετά και έρχονται οι υπουργοί και λένε ότι για όλα αυτά, τις ελλείψεις και τα κενά στα σχολεία, αυτά είναι τα κορίτσια που μένουν, οι συναδέλφες που μένουν έγκαιες και παίρνουν άδεια στο Σεπτέμβριο. Που μπορούν να δουλεύουν 15 χρόνια ως αναπληρώτριες και ναι, όταν διορίζονται 35 χρονών, θέλουν και να γεννήσουν.
1: Να αποφασίζουν, ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Αυτά. Ωστόσο, εδώ είμαστε στις επάλξεις.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία. Ξέρω ότι πρέπει να μπείτε μέσα στην.
0: Ναι,
1: θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ και θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μας ακούτε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο, η εκπομπή που ακούτε για λίγο ακόμα στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου. Ναι, είναι έτοιμη η Ελένη νομίζω. Ελένη Ραυτοπούλου, μας ακούς?
1: Σας ακούω. Την κλίση δεν ακούει ο καλεσμένος μας μάλλον.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Να επικοινωνήσω, θα μου δώσει λίγο χρόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως θα σου δώσω λίγο χρόνο για να επικοινωνήσεις. Να πω ότι σε ό,τι αφορά το θέμα των καυσίμων, λίγο να σταθούμε εδώ, γιατί είχαμε προγραμματίσει να επικοινωνήσουμε για τα καύσιμα, δεν κατέστη δυνατό λόγω κάποιων προβλημάτων τεχνικών. Στα διαβάζω εδώ στο Earth News.gr. Στα 2,20 το λίτρο αμόλυβδη και ντίζελ, σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τώρα είναι η έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πριν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Το 2.
0: Ελένη, είσαι στον αέρα. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή, έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά εξελίχθηκε ο Σεπτέμβριος. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερά πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Οι διεθνείς αγορές ενέργειας συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο 2,20 η τιμή το λίτρο σε ανάλογα επίπεδα και το ντίζελ κίνησης. 2,15 η μέση τιμή της αμόλυβδης για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, πάνω κάτω τα ίδια και στο πετρέλαιο κίνησης. Θα ανακοινωθούν, διαβάζουμε, επιδοτήσεις σε 2 φάσεις για να συγκρατηθούν οι τιμές. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το λόγο στην Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη.
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, βεβαίως ακούγεσαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, με τον κύριο Βασίλη Μπακαλιάνο, τον γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, θα είναι η επικοινωνία μας. Αφορμή το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο στον Βόλο. Mm-hmm. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Μπακαλιάνε. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε καλά και βλέπω εδώ στο πρόγραμμα του συνεδρίου ότι το θέμα που θα το απασχολήσει φέτος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, όχι μόνο για τους νομικούς αλλά γενικότερα, γιατί το κληρονομικό δίκαιο και οι αλλαγές σε αυτό αφορούν λίγο πολύ ή θα αφορούν σε κάποια φάση της ζωής τους όλους μας, έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Ακριβώς όπως θα λέτε. Είναι ο καινούριος νόμος ο 5303-26, σημειολογικά το λέμε ποιος είναι, ο οποίος φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στις κληρονομιές, τις διαθήκες και τα χρέη. Κάτι το οποίο είναι, όπως πολύ είπατε και εσείς, αρκετά ενδιαφέρον και είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί ή θα απασχολήσει τον οποιονδήποτε. Δυστυχώς.
1: Οπότε δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι επελέγει ακριβώς το συγκεκριμένο θέμα για αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο.
2: Ακριβώς.
1: Που έτσι και αλλιώς είναι μια σημαντική διοργάνωση και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι επελέγει για φέτος ο Βόλος για να πραγματοποιηθεί.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί Πανελλήνιο είναι το 16ο, όπως πολύ είπατε και εσείς, Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωση Αστικολόγων, που γίνεται συνδιοργάνωση με τον Γεωργικό Σύλλογο Βόλου. Μιλάμε ότι είναι συνδιοργάνωση πάντα. Uh-huh. Η πρόεδρος μπόρεσε, κατάφερε, συνοήθηκε όλα αυτά που μπορούμε να πούμε τα ρήματα, ώστε να γίνει στο Βόλο. Uh-huh. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι οι σύλλογοι, οι δικηγορικοί σύλλογοι, κάνουν ημερίδες, γιατί είναι νέες αλλαγές, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή οι περισσότερες, και έτσι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει και τους νομικούς και τους πολίτες, αλλά κυρίως τους νομικούς. Και είναι και ένα συνέδριο που έχει πάρα πολλούς καθηγητές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και ασχολούνται με το κληρονομικό, αλλά και όλες τις διατάξεις οι οποίες έλκονται από την διαδικασία του κληρονομικού δικαίου, και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Αφορά η παρακολούθησή του, ενώ αποκλειστικά νομικούς. Δηλαδή, ακριβώς, εγώ αν θελήσω πέραν της δημοσιογραφικής μου ιδιότητας να το παρακολουθήσω, δεν μπορώ, έτσι.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι, μάλιστα.
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι καθαρά νομικό συνέδριο, το οποίο θα αποτελείται από καθηγητές οι οποίοι θα μιλήσουν, θα υπάρχουν και δικηγόροι. Θα είναι καθαρά νομικό το συνέδριο.
1: Πάνω κάτω κάποιος αριθμός πόσων ατόμων θα συμμετέχουν, υπάρχει μια εκτίμηση?
2: Τώρα μου κάνετε δύσκολη ερώτηση.
1: Δύσκολη. Γιατί... Γι' αυτό το είπα. Πάνω κάτω, αν μπορούμε. Πάντως θα είναι πολλά άτομα. Πάντως θα είναι πολλά.
2: Πάνω κάτω θα σας το πω λιγάκι απλά.
1: Ναι.
2: Όπως το λένε και γενικότερα, είναι sold out που λέμε.
1: Εντάξει. Άρα είναι, έχουν κλείσει όλες οι θέσεις, αφού είναι ήδη sold out.
2: Ακριβώς.
1: Τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου θα είναι αξιοποιήσιμα με κάποιο τρόπο από τον νομικό
2: κόσμο? Άμεσα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Γιατί είναι ένα πανελλήνιο συνέδριο όπου τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι πάρα πολύ σημαντικά και η εφαρμογή τους είναι άμεση. Όταν θα μιλήσουμε για την νόμιμη μοίρα και τη στέρηση αυτής, όταν θα μιλήσουμε για ειδικά ζητήματα για τη ρύθμιση, όταν θα μιλήσουμε για την εξεδιαθέτω διαδοχή όταν κάποιος δεν έχει φύγει από τη ζωή χωρίς να αφήσει διαθήκη, όταν θα μιλήσουμε ποιες είναι, γιατί ξέρετε υπάρχει μια ποικιλομορφία στην ιδιότητα του κληρονόμου και τι πρέπει να κάνει ή τι μπορεί να κάνει, όποιο ρήμα θέλετε χρησιμοποιήστε, είναι αρκετά ενδιαφέρουσες ή θεματικές, έτσι όπως έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο συνέδριο που συνεργώνεται με τον Γερικό Σύλλογος Βόλου με την Ένωση Αστικολόγων και την πρόεδρο την κυρία Φουντεδάκη, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερικού Σύλλογου Βόλου, είναι καθηγητές που θα έρθουν που ασχολούνται με το συγκεκριμένο δίκαιο, δηλαδή την κληρονομική σύμβαση αιτία θανάτου. Θα μιλήσουμε για το δίκαιο των διαδικών, με το δίκαιο των διαθηκών, επειδή έχουμε αλλαγές.
1: Συνολικά.
2: Μετά τη έχουμε για την ευθύνη του κληρονόμου, τι γίνεται μετά. Mm-hmm. Θα μιλήσουν για θέματα τα οποία είναι άμεσα και άπτονται και του νομικού, κυρίως περιεχομένου του οποίου θα έχουν για τους δικηγόρους, για τους νομικούς, αλλά θα έχει και τις ανάλογες απόρριες που θα γεννηθούν από αυτή τη διαδικασία και για τους πολίτες.
1: Έχει προφανέστατα αυτό που είπα και στην αρχή. Είναι σε ισχύ πλέον το νέο κληρονομικό δίκαιο?
2: Κοιτάξτε, από 16 Σεπτεμβρίου και μετά, ναι. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες μπορεί να είναι μεταγενέστερες, αλλά 16 Σεπτεμβρίου είναι αυτές οι οποίες έχουμε τις αλλαγές.
1: Εδώ και λίγες μέρες.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή. Και για πείτε μου έτσι
2: όταν
1: λίγο...
2: Όταν λέμε εφαρμογές, λέμε ότι ο νέος νόμος, όπως που τον αναφέραμε, εφαρμόζεται στις κληρονομικές σχέσεις των προσώπων, των οποίων ο θάνατος επέρχεται μετά τη 16 Σεπτεμβρίου του 2026 και
1: μάλιστα.
2: Μετά.
1: Άρα αφορά αυτές τις περιπτώσεις, όχι τις προγενέστερες.
2: Σε πλήρη ισχύ ουσιαστικά έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Τώρα υπάρχουν και κάποιες διαδαφμίσεις και κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά είναι λιγάκι λεπτομέρειες αυτές, οι οποίες δεν μπορούμε φυσικά και να τις αναλύσουμε σε μία...
1: Δεν μου λέτε, κύριε Μπακαλιάνε, ναι, θα έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα έτσι πιο εξειδικευμένα στην συνέχεια να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στο κληρονομικό
2: βεβαίως.
1: Δίκαιο και στις αλλαγές.
2: Βεβαίως και πολύ ευχαρίστως όσον αφορά μετά το πέρας το συνεδρίο που άρχεται 2 Οκτωβρίου το απόγευμα και τελειώνει το Σάββατο το βράδυ, μετά από τα συμπεράσματα που θα έχουν βγει και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αυτά τα συμπεράσματα να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε λιγάκι πιο αναλυτικά
1: έτσι,
2: για την ενημέρωση και των ακροατών σας.
1: Να αφομοιωθούν κιόλας, πάντα χρειάζεται ένας
2: ακριβώς.
1: Χρόνος.
2: Βέβαια, δεν μπορεί ένας δικηγόρος, την παρούσα στιγμή εγώ ως γενικός γραμματέας, να μπορέσει να εξηγήσει τι συμβαίνει. Όλοι θα πρέπει να πάνε σε κάποιο δικηγόρο για να του τα εξηγήσει. Αλλά όποιο θα έχει το ενδιαφέρον, τουλάχιστον τις γενικές αρχές και την σκέψη του νομοθέτη όσον αφορά για τις αλλαγές αυτές, ποιες είναι και ποιες επέρχονται ή έχουν επέλθει ορθότερα, θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Σαφέστατα. Και κάτι τελευταίο και από την εμπειρία σας. Θέλω να μου πείτε. Ανησυχεί ο κόσμος, δηλαδή παίρνουν τηλέφωνα και ρωτάνε ακούγοντας ότι σημαντικές αλλαγές έχουν πλέον επέλθει στο κληρονομικό δίκαιο.
2: Εννοείται ότι αυτό συμβαίνει. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Απλά το θέμα τώρα εδώ είναι ότι κατά προσωπική μου άποψη και μόνο,
1: ναι,
2: έπρεπε να γίνουν αλλαγές. Έπρεπε να γίνουν αλλαγές γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και με όλες αυτές τις αποποιήσεις, οι οποίες ήταν χιλιάδες αποποιήσεις, να μην πω μεγαλύτερο αριθμό, λόγω χρεών που υπήρχαν και τα κληρονομούσε οποιοδήποτε από παππούδα, από παππού, από γιαγιά, από πατέρα, από μητέρα, από θείο, από θεία και όλα αυτά, υπήρχαν προβλήματα πολλά, πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ τουλάχιστον ο νέος νόμος για το κληρονομικό δίκαιο, ο οποίος θα είναι στο συνέδριό μας, διορθώνει καταστάσεις. Δεν είναι πανάκια, το ξεκαθαρίσουμε, δεν λειτουργεί ως πανάκια την παρούσα στιγμή, αλλά διορθώνει αρκετές καταστάσεις και αντιμετωπίζει λειτουργικά θέματα και ουσιαστικά με αυτή την τροποποίηση και με αυτές τις αλλαγές που έρχονται.
1: Μάλιστα.
2: Που είναι καταιγιστικές.
1: Λοιπόν, Παρασκευή και Σάββατο, το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων, σε συνδιοργάνωση με τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου στον Βόλο, στο Αμφιθέατρο Κορδάτου. Αυστηρά για νομικούς το συνέδριο αυτό, αλλά νομίζω ότι και έτσι πρέπει να γίνεται, δηλαδή να ενημερωθείτε εσείς πρώτα, προκειμένου να μας λύνετε μετά και εσείς τις δικές μας απορίες.
2: Ακριβώς.
1: Και τα δικά μας ζητήματα.
2: Σε μια δεύτερη φορά που θα μιλήσουμε, τρίτη, όποια μέσα σε ένα χρονικό εύλογο, χρονικό διάστημα, όπως σας προανέφερα, να μπορέσουμε να πούμε τα επιμέρους, τα βασικά, για να μπορέσουν και οι ακροατές σας να ακούσουν κάποια πράγματα, έτσι να μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο νομικό και κάποιο δικηγόρο για να λυθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα θα δημιουργηθεί ή έχει δημιουργηθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπακαλιάνε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ και κάπως έτσι το Θεσσαλικό Περισκόπιο έφτασε στο τέλος του και για σήμερα. Αύριο πάλι από τις 10 έως τις 12 καθημερινά, από όλους εμάς που εργαστήκαμε για το Θεσσαλικό Περισκόπιο, από τον Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο, την Ελπίδα Κουτσογιάννη που ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Λάρισσας, την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου, τον Αλέξανδρο Ζαούτσο στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στα Τρίκαλα και τη Δώρα Μήτρα στο μικρόφωνο της ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι πανθεσσαλικές ειδήσεις με την Ελένη Ραυτοπούλου. Από όλους εμάς, γεια και χαρά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της πίσκοτο-βιομηχανίας Βιολάντα στη βιομηχανική περιοχή Λάρισας πραγματοποίησε ο Ρουβίκονας δημοσιοποιώντας και σχετικό βίντεο. Στην ανακοίνωση του καταγγέλει μεταξύ άλλων απολύσεις εργαζομένων που είχαν καταθέσει στις δικαστικές αρχές ότι υπήρχε οσμή πριν από τη φωνική έκρηξη του περασμένου Ιανουαρίου που κόστισε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Ο δικηγόρος των οικογενειών 2 θυμάτων κάνει λόγο για πιέσεις και απολύσεις, ενώ εργαζόμενοι της επιχείρησης από την άλλη πλευρά απορρίπτουν τις καταγγελίες κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση. Πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της Κιάθου προκάλεσε ισχυρό μπουρίνι που εκδηλώθηκε περίπου στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε εξοπλισμό καταστημάτων της περιοχής. Η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ Σκιάθου. Η συνδρομή της πυροσβεστικής έγινε σε ελάχιστα καταστήματα που ήταν αντιμέτωπα με εισρωή υδάτων. Ήδη ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών προκειμένου να δρομολογηθούν αποζημιώσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου έξω από την Καρδίτσα με θύμα έναν 42χρονο άνδρα οδηγό του οχήματος. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο με ελαστικά και απορρίμματα στην Αγία Παρασκευή Βόλου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ οι υπηρεσίες της περιφέρειας προχώρησαν σε έλεγχο της ποιότητας του αέρα τις επόμενες ώρες λόγω της φύσης των υλικών που κάηκαν. Παράλληλα, γίνονται έλεγχοι για την νομιμότητα αποθήκευσης των ελαστικών στο συγκεκριμένο χώρο και έρευνες για τα αίτια της φωτιάς. Αρχίζει άμεσα η κατασκευή 6 νέων κλειστών σύγχρονων κολυμβητηρίων σε περιφερειακούς δήμους της Θεσσαλίας, αφού υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις. Συγκεκριμένα, στον Αλμυρό, την Ελασσόνα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, τον Παλαμά και τη Φαρκαδόνα. Το έργο άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά σχεδιάστηκε και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε διαδικασία χρηματοδότησης εισέρχονται 2 έργα για τις λιμενικές υποδομές του Νοτίου Πηλίου σε Τρίκερη και Κατηγιώργη. Το λιμάνι Τρικερίου πληρεί τις προϋποθέσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 1,62 εκατομμυρίων ευρώ. Για το λιμάνι Κατηγιώργη δρομολογείται αίτημα χρηματοδότησης ύψους 980.000 ευρώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Αντιδράσεις από την ΕΛΜΕ Καρδίτσας προκαλεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγχωνεύσει τα 2 τμήματα της Δευτέρας Λυκείου Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τα τμήματα λειτουργούσαν με 14 μαθητές το καθένα, όμως μετά τη μεταγραφή ενός μαθητή δόθηκε εντολή να συμπτυχθούν σε 1 με 27 μαθητές και μαθήτριες. Κινητοποίηση πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί μαθητές και γονείς του 10ου Γυμνασίου Βόλου, διαμαρτυρόμενοι για τη διακοπή της δωρεάν μεταφοράς των παιδιών με λεωφορεία του αστικού ΚΤΕΛ. Η συγκέντρωση έγινε στις 8 το πρωί στον κυκλικό κόμβο της Οδού Διμηνίου. Οι γονείς ζητούν να συνεχιστεί η μεταφορά όπως συνέβαινε τα τελευταία 7 χρόνια, επικαλούμενοι την επικινδυνότητα του δρόμου. Προειδοποιούν δε τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά με δυναμικότερες κινητοποιήσεις, αποχή ίσως και κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος. Το κεντρικό μήνυμα του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα για πολιτική αλλαγή αναλαμβάνει να μεταφέρει στη Λάρισα και την ευρύτερη περιοχή το συντονιστικό όργανο Λάρισας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά την πρώτη του συνεδρίαση. Όπως αναφέρει, στόχος είναι μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία που ακούει, συμμετέχει και προτείνει. Καταγγελία της τοπικής επιτροπής Καρδίτσας του ΚΚΕ για τη βεβήλωση της τιμητικής πλακέτας της κομμουνίστριας δασκάλας Βαγγελίτσας Κουσιάντζας στον Παλαμά. Επίσημα εγγένεια χθες για την ανακαινισμένη κεντρική πλατεία ηρώων Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα με το Δήμαρχο Τρικαίων Νίκο Σακά να τονίζει τις αλλαγές στην εικόνα της πόλης μετά την εξελίξη έργα αστικής ανάπλασης και υποδομών. Με 10 ή μη αυτόματους φορητούς απεινιδιωτές εξοπλίζεται ο Δήμος Τυρνάβου, δημιουργώντας οργανωμένο δίκτυο άμεσης πρόσβασης. Θα τοποθετηθούν σε Τύρναβο, Αμπελώνα, εκπαιδευτικές και αθλητικές δομές, αλλά και σε χωριά όπου δεν υπήρχε μέχρι σήμερα απεινιδιωτής. Ένας 25χρονος συνελήφθη στην πύλη Τρικάλων με ευρωπαϊκό ένταλμα για τις κατηγορίες της διακίνησης ναρκωτικών και της οπλοφορίας. Τρεις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η χοροδία Indonation του Δημοτικού Οδείου Λάρισας στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Χοροδιών του Herceg Novi στο Μαυροβούνιο. Τέλος, με τη συμμετοχή ιδιοκτητών ιστορικών και κλασικών οχημάτων πραγματοποιήθηκε και στο Βόλο το πρωί χθες για 5η χρονιά φέτος η διεθνής φιλανθρωπική δράση Gentleman's Distinguished Drive με τη λέσχη φίλων ιστορικών οχημάτων Βόλου να συμμετέχει για ακόμη μια χρονιά στέλνοντας το μήνυμα της ανάγκης πρόληψης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών Ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εντείνεται η ανησυχία για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η απουσία συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τα στενά του Ορμούς διατηρούν την πίεση στις αγορές. Το Brent διαμορφώνεται πλέον στα 107 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 18% μέσα στο Σεπτέμβριο. Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το Οικονομικό Επιτελείο προετοιμάζεται να ανακοινώσει παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό των επιβαρύνσεων. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ενώ η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Θα θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η ακρίβεια προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ενεργειακή κατάσταση και η κυβέρνηση έχει κάνει παρεμβάσεις, τόνισε. Εύκολες λύσεις και εύκολες προσεγγίσεις δεν μπορούν να υπάρξουν. Η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες και αυτό, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, γιατί έχουμε μία κρίση που εξελίσσεται όσον αφορά τις αγορές πετρελαίου, αλλά και κρίση ομολόγων σε ό,τι αφορά την Ευρώπη. Η Ελλάδα, υπογράμμισε ο κ. Μαρκόπουλος, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη στην Ευρώπη, αναλογικά με το ΑΕΠ. Έχουμε διαθέσει 800 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 0,30% του ΑΕΠ, για τη στήριξη των πολιτών, υπογράμμισε ο υφυπουργός. Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο έλεγχος του κόστους παραγωγής. Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή άμεση δράση για να ελέγξουμε τους συντελεστές του κόστους. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, οτιδήποτε άλλο κρατάει τις τιμές ψηλά πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα, τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σε αυτούς τους δύσκολους γεωπολιτικά καιρούς, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο και αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και την κοινωνία και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κώστα Βάρναλη στην περιοχή του Χαλανδρίου προχώρησε η αστυνομία λόγω θράψης αγωγού της ΕΙΔΑΠ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Θεμιστοκλέους από το ύψος της Ακαδημίας έως την Νικηταρά λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού κατά Κουζίνου, όπου έχει καταρρεύσει τμήμα του κτιρίου. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και κατάρρευσης κτιρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Τεράστιες ζημιές έχουν υποστεί διαμερίσματα τριώροφου κτιρίου στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ πριν από περίπου 3 χρόνια είχε σημειωθεί αιματηρό επεριστατικό με πυροβολισμούς, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας. Το μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα παρά τις τουρκικές αντιδράσεις έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM. Όπως είπε, η Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Μπούγιας πέταξαν στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι, δεν με πτωούν, έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κυβερνώντος κόμματος. Κανέναν δεν πτωούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν. Οι Θρασίδηλοι τραμπούκοι, η δημοκρατία μας είναι η πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους, καταλήγει ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
0: Βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι 6 με 7 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο airteco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Βρισκόμαστε στην κόψη του ξηραφιού και βεβαίως αναμένουμε και τις επόμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 29 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα από τώρα, η συνεδρίαση της νομισματικής πολιτικής. Με επίκεντρο τι άλλο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Και το βασικό δίλημα των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επικεντρώνεται στο αν θα προχωρήσουν άμεσα, λέει, σε νέα αύξηση του κόστους χρήματος στο 2,75% από 2,5% που βρίσκεται σήμερα. Μιλάμε για αύξηση των επιτοκίων, έτσι. Ή αν θα τηρήσουν στάση αναμονής έως τη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου, προκειμένου να αξιολογήσουν πληρέστερα όλα τα δεδομένα. Στο επίκεντρο η νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου, με βάση τις ευρωπαϊκές πηγές που επικαλείται. Επικαλούνται μάλλον, έτσι, διεθνή πρακτορία. Η πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία επανέφερε την τιμή του αργού τύπου Brent πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Αν και η αγορά παρουσιάζει μια έντονη μεταβλητότητα ανάλογα με τις δολματικές εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, θυμίζουμε την πρόταση του σχεδίου για 7 ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Εάν οι ΗΠΑ αποδεχτούν όλα όσα προτείνει το Ιράν, η αβεβαιότητα καθιστά μια βιαστική αύξηση των επιτοκίων. Τώρα δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένη ή όχι. Και βεβαίως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα διαδραματίσουν και τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου, τα οποία αναμένονται σε λίγες ημέρες, 2 Οκτωβρίου. Θυμίζουμε ότι τον Αύγουστο ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ήλθε στο 3,2% από 2,9% τον Ιούλιο, με την ενέργεια να αποτελεί βεβαίως τον κύριο οδηγό της ανόδου. Τώρα στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων καλά κρατούν. Τα λέμε τις τελευταίες ημέρες εδώ μέσα από την εκπομπή και μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο. Αλλά εκτιμήσεις ακόμα και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το μέσο πληθωρισμό δεν είναι καλές. Και βεβαίως ο δομικός πληθωρισμός είναι αυτός που ουσιαστικά παρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Και μιλάμε για την ενέργεια και τα βασικά είδη διατροφής. Τώρα, όταν το μεταφορικό κόστος σχεδόν έχει διπλασιαστεί, τι περιμένετε να έχουμε, θετικές εξελίξεις? Όχι.

Έχουμε και μία έκθεση της κοινή διεύθυνση ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Διαχείριση των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων στη χώρα μας σχετικά με τον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης. Ακούστε παρακαλώ. Κίτρινη κάρτα λέει από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν. Για τα κονδύλια τα οποία διατέθηκαν στη χώρα μας στην επαγγελματική κατάρτιση. 7 Σεπτεμβρίου 2026 έχει το σχετικό έγγραφο, ημερομηνία. Στοιχεία του οποίου να πούμε ότι έφερε στο φως δημοσιότητας δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών. Αποκαλύπτει ότι οι ελεγκτές των Βρυξελών κατέταξαν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κατηγορία 3, που σημαίνει ότι λειτουργεί εν μέρη και χρήζει ουσιαστικής βελτίωσης, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις. Η Κομισιόν εντοπίζει δομικά προβλήματα σχετικά με τη δομή των διαγωνισμών. Εξετάζοντας προκηρύξεις που αφορούσαν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εντοπίστηκε ότι ομαδοποιούνται όλες οι δραστηριότητες σε ενιαία σύμβαση, κάτι που ευνοούσε τους μεγάλους φορείς της αγοράς. Με την ομαδοποίηση λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε μια ενιαία σύμβαση υψηλής αξίας, ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης ευνοούσε τους μεγάλους φορείς και τους ομίλους οικονομικών φορέων, ενώ οι μικρότεροι ή εξειδικευμένοι πάροχοι περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στο επίπεδο της υπεργολαβίας. Είναι αυτό που καταγγέλλεται και από την αντιπολίτευση, ότι δόθηκαν πολλά σε λίγους και πολύ λίγα σε πολλούς, εάν δόθηκαν. Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM. Διαδικτυακά, έρτη ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο.

2-4-31-024-4-93 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας. Και μέσα από το κινητό τηλέφωνο με τη χρήση Viber 69-300-78-326 69-300-78-326. Καταχωρήστε σας παρακαλώ σε ερτλάρι σας να μας στέλνετε μηνύματα για ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας προβληματίζει, ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι σας ενοχλεί και εκτός ωραρίου εκπομπών. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβρης. Κρύωσαν και λίγο τα σπιτιά, ε. Κρύωσαν λίγο, ε. Με την τελευταία πτώση θερμοκρασίας και τις περιοδικές βροχοπτώσεις. Οχο. Για τα καύσιμα λέμε, έτσι. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισσας. Εδώ, ο Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Μείνετε συντονισμένοι. Θα επικεντρωθούμε στα τοπικά εδώ από την περιοχή των Τρικάλων. Αλλά εντάξει, αδιάφορους, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να μας αφήσουν τα θέματα εθνικής ειδησιογραφίας, όχι μόνο πολιτικής επικαιρότητας και άλλα, έτσι, ευρωπαϊκής, ενίοτε και παγκόσμιας.

Λοιπόν, αυτό που σας λέγαμε για την κίτρινη κάρτα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την Ελλάδα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, να πούμε ότι οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα έγγραφα των διαγωνισμών απαιτούσαν από τους υποψηφίους άδεια από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Εγκατάστασης στην Ελλάδα, απέτηση που κρίθηκε δυσανάλογη και αντίθετη στις ευρωπαϊκές αρχές της ίσης μεταχείρισης, καθώς απέτρεπε οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αν συμμετάσχουν ή όχι. Αν και οι ελληνικές αρχές υποστήριξαν ότι πρόκειται για νόμιμο κριτήριο ικανότητας, η Επιτροπή απέρριψε τους ισχυρισμούς, κρίνοντας ότι εμποδιζόταν παράνομα η πρόσβαση στην αγορά. Για αυτήν την παρατυπία, η Επιτροπή προτείνει την επιβολή κατά αποκοπή προστίμου, δημοσιονομικής διόρθωσης δηλαδή, 25% στις σχετικές συμβάσεις. Προσέξτε έτσι. Μιλάμε για πρόστιμο. Τα οποία, γιατί προφανώς μπορεί να είναι και πολλά, έτσι. Ξέρετε ποιοι τα πληρώνουν, ε? Οι Βρυξέλλες διαπίστωσαν ότι οι διαχειριστές επέλεγαν δικαιούχους με βάση έγγραφα εξειδικευσής που συντασσόταν με την ενεργή συμμετοχή των δυνητικά δικαιούχων και στη συνέχεια οι προσκλήσεις απευθυνόταν σε εκείνους με πρακτικές συγκαλυμμένης απευθείας ανάθεσης. Πόσες φορές έχει καταγγείλει η αντιπολίτευση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, και εδώ, ε, και στο Δήμο Τρικαίων. Απευθείας αναθέσεις. Εννοούσαμε την κεντρική εξουσία, έτσι. Η αντιπολίτευση εννοούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για απευθείας αναθέσεις. Η έλλειψη δε ανεξάρτητης αξιολόγησης οδήγησε σε χαόδεις αποκλίσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων. Αναφέρουμε ενδεικτικά έργο της ΕΘΣΕ, της Εθνικής Ομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Αντί για 3.700 νέους ανέργους, συμμετείχαν, λέει, 1.750, το 50% δηλαδή. Και έργο της ΕΣΑΜΕΑ, της Ομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία. Από 3.000 άτομα συμμετείχαν 882, μόλις το 29%. Και παρά τη μειωμένη συμμετοχή, οι αρχές εφάρμοζαν μηχανικά το υψηλότερο δυνατό μοναδιαίο κόστος για κάθε δραστηριότητα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον τρόπο παροχής της κατάρτισης. Επιπλέον, το αντικείμενο του σύμβασης ήταν ασαφές, καθώς ο διαχωρισμός μεταξύ διαζώσης και διαδικτυακής εκπαίδευσης αφινόταν για μετά την υπογραφή της σύμβασης, αποτρέποντας την διαφανή κοστολόγηση. Αυτό που λέμε ότι γίνονται πράγματα κάτω από το τραπέζι.

ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει η Λάρισα εδώ συντονισμένη και θα δώσουμε δύο στοιχεία για το θέμα της Βιολάντα, γιατί είχαμε καταγγελίες χθες από τον κύριο Χρήστο Πατού να είναι δικηγόρος δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων στην φωνική έκκληση που είχαμε στο τέλος του Ιανουαρίου τρέχοντος έτους εδώ στο εργοστάσιο παιδοσίου του Καρδίτσης, στην οποία βεβαίως έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Είχαμε λοιπόν καταγγελίες από τον κύριο Χρήστο Πατούνα με βάση επιστολές που τουλάχιστον ίδιος επικαλείται, κείμενα που έχει στα χέρια του, καταγγελίες από 2 εργαζόμενους, ένας εκ των οποίων έχει απολυθεί για το λόγο ότι κατέθεσε για οσμή αερίου λίγες ημέρες, λίγες εβδομάδες πριν την φωνική αυτή έκρηξη. Είναι σαφές ότι ο κύριος Πατούνας κατήγγειλε επισήμως εκφοβισμό των ανθρώπων που καταθέτουν στις δικαστικές αρχές και συνεχίζουν, φαντάζομαστε, να το πράττουν όταν καλούνται από αυτές. Και να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από τον εργασιακό εκφοβισμό που ο ίδιος ο κύριος Πατούνας αναφέρει, είχαμε πριν από περίπου 2 μήνες 2 αντίστοιχες ανακοινώσεις από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων που μιλούσε για προβλήματα στην πληρωμή των εργαζόμενων. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε μια ανακοίνωση από τους εργαζόμενους, από εργαζόμενους μάλλον στην μπισκοτοβιομηχανία, που διαψεύδουν δημοσιεύματα και πληροφορίες για κύμα απολύσεων. Κάτι τέτοιο βέβαιως δεν υπόθηκε ποτέ. Διαψεύδουν επίσης ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την επιχείρηση, με εργαζόμενους πάντως της Βιολάντα με βάση τη σχετική ανακοίνωση να επισημαίνουν ότι βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο, με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που περιέχουν αναλυθείς πληροφορίες ή παρουσιάζουν ψιθυρισμούς ως αποδεδειγμένα γεγονότα. Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Πίσω από τη Βιολάντα είμαστε εμείς, εκατοντάδες εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας. Δεν είμαστε αριθμοί ούτε μέρος μιας επικοινωνικής ανταπαράθεσης, αναφέρουν χαρακτηριστικά στην σχετική τους ανακοίνωση. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί. Το διαβάζουμε για υποτιθέμενο κύμα απολύσεων, ανύπαρκτες καθυστερήσεις πληρωμών ή στοχοποίηση εργαζομένων λόγω των καταθέσεών τους. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα που εμείς ζούμε καθημερινά μέσα στη Βιολάντα. Αντίθετα, σήμερα μεγαλύτερη ανασφάλεια και ανησυχία μας προκαλούν όσα αναλυθεί γράφονται ανεξέλεγκτα σε ορισμένα μέσα ενημέρωση για τη δουλειά μας και το μέλλον μας, παρά η ίδια καθημερινότητά μας μέσα στην εταιρεία και συνεργασία μας με την διοίκηση. Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση. Το αναφέραμε λίγο πριν. Δεν είμαστε αριθμοί ούτε μέρος μιας επικοινωνιακής αντιπαράθεσης. Πίσω από τη Βιολάντα είμαστε εμείς, εκατοντάδες εργαζόμενοι και οικογένειές μας. Είναι ανακοίνωση από εργαζόμενους της Βιολάντα. Έτσι τουλάχιστον υπογράφεται η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Και είπαμε ότι αντίστοιχο κείμενο υπάρχει και από την ίδια την διοίκηση της επιχείρησης, της διεύθυνσης της επιχείρησης. Κείμενα τα οποία δεν έχουμε λάβει επισήμως εμείς τουλάχιστον ως μέσο ενημέρωση. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να μεταδώσουμε, δίνοντας συνέχεια στο θέμα το οποίο προέκυψε, είπαμε, με τις καταγγελίες του κυρίου Χρήστου Πατούνα, ενός εκ των δικηγόρων 2 οικογενειών θυμάτων, εις αριθμών θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο. Θέλω να προσθέσω εδώ, πριν πάμε σε ένα τραγούδι και στην υπόλοιπη θεματολογία, ότι είχαμε προγραμματισμένη μια επικοινωνία με τον κύριο Γιώργο Παναγιώτου. Είναι ένας εκ των 2 συνηγόρων υπεράσπισης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας, του κυρίου Τζορτζιώτη. Ωστόσο, ο τελευταίος πριν από λίγο μας ακύρωσε σχετική επικοινωνία. Εμείς οφείλουμε να το μεταφέρουμε. Θα το κάνουμε αύριο, τουλάχιστον έτσι μας υπόθηκε, για να μας πει και ο ίδιος την άποψη της εταιρείας για το θέμα που δημιουργήθηκε μόλις χθες. Και βεβαίως το θέμα της Βιολάντα είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν θα φύγει ποτέ από την επικαιρότητα, ενδεχομένως να έχουμε και νέες δικαστικές εξελίξεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Ανοιχτά μικρόφωνο, Earth Larissa σε 98,3 στα FM, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ένας εκ των οποίων η Earth Larissa, ο έτερος στη Θεσσαλία, η Earth Volus, σε διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια, και η Earth Echo, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Και σε αντίθεση με το τι λέει το τραγούδι, το Πασόκ ξεκίνησε να μιλάει για να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας. Το κυβερνητικό πρόγραμμα ξεδιπλώθηκε και εδώ στα Τρίκαλα το περασμένο Σάββατο. Αυτό ήταν για το μήνυμα που κυριάρχησε στην εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Τρικάλων του Πασόκ, η οποία έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου, πρωί προς μεσημέρι του Σαββάτου, εδώ στο Μουσείο Τσιτσάνη. Κεντρικοί ομιλητές ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, και ο κύριος Χρήστος Ναούμ, αναπληρωτής γραμματέας οργανωτικού του κόμματος. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν βασικές πτυχές της κυβερνητικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, την οποία το κόμμα χαρακτηρίζει ως ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες της κοινωνίας, μακριά από εξυπηρέτηση των λίγων και εκλεκτών και χωρίς, όπως τονίστηκε, στοιχεία λαϊκισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, έχει ήδη παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος για την διακυβέρνηση της χώρας, με την ηγεσία του κόμματος να δίνει πλέον έμφαση και στην διάχυση αυτής της πρότασης σε ολόκληρη την Ελλάδα και στη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωσή της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυστοδουλάκης, ζητούμενο είναι το πρόγραμμα να φτάσει σε κάθε σημείο της χώρας, αλλά παράλληλα να αποτελέσει μια ευρύτερη δημοκρατική διαδικασία. Μόνο αν το πρόγραμμα αποτελέσει μια συλλογική διαδικασία, τότε μπορεί στην πράξη να ανταποκριθεί στις ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας, σημείωσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Αναφέρθηκε και στις δημοσκοπήσεις και στην εικόνα που καταγράφει τουλάχιστον το ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες το εμφανίζουν στην δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία ως πρόθεση ψήφου. Υπογράμμισε πάντως πως η πολιτική δεν κρίνεται αποκλειστικά από τις δημοσκοπήσεις, αλλά από την παρουσία και τη δράση των κομμάτων στην κοινωνία. Τώρα, νομίζω δύο ήταν οι δημοσκοπήσεις που έδειξαν το ΠΑΣΟΚ στην δεύτερη θέση ως πρόθεση ψήφου. Οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις, για το τελευταίο χρονικό διάστημα μιλάμε πάντα, να σημειώσουμε ότι δείχνουν ως δεύτερο κόμμα στην πρόθεση πάντα ψήφου την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, μέχρι τότε, βεβαίως, μέχρι τις εκλογές, προφανώς θα κυλήσουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Τώρα, για το αν είναι ακριβής ή όχι, αναλυθής ή όχι, γιατί έχουν καταγγελθεί και αυτά και μέσα στη Βουλή από αρχηγούς και εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χρυστοδουλάκης στην, είπαμε, πολιτική περιεχομένου εκδήλωση που είχαμε το περασμένο Σάββατο εδώ, στο Μουσείο Τσιτσάνη. Πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
1: Χαρά που βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ μαζί με τον γραμματέα του κόμματος, τα στελέχη μας εδώ πέρα, σε μια ακόμα πρωτοβουλία που στοχεύει στο εξής προφανές για εμάς. Πριν από δύο εβδομάδες, ο Λουκάς Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διακυβέρνηση της χώρας την επόμενη μέρα.

0: αυτό που για εμάς είναι το ζητούμενο είναι πρώτον το να φτάσει το προγραμματικό μας πλαίσιο σε κάθε γειτονιά, κάθε γωνιά, κάθε χωριό, κάθε πόλη της χώρας και σήμερα στα Τρίκαλα, αλλά να το καταστήσουμε και μια απολύτως ζωντανή διαδικασία. Δηλαδή όχι απλώς να το λέμε ως λύση των προβλημάτων της επόμενης ημέρας, αλλά να στάχνουμε και τις προσλαμβάνεις στον κόσμο. Γιατί μόνο αν το πρόγραμμα μας γίνει συλλογική διαδικασία, τότε μπορεί στην πράξη να ανταποκριθεί και να απαντήσει σε ανάγκες. Η πολιτική δεν γίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Η πολιτική γίνεται στην πράξη, στο πεδίο, δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκες, αγωνίες, προβλήματα. Ο ΠΑΣΟΚ δεν ανεβαίνει τώρα λίγο σιγά-σιγά όπως βλέπετε. Ανεβαίνει σταθερά και συστηματικά ως αποτέλεσμα κρίσιμων στοιχείων που προσδιορίζουν τη δική μας πολιτική ανθεκτικότητα. Την ιστορική συνέχεια της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, το παραχθέν έργο που βλέπει ο κόσμος όπου βρεθεί, σε όποιο πεδίο και το σημείο της χώρας μας, αλλά και σήμερα το στρατιωτικό δυναμικό, την υγείωση σε μαζικούς χώρους, κοινωνικά κινήματα, αυτοδιοίκηση, συνδικάτα και την πολιτική προγραμματική πρόταση για την επόμενη μέρα. Αυτά προσδιορίζουν ακριβώς αυτό που λείπει σήμερα και από την ελληνική κοινωνία αλλά και από το πολιτικό μας σύστημα. Όχι κάποιον που απλώς ασκεί κριτική με όλους στήριου αρνητής μου μια αντιδραστικότητας, αλλά με αυτόν που μπορεί να δώσει προοπτική για την επόμενη μέρα. Για εμάς υπάρχουν πάρα πολλά αυτά σενάρια που τα έχουμε κάνει απόλυτα καθαρά και συχνή σε ό,τι αφορά το μετεκλογικό πεδίο το οποίο καταλαβαίνω ότι προετοιμάζεται. Νούμερο 1. Αυτό που για μας δεν είναι το ευθέο, αλλά μπορεί να συμβεί, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία της Εκλογής και εμείς δεν είμαστε δεύτεροι. Δεν μπορούμε να ξαναθέσουμε ότι ο ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν συμμετείχε σε οποιοδήποτε τέτοιο μορφή σε κυβερνητικό σχήμα, όχι ως προς το πρόσωπο μόνο του υφιστάμενου πρωθυπουργού, συνολικά ως πλαίσιο αντίθεσης με την υφιστάμενη πολιτική που ασκείται από τον δεξιό ιδεολογικό χώρο. Το δεύτερο στοιχείο είναι το στοιχείο στο οποίο ο σενάριο, το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις εκλογές με αυτοδύναμο τρόπο, αφού είναι ιδανικό για εμάς να εφαρμόσουμε συνολικά την πολιτική μας πρόταση. Το τρίτο που σας ενδιαφέρει πιθανώς είναι αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ κερδίζει με μη αυτοδύναμο τρόπο. Άρα υπάρχει ανάγκη απέτηση συνεργασιών για να δημιουργηθεί ένας πλειοψηφικός συσχετισμός δυνάμεων στη Δημόσια Βουλή. Προφανώς το σενάριο αυτό θα επιδιώξουμε το σχηματισμό κυβέρνηση. Το κριτήριο θα είναι αποκλειστικά και μόνο η προγραμματική συνάφεια. Τι σημαίνει προγραμματική συνάφεια? Αυτοί οι οποίοι συμφωνούν με την υλοποίηση του δικού μας προγραμματικού πλαισίου. Τι μας λείπει? Δύο πράγματα. Πρώτον, οι εκλογές. Θα περιμένουμε τις εκλογές. Μας πει ο κόσμος πώς παρατάσσεται τις ενεργές δυνάμεις στο πολιτικό μας σύστημα, ώστε μετά με βάση αυτό να καθορίσουμε και εμείς τις εκλογές μας. Και δεύτερον, να δούμε στον δρόμο προς τις εκλογές που αυτοπροσδιορίζεται ο καθένας πολιτικά, ιδεολογικά αλλά και προγραμματικά και να μπορούμε στην πορεία να το αξιολογήσουμε. Αστερίσκω ότι το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού το έχει οπωσδήποτε. Αλλά πρέπει να συνάδει ο αυτοπροσδιορισμός του σήμερα με τα πεπραγμένα του χθες. Γιατί αξιοπιστία η συνέπεια είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μετρήριο με το οποίο τουλάχιστον εμείς κάνουμε και θα κάνουμε τις εκλογές μας. People are strange when you're a
1: stranger. Faces look ugly when you're alone. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Μανώλης Στοδουλάκης, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο οποίος είπαμε μαζί με τον κύριο Χρήστο Ναούμ, αναπληρωτή γραμματέα οργανωτικού, και τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα της Σχετικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ήρθαν στα Τρίκαλα το προηγούμενο Σάββατο παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την διακυβέρνηση. Ενδιαφέρον βεβαίως έχει αυτό που είπε ο κύριος Χρυστοδουλάκης στο τελευταίο απόσπασμα των δηλώσεων του για το ενδεχόμενο Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και το ΠΑΣΟΚ δεύτερο. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα. Διευκρίνησε ότι η θέση αυτή αφορά κυρίως την ασκούμενη πολιτική και όχι το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Και όπως ανέφερε, στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η εκλογική επικράτηση με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά κάτι τέτοιο βεβαίως δεν φαίνεται. Δημοσκοπικά πάντα. When you're strange. Σε περίπτωση ωστόσο που το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ο κ. Χρυστοδουλάκης σημείωσε ότι θα απαιτηθούν συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις. Δεν τις κατονόμασε, έτσι. Βασικό κριτήριο η προγραμματική σύγκληση και η συμφωνία στην υλοποίηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το κοινό σημείο, φαντάζομαι. Κοινός τόπος.

Ερθλάρι σας, εδώ στη συντονισμένη ραδιοθάλαμο Τρικάλων, ανοιχτά μικρόφωνα. Μείνετε, έχουμε και τα εγγένεια της ανακαινισμένης κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, εδώ στα Τρίκαλα, χθες. Με βιγκαλικά, παρακαλώ.

0: Πλήθος κόσμου λοιπόν, μουσική και πυροτεχνήματα χθες εδώ στα Τρίκαλα, στην ανακαινισμένη κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου. Παρόντες, άπαντες. Δεν αναφέρουμε ονόματα. Μην μας παρεξηγήσει κάποιος που δεν θα το πούμε, έτσι. Βάζουμε τη σφραγίδα στα Τρίκαλα της νέας εποχής, είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κ. Νίκος Σακάς, συμπυκνώνοντας έτσι τη βραδιά των εγγενείων της ανακαινισμένης σχετικής πλατείας Ιερών Πολυτεχνείου. Κάθε εποχή έχει το έμβλημά της, το σημείο αναφοράς της, το κεντρικό εκείνο στοιχείο που τέμνει το χρόνο, αφήνοντας πίσω το παρελθόν και σηματοδοτώντας το μέλλον. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα όνειρο για να δημιουργήσεις το μέλλον. Βίκτορ Ουγκό. Τον επικαλέστηκε ο κύριος Σακάς. Και ο ίδιος είπε ότι η σημασία για τη Δημοτική Αρχή είναι να είναι χρήσιμη η πλατεία, λειτουργική και όμορφη, ελεύθερη και άνετη, ασφαλής και ανοιχτή για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για τους πολίτες, για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Και το πετύχαμε. Θα ξαναφέρθηκε και στο ιστορικό, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε το έργο επί σημερινού Υπουργού Διακυβέρνησης, ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, του κ. Δημήτρη Παστεργίου, που ηγήθηκε του Δήμου Τρικαίων πόσο, 8 χρόνια, εκεί, πριν γίνει υπουργός. Πέρασε από χίλια κύματα, από καθυστερήσεις, θα πρέπει να το πούμε αυτό, η κεντρική πλατεία, υπήρξαν ζητήματα και με τον εργολάβο, τα συνεργεία που μία έρχονταν, μία έφευγαν, και αυτό γιατί υπήρξαν προβλήματα και από την εποχή της πανδημίας, έτσι που δεν εκτελούνταν σχεδόν κανένα έργο, είχαν παγώσει τα πάντα, και από τις πλημμύρες του 2023, του Σεπτεμβρίου, και βεβαίως όταν ανακαλύφθηκε η βάση ενός μουσουλμανικού τεμένους, οπότε εκεί παρενέβη η εφορία αρχαιοτήτων Τρικάλων και χρειάστηκε μια ολόκληρη διαδικασία για να ξεκινήσουν εργασίες εκ νέου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Εντάξει, είναι δεδομένο πάντως ότι είναι ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε προφανώς με μικρότερες ή μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αλλά με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Και ενδεχομένως να υπάρχουν αντίστοιχα έργα σε όλη τη χώρα, στους Δήμους ή και κρατικά, μεγάλα έργα τα οποία καθυστερούν δυστυχώς για τέτοιες αιτίες και κυρίως γραφειοκρατικές. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε λίγο κάποια αποσπάσματα, αρχικά από τον Δήμαρχο Τρικαίων. Να πάμε λίγο να τον ακούσουμε, τον κύριο Νίκο Σακά, τι δήλωσε χθες στα εγγένεια της ανακαινισμένης σχετικής πλατείας της πόλης.
1: Εδώ σήμερα βάζουμε τη σφραγίδα των Τρικάλων, τη σφραγίδα για τη νέα εποχή. Τέμνουμε τον χρόνο αφήνοντας πίσω το παρελθόν και σηματοδοτώντας το μέλλον. Φίλες και φίλοι, με θάρρος και ειλικρίνεια, με μέγιστη και συντονισμένη προσπάθεια, η Δημοτική Αρχή του Δημήτρη του Παπαστεργίου ξεκίνησε την αλλαγή στην πλατεία αυτή. Νέα εποχή, νέα πνοή, νέα μορφή, νέα πρακτική. Η πλατεία σχεδιάστηκε για να αγκαλιάσει τα Τρίκαλα του μέλλοντος. Γι' αυτό και είναι η κορονίδα των έργων που έχουν γίνει γύρω από αυτή. Θυμίζω την πλήρη αναμόρφωση στις όχθες του Λιθέου, τις μεγάλες αναπλάσεις στη λαϊκή αγορά, τα νέα πεζοδρόμια, τις νέες μορφές σε όλα τα μανάβητα και το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, τη νέα όψη της οδού Αμαλίας. Ουσιαστικά λοιπόν όλο το κέντρο αναβαθμίστηκε, αναμορφώθηκε και εξυγχρονίστηκε, ακολουθώντας το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που εκπονέσαμε τότε. Πόλη σύγχρονη, με υποδομές για τους πολίτες. Έτσι η νέα πλατεία πέρασε από όλες τις φάσεις. Σχεδιασμός, έβρεση χρηματοδότησης, διαγωνισμός, εγκρίσεις, εργασίες. Θα ήθελα εδώ να υπενθυμίσω δύο δεδομένα σχετικά με την κατασκευή της πλατείας. Πρώτον, πραγματοποιήσαμε ανοιχτή διαβούλευση και αρκετά δημοτικά συμβούλια και γνωστοποίηση των σχεδίων τόσο με τους πολίτες όσο και με όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Ανοιχτά και δημοκρατικά, όλοι είχαν πλήρη πρόσβαση στο σχεδιασμό του μέλλου τους. Δεύτερον, αντιμετωπίσαμε τρεις απρόβλεπτους παράγοντες. Την πανδημία, που ανέκοψε την πορεία του έργου, τον Ντάνιελ που διέκοψε κάθε δραστηριότητα για ακόμα περισσότερο διάστημα και τα αρχαιολογικά ιδρύματα που έπρεπε να ακολουθήσουν την νόμιμη πορεία από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτοί οι τρεις παράγοντες δημιούργησαν αναχώματα και προσκόμματα στην ομαλή παράδοση του Αθίας. Όλα αυτά όμως τελείωσαν. Χρειάστηκε να πιέσουμε περισσότερο, να λάβουμε αποφάσεις για το έργο, να παραδώσουμε αρχικά προς χρήση την αγαπημένη μας πλατεία χωρίς εγγένεια και εορτασμούς. Σημασία για μας έχει να είναι χρήσιμη πλατεία, λειτουργική και όμορφη. Να είναι ελεύθερη και άνετη, ασφαλής και ανοιχτή για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, για όλους τους πολίτες, για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Και έτσι ακριβώς είναι. Όλοι μαζί το πετύχαμε. Και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Που συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε ο προκάτω κόσμο Δημήτρης Παπαστεριού, παραδώσαμε ένα έργο που σηματοδοτεί τα ανοιχτά Τρίκαλα, τα λειτουργικά Τρίκαλα, τα ασφαλή Τρίκαλα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Νίκος Σακάς, ο Δήμαρχος Τρικαίων, απόσπασμα από την τοποθέτησή του, ομιλία του χθες στα εγγένεια της ανακοινισμένης σχετικής πλατείας των Τρικάλων. Και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, έτσι, πρώην δήμαρχος και σημερινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, μίλησε. Έχοντας ξεκινήσει βεβαίως ως δήμαρχος Τρικαίων τη σχετική διαδικασία του 2017, τη χαρακτήρισε υπέροχη. Θύμισε βεβαίως τους δημότες που βρέθηκαν εκεί την πτώση και κοπή δέντρων το 2017, κάτι που οδήγησε στην απόφαση για κατασκευή νέας πλατείας με διαβούλευση, διαγωνισμό και συνεργασία. Και να πούμε ότι ευχαρίστησε και τον Δήμαρχο Τρικαίων, τον Γιώργο Σακά, και τη Δημοτική Αρχή που δεν σταμάτησαν αυτή τη διαδικασία και κάθε λεπτό να προσπαθούν για την ολοκλήρωση του έργου. Να πούμε ότι τοποθετήθηκε και ο Περιφερειακής Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας. Είπε ότι δυσκολευτήκαμε στην πορεία, αλλά ο στόχος επιτεύχθηκε. Αναφέρθηκε σε μια σύνθεση διοικητική και χρηματοδοτική διαδρομή, αφού το έργο που ξεκίνησε την πορεία του στις αρχές του 2021, εντασσόμενο στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, αλλά λόγω των ειδικών απαιτήσεων και της πολυπλοκότητάς του, κρίθηκε αναγκαίο να χαρακτηριστεί ως τμηματοποιημένο, και ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβασή του στο επόμενο γραφειοκρατικό πλαίσιο στήριξης. Να θυμίσουμε ότι αρχικά το συγκεκριμένο έργο ήταν να εκτελεστεί μαζί με την ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, γνωστή στο ευρύ κοινό στα Τρίκαλα ως πλατεία Κιτριλάκη. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς στη συγκεκριμένη πλατεία δεν έχει ξεκινήσει απολύτως τίποτα. Είπε πάντως ο κύριος Κουρέτας ότι γι' αυτό το λόγο υπήρξε και διαχωρισμός της τμηματοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τι δήλωσε.
2: Είναι μια υπέροχη πλατεία. Έχω την χαρά, επειδή το γραφείο μου είναι εδώ δίπλα, να τη βλέπω κάθε μέρα και να βλέπω πώς τελικά μέσα από την εξέλιξη της πλατείας εξελίσσεται μια πόλη. Γιατί είναι ωραία η πλατεία. Ακούω διάφορες φωνές, έχει τσιμέντο λέει. Κι όμως η πλατεία αυτή έχει περισσότερα δέντρα από την προηγούμενη. Ναι, πρέπει να μεγαλώσουν. Είδατε πίσω πώς είναι η πλατεία το 1970 και το 1975. Θέλει υπομονή. Τελικά, τι άλλαξε. Αυτό το οποίο αλλάζει και πρέπει να το κατανοήσουμε είναι ότι εδώ πέρα είχαμε τις αναμνήσεις μας. Γεννημένος το 1973 θυμάμαι ακόμα τους φωτογράφους εδώ πέρα. Θυμάμαι να πίνω νερό από την Βρυσούλα. Ο Σαράβης έχει μείνει ο ίδιος. Αλλά ξέρετε, η ζωή προχωράει. Οι αναμνήσεις που έχουμε από τα πατρικά μας σπίτια παραμένουν. Συνήθως δεν μένουμε στα σπίτια. Τα πατρικά. Και αν μένουμε, τα έχουμε ανακαινήσει. Γιατί η ζωή πάει μπροστά. Και αυτό ακριβώς κάναμε εδώ στην πλατεία. Η αλήθεια είναι πως το 2017 η πλατεία, τα δέντρα της προσβλήθηκαν από συσυρισία. Αρκετά δέντρα πέσανε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται την ασφάλεια των πολιτών, και έπρεπε να πάρουμε μια γενναία απόφαση. Και αυτή η πλατεία δεν προέκυψε μετά από συζήτηση μεταξύ του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής. Προκηρύξαμε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Και η ομάδα υπό τον καθηγητή Κωνσταμοραΐδη ήταν αυτή η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό. Όπως είπε ο Δήμαρχος, έγιναν πολλές διαβουλεύσεις προκειμένου να φτάσουμε σήμερα σε αυτή την πλατεία. Ξέρετε, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό για το πράσινο, μπήκα στο Τζέμινι, στο εργαλείο τεχνικής νοημοσύνης, και ζήτησαν να μου πει ποιες είναι πιο ωραίες πλατείες. Και μου έδειξε για παράδειγμα την Grand Place στις Βρυξέλλες, στην πλατεία Σαν Μάρκο στη Βενετία. Δεν θα πω περισσότερα. Μπείτε να δείτε λίγο ποια είναι η διαφορά της πλατείας από ένα πάρκο. Πάρκα έχουμε εξαιρετικά. Και στον Άγιο Γιώργη και στη Σωτήρα και σε άλλα σημεία της πόλης. Αυτή είναι μια κεντρική πλατεία η οποία χρησιμοποιείται για να μαζεύονται άνθρωποι. Να μιλάνε, να παίζουν, να μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Οπότε μη συγχαίρουμε τους δύο όρους. Δεν θα καθυστερήσω παραπάνω. Θα ήθελα και εγώ δηλαδή να έχει τελειώσει νωρίτερα. Όντως υπήρξαν αντικειμενικοί παράγοντες οι οποίοι καθυστέρησαν την ολοκλήρωση. Και όμως ναι, αυτή η πλατεία πλέον έρχεται να δέσει με μια σύγχρονη πόλη, με έναν σύγχρονο νομό, όπως ακριβώς η προηγούμενη και η σημερινή δημοτική αρχή την έχουν οραματιστεί.
0: Αυτό ήταν ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου. Καλοδεχόμενο βεβαίως τα έργα. Προφανώς αλλάζει όψη η πόλη και κυρίως ο κεντρικός πολυδομικός ιστός και με την ανάπλαση ένθεν κακήθεν του Λιθαίου ποταμού με πεζοδρομήσεις. Αλλά εντάξει, χρειάζεται και λίγο μεγαλύτερη επιτάχυνση κάποιες φορές και μεγαλύτερη ποίηση προς τους εργολάβους. Προφανώς. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσουν άπαντες και πολύ περισσότερο τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ανοιχτά μικρόφωνα για λίγο ακόμα μαζί σας, επιστρέφουμε.

Ερτεράλισσα, δηλαδή ο θάλαμος Τρικάλων. Για πόσο, για 3-4 λεπτά ακόμη. Να προλάβουμε. Λοιπόν, να πούμε περισσότερα στοιχεία αύριο, γιατί έχουμε τη χώρα μας πρωταθλήτρια στους ενεργειακούς φόρους. Η νέα έκθεση της Κομισιόν, παρακαλώ. Να τα πούμε αύριο αυτό, για να, αυτά όλα τα στοιχεία, για να προλάβουμε σήμερα να πούμε κάποια πρωτοσέλιδα, έτσι πολύ γρήγορα. Εφημερίδα Τα Νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα στην επιμέλεια παιδιών. Τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Βαρέα και ενθυγινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος. Τραγωδία στην Πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Πάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο, πρόγραμμα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Συστημικό πρόβλημα. Διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ζητεί η Κομισιόν. Μάλιστα. Πάλι τα επιστρέφουν. Ελεύθερος τύπος στα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Περιμένουμε μεθαύριο, έτσι, τις ανακοινώσεις. Για τα καύσιμα και 14 Οκτώβρη, μια μέρα πριν τη διάση του πετρελαίου θέρμανσης, τι θα κάνει για την τιμή του. Και βεβαίως, ιστορικό διπλό, έτσι, για την Ελλαδάρα, πραγματικά, έτσι, θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0. Κέρβερος ο Τσολάκης, σκόρερο Κουρμπέλης.

Να πούμε λίγο και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. 150 χρόνια εφημερίδα είναι. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της Φουστανέλλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, από τον Δημήτρη Τσολάκη που ήταν στη ρύθμιση του ηχού για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, για χαρά σε όλους και σε όλες, να προσέχετε τον εαυτό σας και βεβαίως τους ανθρώπους που αγαπάτε και αυτούς που είναι γύρω σας, το λέμε στο κλείσιμο πάντα της εκπομπής και ξέρετε ότι έχουν ανάγκη. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Σοβαρά τραυματισμένος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε χθες σε αγώνα στη Θάσο. Οι καταγγελίες των ίδιων και των παιδιών του για σεξουαλική κακοποίηση οδήγησαν στη φυλακή έναν 50χρονο στην Πάτρα. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεως της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Διαψεύδει τις καταγγελίες η διοίκηση. Ξεκίνησαν στη Σκιάθο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας Καβάλας δίνει 16χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε τυχείο κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας στον αγώνα. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει τα νεότερα για την υγεία του παιδιού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι σοβαρή η κατάσταση και σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα 2-24 ώρες θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της κατάστασής του. Είναι έντονη η αγωνία και της οικογένειάς του και των ανθρώπων της αθλητικής του οικογένειας του Βύρωνα και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε και η διοίκηση της ομάδας ανακοίνωσε ότι αναστέλει όλες τις δραστηριότητες της για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το περιστατικό, να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας στη Θάσο. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε αδιεκδίκηση της μπάλας έπεσε και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες από τον γιατρό του γηπέδου για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του Πρίνου και στη συνέχεια ευθυγμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου οδηγήθηκε και στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
0: Ας ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Απολογείται αύριο στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου ο 40χρονος που κατηγορείται για παρενόχληση νεαρών γυναικών με χυδαίες πράξεις κατά συρροή σε συνοικία του Ηρακλείου. Ο άνδρας συνελήφθη επ' αυτοφόρο μετά από καταγγελία 18χρονης μαθήτριας και πέραν αυτού στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του βρέθηκε πληθώρα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Παπαδάκη. Γιώργο.
2: Νίκη, καλησπέρα. Χρειάστηκε επίμονη παρακολούθηση πολλών ημερών για να συλληφθεί τα ξημερώματα της παρασμένης Παρασκευής ο άνδρας που σχεδόν επί τρεις μήνες είχε γίνει βραχνάς για την 18χρονη, αλλά όπως προέκυψε και την προανάκριση για ακόμη δύο νεαρές γυναίκες στη συνοικία της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο 48χρονος που γνώριζε προφανώς ότι το κορίτσι δεν είχε άλλους συγγενείς, εκτός από τη μητέρα της η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα, ξεκίνησε να την ακολουθεί κατά διαστήματα τα βράδια όταν εκείνη επέστρεφε στο σπίτι ήδη από τις αρχές του περασμένου Ιουνίου. Την ακολουθούσε στην πόρτα του σπιτιού της, τρομοκρατώντας την βεβαίως κυριολεκτικά με την αιμονή του, αλλά δεν έμενε σε αυτό, γιατί προέβαινε και σε πράξεις προσβολής της δημόσιας εδούς, ενώ τουλάχιστον μία φορά είχε φτάσει στο παράθυρο του μπάνιου της 18χρονη πριν λίγες ημέρες, κατήγγειλε την περιπέτειά της στην ασφάλεια Ηρακλείου. Άνδρες της οποίας έθεσαν τη γειτονιά υπό στενή παρακολούθηση. Ο 40χρονος λοιπόν συνελήφθη κυριολεκτικά επ' αυτοφόρο, να προβαίνει δηλαδή ξανά σε επέσχυντες πράξεις στη μέση του δρόμου, ακολουθώντας την κοπέλα. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως σε σκληρό δίσκο στον υπολογιστή του διατηρούσε μεγάλο όγκο από υλικό παιδικής πορνογραφίας και μάλιστα ιδιαίτερα σκληρό, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, το οποίο κατέβαζε μέσω του λεγόμενου σκοτεινού διαδικτύου, dark web. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς ασφάλειας, τώρα τα θύματα της παιδεραστίας στα φιλμ αυτά εμφανίζονται να είναι ιδιαίτερα μικρής ηλικίας και τα βίντεο προέρχονται όλα από χώρες του εξωτερικού. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα το Σάββατο και αύριο, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια. Να σημειώσουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει ζητήσει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή την έκδοση διάταξης για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς εκτιμάται ότι μάλλον θα υπάρξουν και άλλες καταγγελίες σε βάρος του, μόλις γίνει γνωστό το πρόσωπό του. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στις φυλακές Τρυπόλεως οδηγήθηκε ένας 50χρονος από την Αχαΐα μετά τις καταγγελίες από τις τρεις κόρες του και τις δύο ανιψιές του για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος τους όταν και τα πέντε κορίτσια ήταν ανήλικα. Να πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας που έχει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Και να σου πω, Βίκυ, ότι η δικογραφία σε βάρος 50χρονου είχε σχηματιστεί πριν ένα χρόνο περίπου, οπότε ήταν και η καταγγελία των πέντε αυτών παιδιών. Τρεις κόρες και δύο ανιψιές. Η εισαγγελία πατρών πριν από 10 μέρες, Βίκυ, διέταξε προκαταρκτική εξέταση. Κάλεσε τον 50χρονο σε τακτική ανάκριση, γιατί φαίνεται ότι ο δικαστικός λειτουργός κάτι είδε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης και αποφάσισε την προφυλάκησή του. Έτσι οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ οι έρευνες των αρχών, αστυνομικών και δικαστικών, στρέφονται και σε άλλες ανήλικες από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του 50χρονου για τυχόν παρόμοιες αξιόπινες πράξεις, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Απολογείται σήμερα στην Καλαμάτα ο 38χρονος για τους πυροβολισμούς κατά της πρώην συντρόφου του στο κέντρο της πόλης. Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
4: Σε λίγη ώρα από τώρα, Βίκυ, αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα των δικαστήριων ο 38χρονος που το πρωί της περασμένης Τετάρτης πυροβόλησε στο κέντρο της πόλης δύο φορές εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης γυναίκας, ευτυχώς χωρίς να την πετύχει. Από καθαρή τύχη φαίνεται πως λίδωσε η κοπέλα, καθότι σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας έστρεψε το όπλο προς το μέρος της. Ο ίδιος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθότι στο κινητό του βρέθηκαν και φωτογραφίες μία μέρα πριν την επίθεση που την είχε φωτογραφίσει τη συγκεκριμένη κοπέλα στην παραλία χωρίς τη θέλησή της, ενώ αντιμετωπίζει και άλλες κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί όπλων παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Είχε ζητήσει και είχε λάβει προθεσμία από την περασμένη Πέμπτη για σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φαίνεται να έχει μετανιώσει, φαίνεται να ζητά συγγνώμη για αυτή την πράξη. Ωστόσο, φαίνεται πως θα υποστηρίξει ότι δεν είχε σκοπό να την τραυματίσει, αλλά περισσότερο να την εκφοβήσει. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ανακρίτρια και η εισαγγελέα σε συνέχεια για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολύσεις εργαζομένων από το εργοστάσιο της Βιολάντα καταγγέλουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρηξης της εγκαταστάσεις της επιχείρησης στα Τρίκαλα. Πάντως, η διοίκηση, με ανακοίνωσή της, διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
5: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Οι καταγγελίες προέρχονται όχι μόνο από συγγενείς θυμάτων της πισωτομηχανίας Βιολάντα τον περασμένο Ιανουάριο, στη φωνική έκρηξη, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες γυναίκες, αλλά και από τον δικηγόρο δύο εκ των οικογενειών των θυμάτων, τον κύριο Χρήστο Πατούνα. Πολύ σωστά είπες ότι οι καταγγελίες είναι έγγραφες, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Χρήστος Πατούνας. Μιλά για εκφοβισμό εργαζομένων, αλλά και για απόλυση τουλάχιστον μιας εκ των δύο που έχει στα χέρια του τις σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, είχαμε την απάντηση από την διοίκηση της επιχείρησης, από τη διεύθυνση της επιχείρησης, ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει και ότι κάνει λόγο για σχετική παραπληροφόρηση. Αντίστοιχο κείμενο να πούμε ότι διανεμήθηκε σε μερίδα τοπικών μέσων ενημέρωσης εδώ στα Τρίκαλα και από εργαζόμενους της μπισκοτομηχανίας Βιολάντα, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν ονόματα και υπογραφές κάτω από την σχετική ανακοίνωση, επισημένοντας ότι όλα αυτά αποτελούν παραπληροφόρηση του κοινού και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόλυση με στόχο και των ίδιων των εργαζόμενων η ομαλή επανελειτουργία της επιχείρησης από τον περασμένο Ιανουάριο μέχρι και σήμερα. Θα πρέπει να πούμε, κλείνοντας την επικοινωνία μας, ότι αυτή η εξέλιξη ήρθε χθες με τις καταγγελίες, είπαμε, του κύριου Χρήστου Παντούν, αλλά και με συγγενή θύματος της κοντοβιομηχανίας Βιολάντα, ένα θέμα το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί στην επικαιρότητα και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να πούμε πως τώρα μέλη του Ρουβίκονα έκαναν επίθεση στο εργοστάσιο της Βιολάντα στη Λάρισα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση έγινε ως διαμαρτυρία για το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε βίντεο, μάλιστα, που έχει αναρτηθεί στα social media, φαίνονται μέλη της οργάνωσης να βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, κρατώντας στα χέρια βαριοπούλες και να σπάνε τις τζαμαρίες. Παρουσία τώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού εγκαινιάζονται αυτή την ώρα τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης βρίσκεται εκεί από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Χρήστο, μας ακούς? Μάλλον ο Χρήστος ο Ανεμοζάλης δεν μας ακούει. Να πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βίτσαρα. Καθώς έχουμε σήμερα, συμπληρώνονται 26 χρόνια, όχι σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου συνέβη, πάντως συμπληρώνονται 26 χρόνια από το ναυάγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού Express Άμυνα Ανοιχτά της Πάρου, που συνέβη το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 81 ανθρώπων, οι 16 μάλιστα από την Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική τραγωδία. Θυμίζω ότι το 1966 είχαμε το ναυάγιο του Ηράκλειο στην Φαλκονέρα με 224 νεκρούς. Να πω, όπως είπες, ότι 26 Σεπτέμβρη του 2000 αναχώρησα τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, την Άξο, την Ικαρία, τη Σάμο, την Πάτμο και τους Λειψούς. Επέβαιναν τότε στο Express Άμυνα 533 άτομα, από τα οποία τα 472 ήταν επιβάτες και τα υπόλοιπα 61 το πλήρωμα. Εκεί έξω από την Πάρο υπάρχουν οι λεγόμενες πόρτες, είναι κάποιες νησίδες που είναι κοντά στα 2 μίλια περίπου. Το πλοίο έπλε με αυτόματο πιλότο και κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Παρακιάς με άνεμους 8 μποφόρ. Στις 10:04 το προσκρούει με ταχύτητα 18 κόμβο στις νησίδες αυτές. Το πλοίο έχει υπέστη ρήγμα στα δεξιά υφαλά του, μήκους περίπου 3 μέτρων. Το πλοίο άρχισε να παίρνει κλίση και σε λιγότερο από 25 λεπτά βυθίστηκε. Τώρα να σας πω ότι το σύμφωνα και με το πόρισμα, μετά από χρόνια βέβαια, των διορισμένων πραγματογνωμόνων που παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, σχεδόν τίποτα πάνω στο πλοίο δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε. Οι νομικές ευθύνες τότε βάρυναν και την ιδιοκτήτρια εταιρεία, τη Minon Flying Dolphins τότε, και το πλήρωμα του πλοίου. Ο 55χρονος, μάλιστα εφοπλιστής, του θυμούνται οι παλαιότεροι, Παντελής Φινιά, ο οποίος ήταν και πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών, μη αντέχοντας, όπως έγινε γνωστό μετά, το βάρος της τραγωδίας και των αποκαλύψεων για την κατάσταση του πλοίου, έδωσε τέλος στη ζωή του το πρωί της 29ης Νοεμβρίου του 2000. Να αποθυμίσουμε τότε ότι η πολιτική ηγεσία με τον τότε Πρωθυπουργό τον Κώστα Σιμίτη έδωσε εντολή να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ναυαγίου και να αποδοθούν ευθύνες. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Παπουτσής, Χρήστος Παπουτσής, διαβεβαίωσε ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Παρ' όλα αυτά, στη Βουλή που ήρθε το θέμα για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια της ακτοπλοείας, με 146 ψήφους κατά και 121 υπέρ, το ΠΑΣΟΚ και η Συνασπισμός δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση και δύο χρόνια μετά, το 2005 δηλαδή, ξεκίνησε και η δίκη των κατηγορουμένων, όπου το 2006 εκδόθηκε και η απόφαση με κατηγορούμενους, με 7 κατηγορούμενους που καταδικάστηκαν όλοι από 12 χρόνια έως 10 μήνες. Τώρα να πούμε επίσης και τελειώνω με αυτό, γιατί αυτές οι πρακτικές εφαρμόζονται για πολλά χρόνια, 10 χρόνια μετά το τραγικό ναυάγιο αυτό, ο Άριος Πάγος αποφάσισε τελεσίδικα ότι τα κατώτερα δικαστήρια που είχαν χειριστεί την υπόθεση έκαναν νομικά σφάλματα ως προς τα αδικήματα που απέδωσαν στους βασικούς κατηγορούμενους, γεγονός που οδήγησε στην ευμενέστερη ποινική μεταχείρισή τους.
0: Μάλιστα, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς σήμερα εγκαινιάζονται τα έργα αποκατάστασης προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της αρχαίας Νικόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Πολιτισμού. Χρήστο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης μας ακούει. Μάλλον υπάρχει πρόβλημα τελικά με τον Χρήστο. Να συνεχίσουμε εμείς, να πάμε τώρα στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα έχουμε την επίσημη έναρξη του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα, του έργου αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών στην ακτινοτροφία. Παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καβαδά. Ο Υπουργός, ο οποίος από το πρωί περιοδεύει στον ομό, συμμετέχει σε συναντήσεις με εκπροσώπους του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, ενώ το απόγευμα στην Ορεστιάδα οι αγρότες του Βορείου Εύρου διοργανώνουν παράσταση διαμαρτυρίας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
7: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Μετά από 20 χρόνια παρακαλώ από την κατασκευή του, ξεκινά σήμερα επίσημα τη λειτουργία του στην Ορεστιάδα το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Στελεχωμένο για πρώτη φορά με προσωπικό, φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάγχωμα, θα λέγαμε, μη διείσδυση των εξωτικών νοσημάτων στην περιοχή μας, που αποτελεί και από τη γεωγραφική θέση που έχει την πρώτη γραμμή άμυνας. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με διετή διάρκεια σε πρώτη φάση, όπως μας είπε σήμερα ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών ο κ. Φωτεινιάς. Εκπονείται μέσα από μία σύμπραξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με στόχο μέσα από την έρευνα, μέσα από τις δειγματοληψίες, σε εκστροφές, σε σφαγεία, μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις, να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο, να ενισχυθεί η βιοασφάλεια, αλλά και να μεταφερθεί η γνώση στους κτηνοτρόφους μέσω σεμιναρίων στο πεδίο από εξειδικευμένο προσωπικό. Προς το παρόν είναι στελεχωμένο μόνο με διοικητικό προσωπικό και με γεωπόνους και αναζητείται να αγωνίως ένας κτηνίατρος για το κέντρο αυτό, που θα παραβρεθεί το απόγευμα στην έναρξη λειτουργίας του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Καβαθάς. Όπως προείπες πολύ σωστά, έχει από το πρωί συναντήσεις κάνει τόσο με εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, με των ενώσεων αγροτικών εταιρισμών στο Δέλτα του Εύρου. Να πούμε ότι υπήρξε μια έντονη συνάντηση με τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη το πρωί, όπως και ο ίδιος το παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πριν από λίγο στους δημοσιογράφους. Οι αγρότες της περιοχής εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την κατάσταση που, στην οποία έχουν περιέλθει εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους. Ανακοίνωσε, δεσμεύθηκε πριν από λίγο το υπόλοιπο της απώλειας του εισοδήματός τους, των 35 ευρώ δηλαδή, να αποδοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα ποσό της τάξης του 1.700.000 ευρώ περίπου για την μηδική θα πληρωθεί και αυτό μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ στο θέμα των ζωοτροφών, αφού ολοκληρωθεί η οικία, αναμένεται περί τα μέσα Οκτωβρίου και αυτό σαν ποσό να πληρωθεί. Να πούμε ότι η έλευση του κ. Καβαθά δεν αφήνει έτσι αδιάφορους ούτε τους αγρότες του και κτηνοτρόφους του Βόρειου Τμήματος, οι οποίοι έχουν προαναγγείλει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων σήμερα το απόγευμα στις 5, τονίζοντας μάλιστα στη σχετική τους ανάρτηση εχθές ότι δεν δέχονται άλλη κοροϊδία μετά από 3 χρόνια υποσχέσεων που δεν υλοποιούνται ποτέ. Και έτσι καλούν όλους τους αγρότες και μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Περίπου στο 50% μιας κανονικής χρονιάς αναμένεται ότι θα κινηθεί φέτος η ελαιοκομική παραγωγή στη Λέσβο, ενώ η τιμή του ελαιολάδου για τον καταναλωτή εκτιμάται ότι θα καταγράψει πτώση. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
8: Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κύριος Μπάμπης Παπαδέλης, ελαιοπαραγωγός, ελαιοτριβέας και τυποποιητής, η φετινή παραγωγή δεν είναι αυτή που αναμενόταν αρχικά. Φέτος, όπως είπατε και εσείς, θα πάμε περίπου στο 50%. Τα δέντρα, είπε, ότι είχαν στρεσαριστεί σημαντικά, έχασαν μεγάλο μέρος του κυκλώματός τους. Μετά τις βροχές έδωσαν νέα βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να δημιουργήσουν την παραγωγή που θα οδηγούσε σε μια καλύτερη χρονιά. Ωστόσο, όπως τόνισε, η μικρότερη παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει υπό προϋποθέσεις ακόμα και θετικά για τους παραγωγούς, γιατί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις εργατικών χεριών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές του παραγωγού, οι πρώτες εκτιμήσεις στη Λέσβο κινούνται στα επίπεδα που καταγράφονται και σε άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας. Για τα εξαιρετικά ελαιόλαδα με οξύτητες περίπου 0,3 και 0,4 η τιμή παραγωγού εκτιμάται γύρω στα 4 ευρώ το κιλό, με μικρές διαφοροποιήσεις. Για τα παρθένα ελαιόλαδο η τιμή για τον άσο αναμένεται περίπου στα 3,20 έως 3,25 ευρώ το κιλό, ενώ για τα βιομηχανικά λαμπάντα η εκτίμηση κινείται γύρω στα 2,5 περίπου ευρώ. Όμως αυτή η τιμή δεν είναι η τιμή που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, είναι η τιμή που θα εισπράξει ο ελαιοπαραγωγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, στα 6 με 6,5 περίπου ευρώ το λίτρο είναι η εκτίμηση ότι θα αγοράσει ο καταναλωτής το τυποποιημένο ελαιόλαδο. Μάλιστα. Από τις προθήκες των καταστημάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα σε νέες κινητοποιήσεις προσανατολίζονται οι αγρότες. Όπως είπε ο κ. Βασίλης Μαυροσκάς, εκπρόσωπος των αγροτών του μπλοκ Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται οι αγρότες σε αναβρασμό, καθώς από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να γίνουν, έγιναν μόνο 25.000 και από αυτές οι περισσότερες είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις των 10 και 20 στρεμάτων. Είναι δηλαδή λιγότερο από το 1% του συνόλου της καλλιεργήσιμης έκτασης. Ας ακούσουμε τον κ. Μαυροσκά.
9: Υπάρχει αναβρασμός των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Από τις 640.000 δηλώσεις που έπρεπε να έχουν γίνει ήδη, έχουν γίνει μόνο 25.000. Από τις 25.000 αυτές δηλώσεις, οι περισσότερες δηλώσεις είναι πάρα πολύ μικρές εκτάσεις, της τάξης των 10-20 στερμάτων. Άρα, αν βάλουμε στην καλλιεργηθήσα έκταση της Ελλάδος, το ποσοστό των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, είναι, της έκτασης που έχει δηλωθεί, είναι λιγότερο από το 1%. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1981. Είναι η πρώτη χρονιά όλα αυτά εδώ τα 50 χρόνια που δεν έχουν γίνει δηλώσεις. Και είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης και των αποφάσεων της. Είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, θα τεινάξει την αγροτική οικονομία στον αέρα και μαζί με την αγροτική οικονομία θα τεινάχτείτε κι εσείς όλοι οι άνθρωποι, οι συνέλληνες, οι συμπολίτες μας στον αέρα, διότι δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, θα υπάρχει διατροφική εξάρτηση από το εξωτερικό, όλα τα τρόφιμα που θα καταναλώνουμε θα είναι εισαγόμενα, κακής ποιότητος και πανάκριβα. Σε πρώτη φάση, γιατί δεν είμαστε οι τραμπούκοι που θέλουν να μας πούν και λένε τα κανάλια ότι δεν έχουμε δουλειά και βγαίνουμε στους δρόμους για να τρώμε σουβλάκια. Έχουμε όλο αυτόν τον καιρό, από τα προηγούμενα μπλόκα μέχρι εδώ, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Η κυβέρνηση όχι μόνο κοφεύει, αλλά μας κοροϊδεύει κατά μου. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο ότι συγκεντρωνόμαστε στις πλατείες των χωριών και φωνάζουμε πάλι τους βουλευτές. Και ύστερα θα γίνει της κακομοίρας. Εάν δεν στρώσουμε, θα γίνει της κακομοίρας. Αφού το κράτος μας σταματάει τη δουλειά, μας κλέβει ποικιλοτρόπους και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, θα πάμε φυλακή για να μας ζει το παλιό κράτος αυτό. Πρέπει να φάμε.
0: 1 Οκτωβρίου ξεκινά η αλλιευτική περίοδος, όμως οι αλλιείς έχουν προγραμματίσει ήδη πανελλήνια κινητοποίηση και όλα τα αλλιευτικά θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια λόγω του ότι το κόστος του πετρελαίου είναι απαγορευτικό για τους αλλιείς, όπως είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλλιείας, Κώστας Νταουλτσής. Ας τον ακούσουμε.
10: Ξεκινάει η ηλιακτική περίοδος 1 του μηνός, 1 Οκτωβρίου, μετά από τετράμινη παύση, 4 μήνες και πλέον από 23 Μαΐου βρεθόμαστε. Αλλά δυστυχώς δεν θα βγούμε στη δουλειά. 1 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματίσει πανελλήνια κινητοποίηση όλα τα λιμάνια, όλοι αλλιείς. και η παράκτια βία και τα γρηγορία και οι μηχανότατες λόγω κόστος πετρελαίου. Το οποίο είναι απαγορευτικό για να βγούμε, δηλαδή είτε γίνει κινητοποίηση είτε όχι, δεν θα βγει ένα συμβουλέα λόγω κόστος. Το κόστος υπερβαίνει το ακαθάριστο προϊόν. Δηλαδή το πετρέλαιο που θέλουμε κάθε μέρα σε κόστος δεν μπορούμε να το βγάλουμε σε άλλη για τίποτα. Αλλά περιμένω μια συνάντηση ή ένα ραντεβού με το Υπουργείο Γεωργίας, κάτι πρέπει να δει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως η Νότια και η Βόρεια, αλλά η Νότια Ευρώπη έχει ήδη δώσει αρκετά μεγάλο ποσοστό χρημάτων για να γίνει βιώσιμη ελεία και να κρατηθεί. Εδώ εμείς είμαστε ακόμα στην εξαγγελία των 16 λεπτών για δύο μήνες παρασμένη σεζόν, δηλαδή Απριλίου-Μαΐου, το οποίο δεν καλύπτει ούτε κατελάχιστον. Θα φανταστείτε, ξεκινήσαμε 550, τόσο είναι το βιώσιμο κόστος του πετρελαίου, του πετρελαίου ναυτιλίας που βλέπουμε εμείς, ή τον μπερδεύουμε. Τις κινήσεις είναι άλλη ποιότητα, άλλο πετρελαίο, είναι ότι καίνε και τα καράβια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 1.300. Δηλαδή ένα βιτίο, να φανταστείτε, ένα επικαθήμενο βιτίο, κάνει γύρω 42.000 ευρώ. Εμένα προσωπικά με πάει 12-13 μέρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο εδώ είναι σημαντικό, λέγεται Παλήθινο Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλλιές Θάλασσες και Υδροκαλλιέργειας, το οποίο είχε 520 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ και οτιδήποτε, 20 εκατομμύρια, τα οποία καταναλωθήκαν σε δράσεις εκτός Αλλίας. Αλλία ήταν κατ' όνομα. Τα νησά τα πήρε το λιμενικό για να κάνει τζιπ.

0: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στέθηκαν 4 κοινότητες στην Ελασσόνα λόγω εντοπισμού ουρανίου στο νερό. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και στους ακροατές. Έτσι είναι. Η απόφαση αυτή, θα έλεγα, έρχεται και δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Ελασσόνας τουλάχιστον να προχωρήσει άμεσα στις εργασίες αλλά και στην ανέβριση πηγών ή γεωτρήσεων που θα δώσουν λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει σε 4 κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για τα Καλύβια, το Πίθιο, την Ολυμπιάδα και τον Σπαρμό, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό από το δίκτυο ίδρυψης λόγω του ουρανίου. Θα πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά έχει θεσπιστεί να γίνονται μετρήσεις στις γεωτρήσεις αλλά και γενικότερα στο δίκτυο της ίδρυσης των ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Από τις 12 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει αυτός ο κανονισμός και έτσι έγιναν οι μετρήσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό στάθηκε αφορμή να γίνουν μετρήσεις σε όλο το δίκτυο ίδρυψης της Ελασσόνας, στα 52 χωριά. Το μόνο πρόβλημα εντοπίστηκε εκεί και έχει να κάνει με την υπεράντληση των υδάτων αλλά και με τα ατυχώματα από τα πετρώματα που αυτά φαίνεται ότι δημιουργούν το ουράνιο στο δίκτυο της σύνδρευσης. Για την ώρα, το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης δίνει τη δυνατότητα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 να γίνουν τα συγκεκριμένα έργα. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πηγές που είναι καθαρές αλλά και γεωτρήσεις. Και το επόμενο διάστημα, ο Δήμος Ελασσόνας, με τη βοήθεια των αρμόδιων υπουργείων, θα πρέπει να βρει τη χρηματοδότηση και να εντάξει τα συγκεκριμένα έργα το συντομότερο για να μπορέσει τουλάχιστον να δώσει πόσιμο νερό και στις 4 κοινότητες. Για την ώρα, η υδροδότηση των κατοίκων γίνεται με αμφιαλωμένο νερό. Σε ό,τι αφορά τα ζώα, γιατί μιλάμε και για κτηνοτροφικές περιοχές, για παράδειγμα, στα Καλύβια υπάρχουν 25.000 ζώα και 3.000 βοηδοί. Έχει βρεθεί η λύση τουλάχιστον για την υδροδότηση να γίνεται από ένα φράγμα που βρίσκεται πάνω από το χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου και σε υψόμετρο πάνω από 1.000 μέτρα, το φράγμα των Καριών, από όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία τουλάχιστον να μπορούν τα ζώα δηλαδή, να ποτίζονται από το συγκεκριμένο φράγμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έντονη βροχόπτωση έπληξε χθες τα νησιά των Κυκλάδων. Στη Σύρο μάλιστα πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι του νησιού, δημιουργήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ υπήρξαν και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σπουδρή ήταν πράγματι η βροχόπτωση που έπληξε χθες σε τις Κυκλάδες, με μικρή ευτυχώς έκταση προβλήματα να παρατηρούνται σε αρκετά από τα νησιά της περιοχής. Στη Σύρο το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο, με την μικρή χρονική διάρκεια σε βροχή να προκαλεί προβλήματα στην Ερμόπολη κυρίως, αλλά και σε άλλες περιοχές του νησιού. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, κεντρικοί δρόμοι του νησιού πλημμύρισαν, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ είχαμε και μικρή εισρωή υδάτων σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Από τη σφοδρότητα της βροχής είχαμε μία πτώση δέντρου, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε φρεάτιο χωρίς ευτυχώς να έχουμε τραυματισμούς. Ο όγκος του νερού σε συνδυασμό με τα κατηφορικά στενά της Ερμούπολης και της Ανοσύρου μετέφεραν χώμα, πέτρες και άλλα φερτά υλικά προς το κέντρο και τον παραλιακό δρόμο της πόλης, το λιμάνι, με αποτέλεσμα να φράξουν τα φρεάτια, να συστρεφτούν νερά και να πλημμυρίσουν οι δρόμοι. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο καθαρισμός των φρεατίων είχε αρχίσει εδώ και λίγες εβδομάδες, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί. Ευτυχώς βέβαια με την εξασθένιση του φαινομένου κράτησε λίγα λεπτά η έντονη βροχόπτωση. Με το σταμάτημα λοιπόν της βροχής η κατάσταση εξομαλύνθηκε μέσα σε λίγη ώρα και τα νερά υποχώρησαν. Το φαινόμενο ήταν έντονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και όπως και εδώ στη Σύρο και σε άλλα νησιά είχαμε πολύ ωραίες και επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος. Να αναφερθούμε εδώ και σε μια σοβαρή καταγγελία που είχαμε για εισρωή υδάτων μέσα σε τμήματα του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και κατάρρευση μικρού τμήματος ψευδροφής έξω από το παιδιατρικό τμήμα. Η εισρωή πιθανολογείται ότι οφείλεται στις εργασίες ανακαίνησης που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη μόνωση που πραγματοποιείται στις εργασίες για τη μόνωση πραγματοποιείται στην ταράτσα.

0: Λάρισα στην οροφή του κτηρίου και δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο γίνονται φυσικά θέματα ασφάλειας, ενώ υπάρχει ανησυχία από τους εργαζόμενους αλλά και από τους κατοίκους για το πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και ελπίζουμε να προλάβουμε την επόμενη νεροποντή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελίνα, και εμείς να πούμε πως σήμερα το μεσημέρι έκανε την εμφάνισή του ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κουφονήσι και την Κέρο. Το σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο καταγράφηκε από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής με δύο υδροστρόβιλους να σχηματίζονται σχεδόν ταυτόχρονα πάνω από την θάλασσα, δημιουργώντας φυσικά έτσι ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες. Τώρα, στη Σκιάθο ξεκίνησαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία του περασμένου Σαββάτου, με κλιμάκιο της περιφέρειας να πραγματοποιεί σήμερα ελέγχους. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν γίνονται έλεγχοι από το Δήμο μαζί με την περιφέρεια, αλλά την Τρίτη αναμένουμε στο νησί, αύριο δηλαδή, κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δει και τις ζημιές που μπορεί να υπάρχουν στις κατοικίες. Μάλιστα, όπως μας έλεγε ο Δήμαρχος της Σκιάθου, κ. Τζούμα, στόχος των αυτοψιών αυτών είναι η καταγραφή των ζημιών για να ακολουθήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Τα περισσότερα προβλήματα, να σας πω, ότι καταγράφονται σε καταστήματα, κυρίως στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου η ισορροή των υδάτων προκάλεσε ζημιές και καταστροφές σε εμπορεύματα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο αριθμό καταστημάτων, ή τουλάχιστον δεν μας έδωσε ο Δήμαρχος που να έχουν υποστεί ζημιές, σημειώνοντας ότι η διακριβής εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής. Σε ό,τι αφορά τις κατοικίες, είπε ότι οι ζημιές αφορούν λιγότερο από 10 σπίτια. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτό το έντονο φαινόμενο εκδηλώθηκε το Σάββατο περίπου από τις 7.30 το πρωί έως τις 8.30. Τα καταστήματα στην οδό Παπαδιαμάντη, όπου βέβαια εδώ δεν υπάρχει έργο αποχέτευσης, έχει μελετηθεί και λέει ο Δήμαρχος ότι η μελέτη, αφού είναι έτοιμη, θα προχωρήσει και σε 2 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αλλά μιλάμε ότι είναι μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Το γεγονός δηλαδή ότι η Παπαδιαμάντη δεν έχει καλό αποχετευτικό σύστημα. Για τα όμβρια δηλαδή. Ναι. Ο Δήμος βέβαια κινητοποιήθηκε άμεσα και συνεργεία προχώρησαν και στον καθαρισμό μετά την Κυριακή, σήμερα, από φερτά υλικά σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και η κυκλοφορία σε όλο το νησί, τέλος πάντων, και στο κέντρο γίνεται κανονικά. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα σε υποδομές. Και να πούμε ότι σύμφωνα με το όσο μας είπε ο Δήμαρχος, το φαινόμενο, το καιρικό δηλαδή, εκδηλώθηκε νωρίτερα από την αναμενόμενη ώρα, γεγονός που, όπως είπε, δεν άφησε επαρκή χρόνο στους καταστηματάρχες να προετοιμαστούν για να προφυλάξουν τα καταστήματά τους. Επειδή γνωρίζουν βέβαια ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην Παπαδιαμάντη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Συναγερμός στις αγορές της Ρόδου και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2. Μέχρι τα 106 φορτηγά, ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου προορίζονταν για τη Ρόδο, ενώ αρκετά εξ αυτών ανήκαν σε μεταφορικές εταιρείες του νησιού. Να πάμε στη Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έντονος προβληματισμός επικρατεί στην αγορά της Ρόδου αλλά και της ΚΟ μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που δηλώθηκε στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς πλέον είναι ορατός ο κίνδυνος να προκύψουν προβλήματα στην τροφοδοσία των δύο νησιών. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πλοίο βρίσκονταν περίπου 106 φορτηγά ψυγεία και καρότσες ξηρού φορτίου με προορισμό το νησί της Ρόδου, τα οποία μετέφεραν τρόφιμα, εμπορεύματα αλλά και άλλα απαραίτητα εφόδια για την τοπική αγορά. Περίπου 20 από τα οχήματα ανήκαν σε 11 μεταφορικές επιχειρήσεις της Ρόδου και αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μεταφορικού δυναμικού του νησιού έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μίλησε ο πρόεδρος του εκμεριστηρίου, ο Γιάννης Οπάπου, και σύμφωνα με όσα δήλωσε, έχει αρχίσει να εμφανίζεται μια αρρυθμία στην αγορά, τόνισε. Και μάλιστα ανέφερε ότι η απώλεια ενός πλοίου και η καταστροφή φορτηγών ψυγείων δυσκολεύουν την τροφοδοσία, ενώ έχουν αρχίσει να καταγράφονται και ελλείψεις σε κάποια βασικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθώς η τουριστική περίοδος είναι σε εξέλιξη, οι ανάγκες ξενοδοχείων, εστιατορίων αλλά και σούπερ μάρκετ αλλά και άλλων επιχειρήσεων παραμένουν ακόμη αυξημένες και την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του οικονομικού κόστους για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, καθώς θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ενεργοποιηθούν οι ασφαλιστικές καλύψεις και να αντικατασταθούν τα κατεστραμμένα οχήματα. Έχουμε μια τελευταία εξέλιξη, ότι είχαμε μια παρέμβαση από τον βουλευτή Δεκανής, τον κύριο Κόνσελ, ο οποίος προχώρησε σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητά να υπάρξουν νέα ή εναλλακτικά δρομολόγια ώστε να διασφαλιστεί η τροφοδοσία της Ρόδου και της ΚΟ με τα τρόφιμα πρώτης ανάγκης, όπως είναι φάρμακα και εμπορεύματα. Και μάλιστα επισημαίνει η ανάγκη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τη Ρόδο και την ΚΟ πραγματοποιείται σε μεγάλο βαθμό και η τροφοδοσία των υπόλοιπων νησιών έτσι ο Δεκανήσου. Και το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να καλυφθεί το μεταφορικό κενό που υπάρχει, που δημιουργήθηκε μάλλον, και να μην υπάρξουν μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά αλλά και στις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης λόγω των έργων που εκτελούνται με πολύ ωραίες καθυστερήσεις και ουρές χιλιόμετρων για τους οδηγούς στη δυτική είσοδο. Στο ρεύμα, μάλιστα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, επικρατεί το αδιοχώρητο και μάλιστα ανακοινώσεις έχει βγάλει και το ΕΚΑΒ. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι για ακόμη μία μέρα συνεχίζεται το πρόβλημα, το οποίο έγινε έντονο από την περασμένη Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης. Ουρές χιλιόμετρων από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, ταλαιπωρία μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Γιοταχή, φορτηγά και λεωφορεία παραμένουν κολλημένα τουλάχιστον μία ώρα, με τις ουρές των οχημάτων να φτάνουν ακόμη και τα 4 χιλιόμετρα. Το μποτιλιάρι στο ρεύμα εισόδου της πόλης ξεκινά λίγο μετά το ύψος της Χαλάστρας και φτάνει μέχρι την έξοδο για την βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Οι οδηγοί φυσικά ενοπλισμένοι με υπομονή. Πολλοί είναι αυτοί όμως που μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς ή άλλες υποχρεώσεις. Ραντεβού τα οποία πολύ πιθανόν κάποιοι να χάνουν λόγω των καθυστερήσεων. Τα έργα ασφαλτώσεως ωστόσο σαν αποτέλεσμα των περιορισμών των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 και αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Σε στάσεις εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟΥ προσανατολίζεται για αύριο η τοπική ΕΛΜΕ σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του νησιού με αιτήματα την επίλυση προβλημάτων όπως μεταξύ άλλων τα κενά εκπαιδευτικών, η δημιουργία πολυπληθών τάξεων αλλά και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Από τη ΣΑΜΟ τώρα θα μας ενημερώσει ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή είναι πολύ σημαντικό το θέμα και επειδή προηγουμένως αναφέρθηκε η καλή συνάδελφος από τη Ρόδο για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Blue Carrier 2, να σας πω λοιπόν εντάχει ότι και η ΣΑΜΟΣ είχε 38 φορτηγά και μέσα και έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην αγορά. Και βεβαίως θέλουν να μάθουν οι πολίτες γιατί πόσο πολύ γρήγορα θα μπορέσουν να αντικατασταθούν τα εμπορεύματά τους. Ένα δεύτερο είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εκδοθεί σχετικές επιστολές προς το Υπουργείο Ναυτιλίας για ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟΥ, από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, από τον Δήμο Δυτικής ΣΑΜΟΥ και έπεται συνέχεια, ενώ υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σημαίνει ότι έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς της ΣΑΜΟΥ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα γιατί μέχρι τώρα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Αυτό θέλουν να μάθουν. Τώρα, στο δεύτερο θέμα που αναφέρεσαι για το θέμα της συγχωνεύσης και τα πολυπληθή τμήματα δεν είναι η πρώτη φορά που διαμαρτύρεται η ΕΛΜΕ. Τα τμήματα αυτά φτάνουν με 25, 26, 27 μαθητές αλλά και τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Κάνει λόγο για συνεχείς αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί αναστάτωση στην καθημερινότητα των σχολείων και επιβαρύνει εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, θέτει ζητήματα που αφορούν την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται επίσης στις οικονομικές απαλλαγές των εκπαιδευτικών και γι' αυτό λοιπόν προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει εκδοθεί και από την Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ανακοίνωση, η οποία μιλάει τώρα και για την ασφάλεια των σχολείων, βάζοντας μέσα θέματα που έχουν να κάνουν με την αντισημική θωράκιση και με άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα όταν είναι πολυπληθεί αυτά τα τμήματα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Την ανάγκη προστασίας και διάσωσης της γιάρδας του παλιού αγγλικού υδραγωγείου επαναφέρουν τα μέλη της ομάδας που ανέδειξαν το μνημείο με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα μνημείο του 1831 που βρίσκεται σε κίνδυνο και η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
6: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με αφορμή τώρα τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν ως θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, η ομάδα πολιτών που ανέδειξε το αγγλικό υδραγωγείο της Κέρκυρας, γνωστό και ως Γιάρδα, επαναφέρει το θέμα της ανάδειξης του μνημείου, το οποίο, όπως τονίζω, δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι συνδεδεμένο με το έργο του Βρετανού αρμοστή Φρέντερικ Άνταμ. Το υδραγωγείο αποτέλεσε ένα σημαντικό έργο της περίοδου της Βρετανικής Προστασίας των Ιωνίων Νήσων και μάλιστα ξεκίνησε τη λειτουργία του 1831, μεταφέροντας νερό από τις πηγές της περιοχής των Μπενιτζών με μια διαδρομή 6,5 χιλιόμετρων. Το σύστημα περιλάμβανε αγωγούς, τοές, υδατοσυλλέκτες, γέφυρες και άλλες εγκαταστάσεις, τμήματα των οποίων βέβαια σώζονται μέχρι σήμερα και πολλά είναι και επισκέψιμα. Μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι εκεί. Η Γιάρδα είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Mm-hmm. Υπάγεται στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας της νεότερης πολιτικής κληρονομιάς και η προστασία της έχει θεσμοθετηθεί με επίσημη πράξη της πολιτείας στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε το 2024. Στο πλαίσιο αυτό τίθεται τώρα το αίτημα εκ νέου για τη διάσωση, αποκατάσταση και ανάδειξη των εγκαταστάσεων της Γιάρδας, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλών και κατάλληλων συνθηκών πρόσβασης. Η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δικτύου, σύμφωνα με την ομάδα Γιάρδα, θα μπορούσε να το εντάξει σε πολιτιστικές και περιπατικές διαδρομές της Κέρκυρας, ενισχύοντας και την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομική δραστηριότητα. Μάλιστα, για την καλύτερη τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου, η ομάδα έχει συγκεντρώσει και σχετικό ιστορικό και αρχαϊκό υλικό, το οποίο τίθεται στη διάθεση των φορέων. Και υπάρχει και να παρουσιαστούν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στον Σάκη Νέγκα, καθώς χθες το απόγευμα βρέθηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή στη Ζάκυνθο η 64χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία, η οποία αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου. Σάκη.
7: Είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Έτσι λοιπόν, νεκρή βρέθηκε χθες το απόγευμα σε ένα χωράφι με ελιές στην τοποθεσία Καστέλια, στο Άνω Γερακαρίο Ζακυνθού, από κάτοικο της περιοχής που πήγε στο σημείο να κάνει αγροτικές εργασίες, η 64χρονη Ρουμάνα τουρίστρια που αγνοεί το επίσημα από τις 11 Σεπτεμβρίου, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στη γειτονική περιοχή του Αλικανά, οπότε και εν λόγω ειδοποίησε την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, σε πρώτη φάση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ η περιοχή στην οποία εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας σε κατάσταση αποσύμφεσης είναι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων περίπου από το σημείο που εθεάθη τελευταία φορά από κάμερα ασφαλείας στο κέντρο του Αλικανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε στο αστυνομικό τμήμα Αλικών η εξαφάνιση της 64χρονης, με 2-3 μέρες καθυστέρηση να πούμε εδώ, εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, με τη χρήση drones, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, ενώ συνέδραμαν την κλιμάκα της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο και με αρθοσκοπές, βάρκες και δίτες, καθώς υπάρχει ποτάμι στη συγκεκριμένη περιοχή, έρευνες οι οποίες απέδωσαν άκαρπες. Η σωρός της θα μεταφερθεί στην Πάτρα για να γίνει ιατροδικαστική εξέταση και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, όπως προκύπτει, έχει πεθάνει πολλές μέρες πριν, γι' αυτό και βρέθηκε σε κατάσταση αποσύμφεσης. Δεν εξετάζεται, όπως είπαμε, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποστενά συγκοινωνικά της πρόσωπα από τη Ρουμανία, ενώ έχει κινητοποιηθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα διαδικαστικά θέματα και τώρα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας δεκροτομής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με καταλήψεις σε 5 σχολικές μονάδες ξεκίνησε η εβδομάδα στα Χάνια. Η Μαρίνα Μανδακάκη τώρα από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά. Τέσσερα είναι στην πόλη των Χανίων, το ένα είναι στην ευρύτερη περιοχή του ακροτηρίου. Τα αιτήματα είναι η έλλειψη σε προσωπικό, είναι το πλαίσιο που κυριαρχεί για τις εκδρομές και ο νέος τρόπος λειτουργίας των κηλικίων. Αυτές οι καταλήψεις έρχονται λίγες μονομέρες μετά τις παραστάσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών.
1: Μάλιστα.
8: Εκείνοι κατήγγελαν τις συνθήκες κατά από τις οποίες ξεκινάει η σχολική χρονιά. 550 τα κενά, θέλω να σας πω, και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γραφειοκρατία στις εκδρομές και εκεί αίτημα για το οποίο αντιδρούν σήμερα και οι μαθητές, ελλείψεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, σχολικών νοσηλευτών, κλάδοι δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμοι για την ασφάλεια mm-hmm. και την υγεία των μαθητών. Έτσι λοιπόν, αυτά τα αιτήματα, αυτά τα προβλήματα οδηγούν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τους μαθητές να κάνουν κατάληψη και τους καθηγητές σε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μήπως και εισακουστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και επιστοποίησης τεχνητών εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου που υλοποίησε το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό λόγω της ανάπτυξης του δικτύου φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας. 100 επαγγελματίες από την περιοχή ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό, με το οποίο το Πανεπιστήμιο συνδέει στην πράξη την εκπαίδευση με συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας και σε συνεργασία με την περιφέρεια προσέφερε σε ενεργούς επαγγελματίες στοχευμένες γνώσεις, πρακτική άσκηση και δυνατότητα τα πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους, συμβαλλοντας στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες παραγωγικές ανάγκες της Δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου και η επέκταση των συνδέσεων σε σπίτια, εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις έχουν αυξήσει την ζήτηση για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Οι 100 επαγγελματίες παρακολούθησαν συνολικά 40 ώρες εκπαίδευσης, 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης, με την εκπαίδευση να επικεντρώνεται στη στην εγκατάσταση, τον έλεγχο και την ασφάλεια, αλλά και την συντήρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Και πλέον, όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία, έχουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του απέναντι στο παιδικό καρκίνο κυριάρχησε στην εκδήλωση που έγινε στον Πύργο. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι αυτό ήταν το μήνυμα το οποίο κυριάρχησε στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πάρκο Σπίκ στον Πύργο. Ξεχωριστή στιγμή ήταν η παρουσία δύο μικρών παιδιών, του Αλέξανδρου και του Γιάννη, που δίνουν το δικό τους αγώνα, με το παράδειγμά τους να προσθέτει νόημα στη φράση ότι ο καρκίνος είναι κάτι που γιατρεύεται και πως πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η εκδήλωση άνοιξε με το χαιρετισμό της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της κυρίας Ρούλας Αλικάκη Τζανέτου, που εκπροσωπώντας το Δήμο Πύργου ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή είναι αρρωγός στις προσπάθειες των φορέων που στέκονται στο πλευρό των παιδιών. Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις φορέων που συνδιοργάνωσαν τη χθεσινή δράση, με την κοινωνική λειτουργό από το Χαμόγελο του Παιδιού, κυρία Κατερίνα Λιακοπούλου, να αναφέρεται στην ιστορία του οργανισμού και στην παρουσία του στην Ηλία, και την κυρία Φρόσο Σκορδαλή, νοσηλεύτρια και ιδρυτικό μέλος του Παραρτήματος Ηλίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, να μιλά για την ιστορία και τον σκοπό του φορέα. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ήταν όταν μίλησε η κυρία Αγγελική Τσουκαλά, που είναι γονέας παιδιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με τον παιδικό καρκίνο και είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, Φλόγα λέγεται ο σύλλογος, στο νομό Ηλίας. Η κυρία Τσουκαλά μίλησε για τις δυσκολίες της οικογένειας που θα βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, τονίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και την ύπαρξη της Φλόγας, που στέκεται με κάθε τρόπο στο πλευρό των οικογενειών και των μικρών παιδιών. Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και ομιλίες, ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να σας πω ότι ακολούθησε πορεία προς την κεντρική πλατεία του Πύργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τσούλα, κορυφώθηκαν χθες οι λαμπρές εκδηλώσεις στην Τρίπολη για την 25η επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι από την Τρίπολη. Ο κύριος Τσούλας, τιμώντας με την ανώτατη θεσμική του ιδιότητα την ιστορική επέτειο της 23ης Σεπτέμβρη το 1821, έφτασε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, παρέστη στην επίσημη αρχιερατική δοξολογία χωροσταστούντος του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφανίου. Σε επίσημη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η απελευθέρωση Τριπολιτσάς αποτέλεσε τον πλέον καθοριστικό στρατιωτικό σταθμό που εδραίωσε την Ελληνική Επανάσταση και ενίσχυσε καταλυτικά το φρόνημα των αγωνιστών. Συνέχεια, ο κ. Τσούλας παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων την μεγάλη επαιτειακή παρέλαση στο κέντρο της πόλης, στην οποία συμμετείχαν μαθητές, φιλαρμονικές, πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Το ριζοστικό κλίμα της ημέρας μεταφέρθηκε το βράδυ, εχθές, στην εμβληματική πλατεία Άριος, όπου διεξήχθη το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός των φετινών εκδηλώσεων. Δύο κορυφαίοι Έλληνες ερμηνευτές, η Μαρία Φαραντούρη και ο Μανώλης Μητσιάς, συνυρπήξαν στην μεγάλη επαιτειακή συναυλία Άσματα Αθανασίας. Τους καλλιτέχνες συνόδευσε η ορχήστρα της σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αρκαδική Πρωτεύουσα, ενώ συμμετείχαν επίσης η χοροδία Ορφέας και η χοροδία Τρίπολης. Φυσικά ολοκληρώθηκε η βραδιά με τελικά να φωτίζουν τον ουρανό της Τριπολιτσάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη πραγματοποιείται στα Χανιά. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για λίγες ημέρες ακόμη, έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, συνεχίζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων η έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνευσα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Χριστόφορου Μαρίνου. Περισσότερα από 150 έργα, κατανεμημένα στα τρία επίπεδα της πινακοθήκης, συνθέτουν μια αναδρομή στη 40χρονη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη. Ζωγραφικά έργα, γλυπτά, εγκαταστάσεις, κινούμενα σχέδια, κόμιξ, βίντεο, σημειώσεις και προσχέδια δεν παρουσιάζονται, θα λέγαμε, με αυστηρή χρονολογική σειρά, αλλά συνδέονται γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την προσωπική του αφήγηση. Ανάμεσα στις χαρακτηριστικές εικόνες της έκθεσης βρίσκονται μία μαύρη φάλαινα που αιωρείται από την οροφή, ιστορίες πλεγμένες με χιλιόμετρα κορδονιών και μορφές του Πινόκιου που παραπέμπουν στην έννοια του ψέματος. Η έκθεση καταγράφει επίσης την επίδραση που άσκησαν στο έργο του Ψυχούλη η τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης, η μουσική, τα κόμιξ και η pop κουλτούρα, στοιχεία που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική πραγματικότητα μέσα στην οποία εξελίχθηκε η δημιουργία του. Δείχνει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 27 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θάνατου Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που παρεμένουν ανοιχτά εδώ και τόσες ημέρες. Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο, όλοι καταλαβαίνουμε, καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου, τα κατασκευμένα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη με τους 6 νεκρούς. Παράλληλα, και κλιμάκια της Πολοδομίας πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές σε γειτονικές κατασκευές. Πολλά ερωτήματα και για τις δύο αυτές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Νίντονα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Ernews Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για τη θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμα ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση στις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Μια ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καϊα Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε Γερμανός 51 ετών από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές. Και τέλος, βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, 25 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, παραμένουν οι έρευνες για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης ή κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για την φωνική έκρηξη στην οδό Λύση Κράτους, έχοντας διαπιστώσει ότι η κατάσταση φυσικού αερίου υπήρχε μόνο στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Παράλληλα, έχει ανοίξει όμως και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις αντοχές των παλαιών κτηρίων στην πρωτεύουσα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται ανακαινήσεις, αν δηλαδή τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα ακούσουμε τι είπαν και εδώ στο σταθμό μας και οι ειδικοί. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με τις τιμές των καυσίμων που καλπάζουν και απειλούν πλέον την παγκόσμια οικονομία, όσο δεν εξομαλύνεται η κατάσταση στον Περσικό. Είμαστε 2 μέρες πριν, αφού την Δετάρτη περιμένουμε από το Οικονομικό Επιτελείο να ακούσουμε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, με δεδομένο ότι ο Σεπτέμβριος εξελίχθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους μήνες για οδηγούς και νοικοκυριά μετά την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και τις διεθνείς αγορές να συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάλιστα, η εβδομάδα ξεκίνησε, Πινελόπη, με μια νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πάνω που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχαν αποκλιμακωθεί έστω και λίγο οι τιμές του πετρελαίου και αυτό θα αποτυπωνόταν στην Αγγλία, φαίνεται ότι αυτό δεν συμβαίνει, γιατί έχουμε νέα άνοδο, όπως είσαι και εσύ. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 108,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε άνοδο σε σχέση και με χθες, και βέβαια έχουμε άνοδο σε σχέση με τις αρχές του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον κατά 18 έως 20%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στο TTF, στο Ολλανδικό Hub. Είναι στα 73,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, να πούμε ότι σήμερα ήταν μια μάλλον καλή μέρα. Προφανώς λόγω της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως των αιωλικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές φτάνει στο 64,9%, σχεδόν 65% παραγωγή από ανανεώσιμες, και έτσι έχουμε μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες στην τιμή του ηλεκτρισμού στα 135,11 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά κάψιμα στην Αντλία, αυτά τα οποία καίνε και περιμένουμε να δούμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης την Τετάρτη, η αμόλυβη έχει ελάχιστα έστω αυξηθεί, αλλά έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά, είναι 2 και 20 και 1, ενώ το ντίζελ κίνησης επίσης είναι αυξημένο στα 2 ευρώ και 21 λεπτά, σχεδόν 22 λεπτά.
0: Και δεν υπάρχει και πολύς χρόνος για να αλλάξει η εικόνα του Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι, γενικότερα στις σύστημες στην Αντλία.
1: Προφανώς δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες ημέρες για να πει κανείς ότι θα αλλάξει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό δεν φαίνεται και από τις χονδρικές τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες είναι και αυτές ελάχιστα αυξημένες. Άρα θα δούμε και τις επόμενες ημέρες υψηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Περιμένουμε την Τετάρτη να ανακοινώσει η κυβέρνηση την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και να δούμε και τι θα γίνει με τις εκπτώσεις από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Και δυστυχώς αυτό που λες δεν φαίνεται ούτε καν και από τις εξελίξεις γενικότερα στη Μέση Ανατολή, όπου λείπει, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρόεδρος των Βενζινοπολανδικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στη τηλεόραση του Ερυθμιούς και άσκησε κριτική για το γεγονός ότι η βενζίνη μένει εκτός επιδότησης.
2: Έχει βγάλει εκτός από το παιχνίδι την βενζίνη επιδότηση.
3: Την αμόλυβη.
2: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Για φανταστείτε, 2-20 Αττική. Και θα μπουν μάνι-μάνι και τα 10 λεπτά, 2-30. Χώρια τι μας περιμένει, άδικο.
0: Επιπλέον αυξήσεις στο επόμενο διάστημα, προέβλεψε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασματούγλου.
4: Μην περιμένουμε να έχουμε μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι θα έχουμε αυξήσεις. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η κατανάλωση. Δεν θα γίνει ελκυστικό το προϊόν.
0: Τώρα, νέες πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Πόσο μπορεί να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή την ελληνική οικονομία και κυρίως την τσέπη των καταναλωτών? Απαντά στο Air News 105,8 ο Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ευαγγελία Παλτατζή.
5: Η αλήθεια είναι ότι τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ θα τις βγάλουμε 15 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι ο πληθωρισμός δεν έχει την αποκλιμάκωση που θα θέλαμε. Και το κομμάτι που είναι η άμεση επίδραση της ενέργειας, αλλά και το πιο δομικό κομμάτι του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο σύνολο της οικονομίας, τις υπηρεσίες,
2: μέσα από
5: τις μεταφορές και μετακινήσεις, αλλά και μέσα από τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μπορεί κανείς να πάει να αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που πρακτικά να έχει πολύ λίγη συμμετοχή του κόστους ενέργειας, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί η προσδοκία ότι εντάξει και τι έγινε, 2-3-5% παραπάνω, τι συμβαίνει? Αυτό είναι το σπιράλ των πληθωριστικών προσδοκιών, το οποίο το είχαμε ξεχάσει. Ειδικά μέσα στην κρίση και την πολύ βαθιά ύφεση και την ανέχεια των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 0. Τώρα το τζίνι έχει βγει λίγο από το μπουκάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
5: Αυτό να μαζευτεί.
2: Μάλιστα.
5: Η ίδια η διαχείριση των προσδοκιών είναι κρίσιμη. Ο τρόπος με τον οποίο όλοι μας μιλάμε για το φαινόμενο, ακόμη και αυτό επηρεάζει. Όταν λέω όλοι μας, οι δημοσιογράφοι, όλοι που έχουν δημόσιο λόγο. Να μην θεωρούμε δηλαδή ότι μπορούμε να ζούμε με ένα πληθωρισμό που να είναι υψηλός και με κάποιο μαγικό τρόπο θα έρχεται η κυβέρνηση και θα καλύπτει τα εισοδήματα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα, μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το ενδιαφέρον στρέφεται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις της 30 Σεπτεμβρίου για τη στήριξη των καταναλωτών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ αντίστοιχες εκτόσεις αναμένεται να ανακοινώσουν και τα δηληστήρια. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε πρώτη φάση την Τετάρτη, Άγη, και σε δεύτερη φάση 14 Οκτωβρίου. Ποια είναι τα βασικά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και εμένα. Την Τετάρτη, λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εκεί αναμένεται ο Πρωθυπουργός να περιγράψει ουσιαστικά και τον τρόπο που θα κινηθεί η κυβέρνηση, θα επαναλάβει. Όπως γιατί σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πλαίσιο έχει τεθεί από τον ίδιο Πρωθυπουργό στην πρώτη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, αλλά και στην προσπάθεια να υπάρχει μια συγκράτηση σε ένα νέο κύμα ακρίβειας στα δάχτυλα του σούπερ μάρκετ που διαπιστώνεται ούτως ή άλλως από όλους, στην ώρα που βέβαια τα μηνύματα της αγοράς, ακούμε, δεν είναι ενθαρρυντικά λόγω του αυξημένου κόστους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες και συνολικά οι επιχειρήσεις. Για τα μέτρα, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για την εξειδίκευση, την αντιμετώπιση.
0: Είχαμε την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών νωρίτερα, την τακτική ακριβώς. Ενημέρωση. Ναι.
3: Ακριβώς. Αναγνώρισε ο κ. Μαρινάκης πως οι πολίτες έχουν δίκαιο να ζητούν όσο να δουν περισσότερο, όσο να δουν γρηγορότερα, κατηγορώντας ωστόσο την αντιπολίτευση πως έχει επιδοθεί σε ένα παιχνίδι πλειοδοσίας για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Είναι γελασμένοι, είπε, όσοι πιστεύουν πως υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, υπονομίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική παροχών χωρίς να υπάρχει δημοσιονομικό αντίκρισμα. Όπως τόνισε, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο, όταν θα υπάρχει ακριβής εικόνα για τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, υπογραμμίζοντας πως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως αν ακολουθούσαμε τις συστάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι ανακοινώσεις τότε δεν θα είχαμε σέντ να δώσουμε στους πολίτες. Και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Πασόκ και την Ελλάς, υποστηρίζοντας πως ένα κόμμα επαναλαμβάνει τη ρητορική του άλλου. Θέλουν να επιστρέψουμε σε εκείνες τις μέρες που πετούσαν κάποια τα λεφτά, αλλά δεν ήταν δικά τους λεφτά, ήταν δανεικά από τις επόμενες γενναίες, είπε ο κ. Μαρινάκης, και υπογράμμισε πως ήδη εφαρμόζονται μεταστήριξης με μόνιμο χαρακτήρα, τα οποία αφορούν εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές και παρεμβάσεις για τρίτεκτους και πολίτεκτους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του αφορολογίου συνολικά, όπως τόνισε. Αναφέρθηκε και στο μέσο μισθό, το δημόσιο χρέος αλλά και τις θέσεις εργασίας, τονίζοντας πως η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί. Τώρα, ως προς τα ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, ανέφερες και εσύ για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, να δούμε τι θα υπάρχει, αν θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις σήμερα από σχετικά δημοσιεύματα για το δίδυμα της βενζίνης. Και βέβαια στις 14 Οκτωβρίου θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και να δούμε βέβαια πώς αυτές θα ωφελήσουν ή θα κινήσουν την αγορά.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Άγη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν έχουμε λάβει μέτρα και θα λάβουμε και άλλα. Θα θωρακίσουμε τον πολίτη, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου αν έχει αργήσει η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα καύσιμα. Όπως επίσης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις γαλάζιων στελεχών που έχουν ξεσηκώσει θέλη αντιδράσεων από την αντιπολίτευση για το ζήτημα της ακρίβειας.
6: Μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Είμαστε οι τρίτοι στην Ευρώπη αναλογικά με το ΑΕΠ μας. Έχουμε ρίξει 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολίτη. Σας επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μία μέρημνη κυβέρνηση η οποία δεν έχει κάνει τίποτα. Αντιθέτως, είμαστε μια κυβέρνηση που μάχεται καθημερινά με αντίξωες συνθήκες απέναντι. Μέτρα έχουμε λάβει και θα λάβουμε ναι. Και άλλα. Η πρώτη δέσμη θα ανακοινωθεί την Τετάρτη για την κίνηση και η δεύτερη δέσμη, ναι. Επειδή θα ανοίξει η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανακοινωθεί 14 Οκτωβρίου.
7: Η αμόλυβδη μένει εκτός αυτών των μέτρων, γιατί μέχρι τώρα έχει μείνει εκτός στα τελευταία μέτρα τουλάχιστον.
6: Θα εξειδικευτούν όλα και το φυσικό αέριο θα καλυφθεί. Θα υπάρξουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις να περιμένουμε λίγο το χρόνο. Λέω όμως και κάτι σημαντικό. Προφανώς κάποιες άστοχες δηλώσεις στελεχών μας δεν αποτυπώνουν την εντολή που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον σε εμάς το οικονομικό επιτελείο. Μια εντολή να σκύψουμε στο πρόβλημα με ταπεινότητα, με ενσυναίσθηση, μακριά μεν από εύκολες προσεγγίσεις του στυλ μειώνουμε τους φόρους, μειώνουμε το ΦΠΑ, μειώνουμε και στο τέλος πάμε στα βράχια, αλλά με την ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος. Να γνωρίζουμε ότι μια σειρά κρατών στην Ευρώπη δεν μπορούν να πάρουν μέτρα καν για να θερμάνουν τον κόσμο τους. Η Ελλάδα μπορεί, γιατί έχει μια χρηστή διαχείριση. Η Ελλάδα έχει το περιθώριο να κάνει μέτρα τα οποία θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Όμως δέστε λίγο στον ευρωπαϊκό ορίζοντα τι συμβαίνει. Τουλάχιστον μια δεκάδα κρατών στην Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να πάρει μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών ακριβώς λόγω μιας κρίσης που εξελίσσεται στις επιτοκιακές καμπύλες στα ομόλογα.
0: Είμαστε λοιπόν δύο μέρες πριν από τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτέλειο. Η επιδότηση στην Αντιλία έχει πιο άμεση απόδοση στους πολίτες, τόνισε ο αναπληρωτής, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παθανάσης, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Sky.
8: Εμείς επιλέγουμε να πάμε ακριβώς στην Αγγλία και να πούμε ότι θα μειώσουμε κατά τόσο που ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό θα το υποφεληθεί ο κάθε συμπολίτης μας. Είναι θέμα επιλογών που κάνουμε και νομίζω ότι μέχρι σήμερα έχει δουλέψει καλύτερα.
0: Την ίδια ώρα πάντως, ομαδικά πειρά προς την κυβέρνηση εξαπολύει αντιπολίτευση με αιχμή την ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα, την ώρα που προεξοφλείται πως ο επερχόμενος χειμώνας θα είναι εφιαλτικό στο ενεργειακό πεδίο. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα, κεραυνή από τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Ευγενία.
9: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα όμως που η κυβέρνηση θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και κυρίως τον περιορισμό του κόστους ενέργεια. Ας δούμε λοιπόν πώς επιτίθεται η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία υψώνει τους τόνους, ζητώντας την εφαρμογή του πλέγματος μέτρων που προτείνουν από τη Χαριλάο Τρικούπη, όπως η μείωση των έμεσων φόρων, επικαλούμενη μάλιστα το ιταλικό μοντέλο. Επιπροσθέτως, χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στυλίτευσε και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, κάνοντας λόγο για μια κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την επαφή της με την κοινωνία και τις ανάγκες των πολιτών. Παράλληλα, Γρηγόρη, ο κύριος Ανδρουλάκης μέμφεται την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων που επιβαρύνουν την παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα των πολιτών. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, αποφεύγοντας να πάρει ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα μειώσουν άμεσα τις τιμές στην ενέργεια, ζητώντας παράλληλα από την Κουμουνδούρου την φορολόγηση των υπερκερδών και τη μείωση των έμεσων φόρων. Το ΚΚΕ κατηγορεί επίσης την κυβέρνηση για ευκολόγια αναφορικά με το κόστος της ενέργειας και το κόστος ζωής για δύο λόγους. Πρώτον, λέει, διότι απορρίπτουν τις προτάσεις του ΚΚΕ και δεύτερον, γιατί κοστολογούν τα πάντα με κριτήρια κεφαλαίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος από τη σειρά του κάνει λόγο για ανεύθυνη πολιτική στο θέμα της ενέργειας, η οποία, όπως λέει, θα οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική καταστροφή. Και τέλος, η ελληνική και η αριστερή συμπαράταξη εγκαλεί την κυβέρνηση για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη λήψη μέτρων.
0: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Χειμερό σχόλιο από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε από το βήμα του Φεστιβάλ Νέο Διηγητή.
10: Η μόνη απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη και των υπουργών του σε κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα, αλλά και στις προτάσεις που καταθέτει το ΚΚΕ στη Βουλή, είναι ότι έχει δυσβάσταχτο κόστος, ότι είναι μαξιμαλιστικό και ότι δεν αντέχει η οικονομία.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική και την ακρίβεια εξαπέλυσε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
11: Η κυβέρνηση δεν έχει την πολιτική βούληση να ανακουφίσει τον κόσμο. Το είδαμε και από τη στάση του Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα και όλη αυτή η παράταση της αγωνίας είναι και κοροϊδία και προσβολή. Θα ανακοινώσουμε στις 29 και μετά αυτά που θα ανακοινώσουμε θα τα ξανά ανακοινώσουμε στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα ο κόσμος σκέφτεται πώς θα μπορέσει να θερμανθεί, πώς θα μπορέσει να κινηθεί και δεν του δίνουν λύσεις.
12: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι πολυκατοικία στην Νέα Ιωνία. Όταν φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια στο Ισόγειο επεκτάθηκε στο κτίριο, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής, ενώ οι κάτοικοι περιμένουν τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων.
13: Ακούστηκε έντονη έκρηξη. Μπαμ. Εγώ μέχρι να δω τις φυλές, τα ακούσαν πρώτα στο πρώτο όροφο τα παιδιά. Ειδοποίησαν ευτυχώς αμέσως την προσβεστική. Λίγα δευτερόλεπτα από το κρότο είδα φωτιά έξω από το παράθυρό μου.
14: Μου λέει η γυναίκα μου, Δημήτρη, ξύπνα, ξύπνα, φωτιά, φωτιά. Και βλέπω την η τέντα είχε αρπάξει. Η άλλη τέντα που είναι στη γωνία ήταν ανεβασμένη. Είχε πιάσει φωτιά όλο το μπαλκόνι και προχωρούσε προς τα μέσα.
15: Μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε στο δευτερόλεπτο και ανεβαίνοντας προς τα επάνω. Προς τα επάνω και ο κόσμος βέβαια πανικοβλήθηκε.
16: Ναι, ναι, είχε καλύψει όλο το κτίριο. Είχε βγει ο άντρας μου έξω με το λάστιχο. Τρέξαμε, ήρθε η πυροσβεστική.
17: Δεν μπορέσαμε να κατεβούμε κάτω, ανεβήκαμε τα ράτσα με ένα ζευγάρι που μένει δίπλα μας και με το παιδί. Και κατεβήκαμε, μας βγάλουν από εκεί.
18: Από τα ράτσα δηλαδή.
17: Από τα ράτσα, δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κάτω από το καπνό.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, επομένως, βρίσκονται οι έρευνες για την πυρκαγιά στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν τα αίτια χωρίς να αποκλείουν και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Πάμε στη Σπυριδούλα Κακλατζή, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στο σημείο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, στο μικροσκόπιο έχει μπει Σπυριδούλα και το ιστορικό του καταστήματος, όπου πριν από λίγα χρόνια, το 2023, είχε σημειωθεί ένα θανατηφόρο περιστατικό. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Το Φεβρουάριο του 2023 έξω από την καφετέρια έγιναν ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων, μάλλον μαφιόζικων ομάδων, και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας θαμώνας του καταστήματος, ο άσχετος με τις δύο ομάδες, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα βέβαια. Ωστόσο φαίνεται αυτό το περιστατικό να μην έχει άμεση σχέση με το τι συνέβη σήμερα τα ξημερώματα. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στις 4:25 κλήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά που ξέσπασε. Εδώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πολλαπλές εκρήξεις που ακούσαν πριν ξεσπάσει η φωτιά, και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε προς τα πάνω σε όλους τους ορόφους, ακόμα και στον τρίτο όροφο. Πολλά σπίτια μάλιστα, Γρηγόρη, έχουν πραγματικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα. Είναι 5 διαμερίσματα στο σύνολο. Νομίζω τα 3 από αυτά έχουν σοβαρά προβλήματα. Και τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές, την προανάκριση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης εκβιαστών του ελληνικού FBI. Και αυτό γιατί από τις πρώτες ενδείξεις της έρευνας φαίνεται να είναι εμπριστική επίθεση και συγκεκριμένα να έχει γίνει περιέλουση έφλεκτου υλικού. Και γι' αυτό μάλιστα πολύ γρήγορα μετακινήθηκε η φωτιά, να το πούμε έτσι, προς όλο το κτίριο και προς τα πάνω. Ωστόσο, αυτό είναι οι πρώτες ενδείξεις. Περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Ενώ να προσθέσω ότι τώρα που μίλησα ξανά με τους ενίκους της πολυκατοικίας, οι οποίοι εκφράζουν και μια ανησυχία. Κάποιοι από αυτούς, όλοι από αυτούς, δεν έχουν και πού να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτό που ζητάνε κυρίως.
0: Έχασαν τα πάντα οι άνθρωποι, έχασαν τα πράγματά τους όλα, ήταν μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες.
19: Πράγματι, το ευχάριστο είναι φυσικά ότι δεν είχαμε τραυματίες. Οι εγκλωβισμένοι απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική. Αυτό που ζητάνε είναι να έρθει άμεσα κλιμάκιο της πολυοδομίας για να δουν και για τη στατικότητα του κτηρίου. Γιατί η φωτιά έκαψε τόσο πολύ που βλέπουμε ακόμα και σωληνώσεις, ακόμα και κάγκελα να έχουν φθαρεί πραγματικά από το θερμικό φορτίο.
0: Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη Νέα Ιωνία Αττικής θα πάμε στην Πλάκα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται εκεί οι έρευνες για την τραγωδία στην περιοχή μετά τη φωνική έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι την περασμένη Παρασκευή. Σήμερα στο σημείο βρίσκονται κλιμάκια της πολυοδομίας που πραγματοποιούν ελέγχους για τη στατικότητα των γειτονικών κτίριων, ενώ συνεχίζονται και οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων της πυροσβεστικής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Στην Πλάκα βρέθηκε νωρίτερα η Χριστιάνα Μανιάτη, ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει για τους ελέγχους της πολυοδομίας, αλλά και για τα επικρατέστερα σενάρια των εμπειρογνωμόνων που οδήγησαν στην έκρηξη. Για να ακούσουμε τη μετέδωση.
20: Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο της πολυοδομίας Αθηνών, του Δήμου Αθηναίων, βρίσκεται ήδη εδώ. Έχει ξεκινήσει τους στατικούς ελέγχους στα γύρω σπίτια. Εξονυχιστικοί έλεγχοι γίνονται για να αξιολογήσουν τη ζημιά σε ολόκληρη τη γειτονιά. Παράλληλα στο επίκεντρο βρίσκεται και ο λόγος, οι έρευνες που πρέπει να φωτιστούν, το γιατί συνέβη αυτό, πώς ξεκίνησε αυτή η έκρηξη. Οι πραγματογνώμονες της ΔΑΕ και η τεχνική του φυσικού αερίου χτενίζουν το σημείο, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο όροφο, εκεί όπου υπήρχε μοναδική ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου, στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού. Οι αρχές ελέγχουν στενά το μπόιλερ καθώς και την κουζίνα, ενώ έχει ήδη ληφθεί και αποσπαστεί για εργαστηριακή εξέταση στο Πολυτεχνείο ο παλιός αγωγός μαζί με το μετρητή δεκαετίας του 90, όπως φαίνεται, καθώς τα ίχνη καύσης σε εκείνο το σημείο γεννούν κρίσιμα ερωτήματα.
0: Τώρα, η τραγωδία στην Πλάκα επαναφέρει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στατικότητα των κτηρίων αλλά και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Την ίδια ώρα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κενά στους ελέγχους και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Πάμε να ακούσουμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με τα με πολύ σημαντικά αυτά ερωτήματα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 6 ατόμων. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, είπε πως ερευνώνται ακόμη τα πάντα ώστε να υπάρξει ένα ασφαλές συμπέρασμα.
21: Τα ευρήματα τα οποία έχουν στην κατοχή τους αυτή τη στιγμή η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού θα συμπληρώσουν όλη την δικογραφία. Ήδη από σήμερα θα μπουν υποστηλώματα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για να μπορούν να δουλέψουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναζητούν ακόμη κάτι το οποίο θα μας οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα.
18: Πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δευτέρου ορόφου, ανέφερε στο Earth News Radio ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης.
22: Για το θάνατο των τεσσάρων πρέπει να διερευνηθεί η στατικότητα του δαπέδου του δευτέρου ορόφου. Το κτίριο αυτό πριν γίνει Airbnb, εκτιμώ ότι υπήρχε ένας τείχος στον οποίο στηριζόταν τα πατώματα. Εάν λοιπόν υπήρχε το παλιό ο κεντρικός τείχος, κατά μεγάλη πιθανότητα δεν θα είχαμε το καταπλάκωμα από το πάτωμα, γιατί θα στηριζόταν στο μεσαίο τείχο.
18: Βλέπουμε παλαιά κτίρια να ανακαινίζονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση ούτε πρόβλεψη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Μπαρδάκης.
23: Βλέπουμε παλιές πολυκατοικίες, παλιά κτίρια να ξεγυμνώνονται, άρα να βλέπουμε κολόνες, δοκάρια. Βλέπουμε λοιπόν τον πετό, ανακαινίζονται τα κτίρια, ξανακαλύπτονται και δεν μεσολαβεί κάποια ενίσχυση. Αφού ούτως ή άλλως μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και το αποκαλύπτεις, είναι μικρή δαπάνη να το αναβαθμίσεις λίγο στατικά.
18: Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στο σταθμό μας ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, Γιώργος Καλύβας, τονίζοντας πως οι δικλείδες ασφαλείας για το φυσικό αέριο είναι τεράστιες.
24: Δεν πρέπει να ανησυχούν οι καταναλωτές. Για να γίνει μια εγκατάσταση φυσικού αερίου, οι δικλείδες ασφαλείας είναι τεράστιες. Από καινούριο. Τα προβλήματα ξεκινάνε, όπως λέμε συνέχεια, από τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο και μετά στις συντηρήσεις. Ο κόσμος δεν είναι εξοικειωμένος στο να κάνει συντήρηση κάθε χρόνο. Αυτά που ζητάει έναν και η νομοθεσία.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι... Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Συστάσεις στους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ενώ ο Υπουργός Άμυνας της χώρας επισημαίνει ότι πιθανός στόχος μπορεί να είναι και βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε θυσαμένως στο Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νατάσα, ποια είναι τα τελευταία στοιχεία από την έρευνα και τι σημαίνει αυτή η υπόθεση για το επίπεδο ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο? Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό σας μεσημέρι. Η βάση Φέρφορντ λοιπόν και σήμερα παραμένει υπό αυστηρή φρούρηση, και αυτό συνεχίζεται η έρευνα για την πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Να σας πω ότι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν χθες εξακολουθούν να κρατούνται για αδικήματα, που συνδέονται με εκρηκτικά και ως ύποπτοι για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Αυτό που έντονα λέγεται πλέον σήμερα είναι ότι η αντιτρομοκρατική εξετάζει και το ενδεχόμενο σύνδεσης με το Ιράν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταλήξει συμπέρασμα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση. Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από θέρμανση αμερικανική πολεμική αεροπορία και έχει χρησιμοποιηθεί και σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το τι γνώριζαν ήδη οι υπηρεσίες ασφαλείας πριν από τις συλλήψεις. Έχουμε τις μαρτυρίες των κατοίκων, που μάλιστα οι αστυνομικοί, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, τους είχαν ζητήσει ήδη από το Σάββατο να μείνουν στα σπίτια τους και να έχουν τα παράθυρά τους κλειστά, παρά την μαρτυρία της κατοίκου που όντως εγκαίρως ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως είδαμε ότι με την αφορμή τη χθεσινή δήλωση Τραμπ ότι ήταν μια συνεργασία Washington-Λονδίνο, ότι αυτούς τους παρακολουθούσαν εδώ και καιρό και ότι πολύ σύντομα θα υπάρχουν νέα στοιχεία που θα βγουν στο φως της δημοσιότητας. Ο Βρετανός τώρα λοιπόν Υπουργός Άμυνας, αυτό που μας είπε, ότι οι πιθανοί στόχοι να είναι οι βρετανικές βάσεις και στο εξωτερικό. West Treating. Τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, είπε, μπορούν να βρεθούν στο στόχαστρο τρομοκρατών και δρόντων που υποστηρίζονται από κράτη. Δεν συνδέει ευθέως την υπόθεση με την Τεχεράνη, παραλαμβάνει όμως ότι το Ιράν και οι πληρεξούσιοι του επιδιώκουν να βλάψουν την Βρετανία. Έχουμε όμως και από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λονδίνο, που ζητούν τους Αμερικανούς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, τους Αμερικανούς που βρίσκονται στην Βρετανία να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Υπάρχει σύσταση για τους Αμερικανούς πολίτες, ναι.
1: Ναι. Και ακούσαμε και στο συνέδριο των εργατικών τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Ed Miliband, να μιλάει για επενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ed Miliband ότι τα γεγονότα στο Φέρφορντ αποτελούν υπερθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα, ευχαρίστησε τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία και τόνισε ότι η Βρετανία θα υπερασπίζεται την ασφάλειά της απέναντι σε όσους την απειλούν. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι από τον περασμένο Απρίλιο το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βρετανία παραμένει σοβαρό, που σημαίνει ότι μία επίθεση θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτά είναι τα τελευταία λοιπόν στοιχεία.
0: Βεβαίως, Νατάσα Κατσάβελου.
1: Στη σημερινή εικόνα.
0: Το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.
1: Δεν έχουμε καμία νέα ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Παραμένουμε στις 2 χθεσινές ειδωλές ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον και περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα των ερευνών. Νατάσα Κατσάβελου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στις Βρυξέλλες. Εκεί στρέφεται σήμερα το ενδιαφέρον. Γιατί συνεδριάζουν στη Βελγική πρωτεύουσα οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, οι υβριδικές απειλές αλλά και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Συνδεόμαστε με την πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες και την ανταποκριτήριά μας εκεί, Ελένα Αποστολίδου. Να μας πει, Ελένα, ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της σημερινής συνόδου, ποια είναι τα μηνύματα που εκπέμπονται και αν έχουμε και κάποιο σχόλιο για τα γεγονότα, για αυτά που έγιναν στη Βρετανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν είχαμε κάποιο σχόλιο πάνω στα γεγονότα αυτά. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ως δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία τα έθεσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη. Το πρώτο αφορά την αύξηση, όπως είπε, των υβριδικών απειλών, των υβριδικών επιθέσεων από τη ρωσική πλευρά στην Ευρώπη. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να είναι προετοιμασμένα για αυτές τις υποθέσεις και επιθέσεις, λέγοντας ότι περιμένουμε δολιοφθορές αλλά και άλλες ενέργειες. Το δεύτερο που έθεσε είναι η ανάγκη ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ναυτικής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Να θυμίσουμε ότι η επιχείρηση Ασπίδες αυτή τη στιγμή είναι με δύο πλοία, ένα ελληνικό και ένα ιταλικό, και ουσιαστικά προστατεύει τα εμπορικά πλοία από τους Χούθη. Η ίδια είπε ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, καθώς πάρα πολλά εμπορικά πλοία έχουν καταθέσει αιτήματα για προστασία, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάθεση τουλάχιστον 10 πλοίων. Βέβαια, και κάλεσε πολλά κράτη-μέλη να συμμετέχουν σε αυτό, πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε να συμβαίνει, Γρηγόρη. Τέλος, να σου πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας,

0: μετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ουσιαστικά, όπως είπε, και σε αυτό που ζήτησε προσερχόμενο στο Συμβούλιο, η ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται και από το Νότο, καθώς και για την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών. Που απαγγελόμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα, τώρα εντωμεταξύ στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την συνεδρία των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης, συνεδριάζουν και οι Υπουργοί Γεωργίας των 27 για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, το κόστος παραγωγής και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, Έλενα.
0: Ναι, είναι δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης. Το πρώτο αφορά το κόστος της ενέργειας, την αγροτική παραγωγή, μετά και τις τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια. Πώς αυτό μετακυλείται στην αγροτική παραγωγή. Και το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της νέας αγροτικής πολιτικής, της νέας ΚΑΠ για το 2028-2034. Ο Έλληνας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε πως βασικές προτεραιότητες πρέπει να είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ανθεκτικότητα αλλά και η επισυντηστική ασφάλεια. Μάλιστα, ο ίδιος, αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή άμεση δράση. Ενώ τέλος για την Ελλάδα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, είπε ότι δοκιμάζεται από τις επιδοτίες και ότι μόλις λυθεί αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει να ξεκινήσει η ανασύσταση των κοπαδιών που θα φέρει και αύξηση της παραγωγής.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες να έρθουμε πίσω στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με τη μεγάλη υπόθεση, τα νεότερα να δούμε αναφορικά με τις έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Νέες στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα αυτή. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές εξετάζουν τα 5 κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασκευθεί, ενώ αναμένεται και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις επικοινωνίες μεταξύ των γιατρών στο Κολωνάκι, αλλά και στις επαφές της προφυλακισμένης γιατρού τον υπνοθεραπευτή. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα και τι περιμένουν οι αρχές από την άρση του απορρίτου? Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια, Νάννα Νικολάου, που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίων και θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ανά, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει κατάθεση στον 32ο τακτικό ανακριτή μία εκ των υπαλλήλων του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία σήμερα δεν έχει καταθέσει προανακριτικά, ούτε στο πλαίσιο της κατάθεσης. Ενώ το κατόπιν του ανακριτή θα περάσουν και άλλοι μάρτυρες. Κομβικές θεωρούνται οι απαντήσεις αναφορικά με το εάν χορηγήθηκε μέσα στο Γιώργο Μαζονάκη. Η πλευρά της θεατρού υποστηρίζει ότι οι κατηγορούμενοι κατά τη εξηγή στον ανακριτή αρνήθηκε ότι χορήγησε μέση οποιαδήποτε άλλη ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη. Από την πλευρά της ήταν 10χρονη υπάλληλος του ιατρείου. Έχει δηλώσει πως ο ιατρός της ζήτησε να τηλεφωνήσει σε αναισθησιολόγο και να ρωτήσει για το αντίδοτο της ουσίας προποφόλης. Το τι τελικά συνέβη θα φάνει από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών που θα ανάψει πράσινο φως στο άνοιγμα των τηλεφώνων αναμένεται εντός της εβδομάδας και σύμφωνα με πληροφορίες η πλευρά του κατηγορούμενου ιατρού αναγνωρίζει μόνο την ευθύνη για τη λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο και επιμένει ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τη δικαστική μας τάχτη, Άννα Νικολάου, από τα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέα στοιχεία λοιπόν αναμένονται από την έρευνα των αρχών και τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα, σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προέβη ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρθηκε, είπε ότι στα ευρήματα του MedWatch περιλαμβάνεται και η Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι η κυρία Καριστιανού ελέγχεται για αναρτήσεις σχετικά με την κβαντική ιατρική και συσκευή βιοανάδρασης, υποστηρίζοντας ότι σχετικές πρακτικές δεν αναγνωρίζονται από την ιατρική επιστήμη. Τώρα, το ερώτημα που έκανε στην υδροθεραπεία, το πού έκανε την υδροθεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης, έθεσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεωνάρδου, στην τηλεόραση του Ερτνιού, εξηγώντας ότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε μία μέρα μετά το θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου, δεν εντοπίστηκε κανένα τέτοιο μηχάνημα.
3: Το συγκεκριμένο ιατρείο, την ημέρα μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, δεν έφερε μηχάνημα υδροθεραπείας. Στο συγκεκριμένο χώρο στον οποίο υπήρχε το μηχάνημα της υδροθεραπείας, όταν ρωτήσαμε τον Θεοδωρόπουλο τι έχει απογίνει, μας είπε ότι το μηχάνημα της υδροθεραπείας είναι χαλασμένο, έχει φύγει και έχει αντικατασταθεί από χώρο λήψης ιστορικού. Η απορία λοιπόν που γεννάται σε μένα και τη μοιράζομαι μαζί σας προς διευκόλυνση της διερεύνησης είναι πού έγινε αυτή η υδροθεραπεία, η οποία δηλώνεται πως την οποία μάλλον δηλώνεται πως επιβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης την προηγουμένη του θανάτου του.
1: Να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς νέα εβδομάδα, νέο αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες καταγράφεται για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του συνόρου του Ορμούς. Οι δύο πλευρές επιμένουν πάντως ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Και είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, το τελευταίο, Νατάσα, ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, κρατούν, λένε σε όλους τους τόνους ότι κρατούν ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όμως παρατηρούμε μία διγλωσία, γιατί έχουμε μία δήλωση της τελευταίας στιγμής από το Ιράν. Έκανε ανακοίνωση ο Μοτσταμπα Χαμενέη, ο ανέωτατος ηγέτης του Ιράν, και είπε ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αποθήσει τους εχθρούς από το ανοιχτά του Ιράν προς την Αραβική θάλασσα και αν χρειαστεί θα τους εκδιώξουν και από εκεί. Να πούμε ότι αυτό εκλαμβάνεται ως απάντηση στο ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης. Το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση των Ιρανών για τον τερματισμό της κρίσης μέσα σε μία εβδομάδα, να ξανανοίξουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς μετά από 7 ημέρες. Τι περιλαμβάνει, Γρηγόρη, αυτή η πρόταση? Mm-hmm. Ζητούν οι Ιρανοί να άρει η Ουάσιγκτον τον ναυτικό αποκλεισμό της στα ιρανικά λιμάνια, να απελευθερώσει τις παγωμένες ιρανικές καταθέσεις, τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να εφαρμόσουν την εκεχηρία σε ολόκληρη την περιοχή, στο Λίβανο και την Ιεμένη. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση και μάλιστα κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα νέο χάρτη κατά την προσφυλή του τακτική, μετονομάζοντας τα στενά του Ιράν σε στενά του Τραμπ. Οι ειδικοί λένε ότι ενώ και οι δύο πλευρές αφήνουν ανοιχτή την πόρτα για διπλωματία, διαφωνούν για το ποιος θα πρέπει να κάνει πρώτος τις αναγκαίες παραχωρήσεις. Αυτή τη φορά βέβαια πιέζει ο χρόνος και ενώπιση των αμερικανικών εκλογών, όπως στις 3 Νοεμβρίου.
1: Γιατί έχει θέσει και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αυτό το ορόσημο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών.
4: Υπάρχει μάλιστα ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα στη Wall Street που λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται υποχωρητικός και ενδοτικός, όμως αμέσως μετά τις εκλογές σκέφτεται να ξαναχτυπήσει το Ιράν, Γρηγόρη.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, μια δυσάρεστη είδηση. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι στη διάρκεια αγώνα ποδοσφαίρου στην Θάσο. Το νεαρός νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Λουκούμη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 16χρονο, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του. Κώστα, καλό μεσημέρι.
5: Γρηγόρη, με βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και διασωληνωμένος νοσηλεύεται για δεύτερη μέρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας ο 16χρονος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον αγώνα Βύρωνας Β' Έαντας Παναγίας στη Θάσο. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο νησί στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας μεταξύ Βύρωνα και Έαντα Παναγίας. Μόλις τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, ο 16χρονος σε μια προσπάθεια διεκδίκησης της μπάλας στη γραμμή του out, πέφτοντας, χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλού του, στο τοιχείο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσει αμέσως τις αισθήσεις του. Ο γιατρός της αναμέτρησης του παρήχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, όπου αρχικά μετέφερε τον 16χρονο στο κέντρο υγείας της Θάσου και στη συνέχεια εσπευσμένο στο νοσοκομείο Καβάλας. Από νωρίς τα μέλη της διοίκησης του Βύρωνα αλλά και συμπαίκτες του 16χρονου, όπως και χθες το βράδυ, είναι στο νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν και να στηρίξουν την οικογένεια. Σοκαρισμένοι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας. Στο μεταξύ, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεωτέρας όλες τις αθλητικές δραστηριότητες ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης. Ενώ το ίδιο πράττουν και άλλες ομάδες του νομού, Γρηγόρη, και επόμενες ώρες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την υγεία του 16χρονου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε πολύ σύντομα καλά νέα για τον 16χρονο, ο οποίος δίνει τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας. Κώστα Λουκούμη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ork News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Είδαμε λίγο πριν τη διακοπή τα νεότερα από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Πάμε στο Ουκρανικό, στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες περιοχές όμως της χώρας. Παρά τις διπλωματικές επαφές, δεν διαφαίνεται κάποια πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και στην Ελένα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και δάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά οι επιθέσεις στο Κίεβο συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα η Ρωσία. Υπήρξαν αναφορές από τις αρχές του Κιέβου για μια μεγάλη έκρηξη, πιθανότατα από ρωσικό ντρόν στο κέντρο του Κιέβου, και αυτή τη στιγμή πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει χτυπηθεί η Ακαδημία Επιστημών και υπάρχουν τραυματίες, τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες, όπως αναφέρουν μέχρι στιγμής οι πληροφορίες. Φυσικά, αν υπάρξει κάτι νεότερο για αυτό θα ενημερώσουμε. Ωστόσο, νωρίτερα είχαν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις στο Κίεβο αλλά και στο Χάρκοβο, με τουλάχιστον 2 νεκρούς αλλά και τραυματίες, καθώς και στην Οδυσσό, όπου στα ανοιχτά χτυπήθηκε ένα εμπορικό πλοίο αλλά και ενεργειακές υποδομές στην πόλη, στο λιμάνι, αυτό το μεγάλο λιμάνι της Οδυσσού. Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί λένε ότι χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Κράσνονταρ της Ρωσίας, ενώ την ίδια ώρα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την πλευρά του και τη Νέα Υόρκη ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας, ο Σεργέι Λαυρόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επανέλαβε, μάλλον τη Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε, η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, και αυτό το δείχνουν και οι όλο και αυξανόμενες δαπάνες για τον εξοπλισμό της. Και επίσης είπε ότι αν υπάρξει πόλεμος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αυτός θα είναι σύντομος, όπως χαρακτηριστικά είπε.
1: Ελένα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή, γιατί πρέπει να πάμε τώρα αμέσως στο Βελιγράδι. Έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη Σερβία, καθώς ο πρόεδρος Αλεξάνδαρ Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του, ανοίγοντας το δρόμο για πρόωρες προεδρικές εκλογές. Πάμε στο Βελιγράδι και στον Νίκο Πέλπα, τον ανταποκριτή του Ork News, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάει για μια εξέλιξη η οποία έρχεται, Νίκο, μετά από μήνες πιέσεων και μαζικών κινητοποιήσεων του φοιτητικού κινήματος. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Βελιγράδι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Η παρέλυση του Βούτσιτς βασικά έχει να κάνει με την πρόθεσή του να συμμετάσχει στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 25 Οκτωβρίου. Θα μπορούσε δηλαδή να παραμείνει στον προεδρικό θόκο μέχρι το Μάιο, αφού τότε λήγει η δεύτερη θητεία του. 9,5 χρόνια ασκεί το αξίωμα του Προέδρου Δημοκρατίας ο Βούτσιτς. 14 χρόνια βρίσκεται συνολικά στην εξουσία. Σήμερα ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής πρόεδρος, πρώην πρόεδρος Βουλής, η Άννα Μπέρναμπιτς. Σε 90 ημέρες θα πρέπει να διεξαχθούν προώρες προεδρικές εκλογές. Αλλά πριν από αυτές θα έχουμε, όπως είπα, στις 25 Οκτωβρίου βουλευτικές εκλογές, οι οποίες επίσης είναι προώρες. Αυτές οι εκλογές θεωρούνται, τουλάχιστον εγώ τις θεωρώ, τις σημαντικότερες από το 2000 και την ανατροπή του καθεστώτος Μιλόσεβιτς. Ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, κατά το πρότυπο του Πούτιν, θέλει τώρα να μεταπηδήσει στην Πρωθυπουργία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Είναι σημαντικές οι εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που απειλείται σοβαρά η κυριαρχία του Βούτσιτς στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Απειλείται από το φοιτητικό κίνημα που εξελίχθηκε, όπως ξέρουμε, σε κοινωνική και πολιτική δύναμη τα τελευταία 2 χρόνια με τις κινητοποιήσεις μετά το θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γύρου στο εθνικό σταθμό του Νόβισαντ.
1: 25 Οκτωβρίου τώρα οι βουλευτικές εκλογές, έτσι.
7: 25 Οκτωβρίου οι βουλευτικές εκλογές. Κλίμα βαθιάς πόλωσης στη Σερβία. Νομίζω θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το Βούτσα αυτή τη φορά και όχι όπως τις προηγούμενες φορές που κερδίζανε τα
1: τσιπλούδια. Νίκο Πέλπα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βελιγράδι. Ερχόμαστε και πάλι τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι γίνεται στην Ισπανία, Έλενα Λεβίζο. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί στην Ισπανία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις χιλιάδων πολιτών κατά της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κέρμεν από το σπίτι της, και η κυβέρνηση Σάντζεθ ετοιμάζει νέο νομοθετικό διάταγμα υπό την πίεση των αντιδράσεων για την κρίση στο στεγαστικό πρόβλημα.
8: Εκατοντάδες διαδρομητές και ακτιβιστές παραμένουν στην Πουέρτα Ντελ Σόλ, όπου κατασκήνωσαν από το Σαββατοκύριακο διαμαρτυρόμενοι για την έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της μετά από 70 χρόνια που διέμενε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει το υπέρογκο ενίκιο, αλλά και για τη γενικότερη στεγαστική κρίση που σοβεί εδώ και χρόνια στην Ισπανία. Μάλιστα, στοιχεία που έδωσε η El País δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία τα ενίκια έχουν αυξηθεί κατά 80% στη χώρα και το κόστος της κατοικίας κατά 65%. Μαζί με τους διαδηλωτές και ο διεθνούς φήμης Ισπανός σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ, που ζήτησε από τους πολιτικούς να επιλύσουν αυτή την κρίση. Σε αυτό το πλαίσιο και από την πίεση αυτών των διαδηλώσεων και των αντιδράσεων βεβαίως που υπάρχουν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε ομιλία του σε συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος είπε, απευθυνόμενος προς την Μαρί Κάρμεν, «Έχω ένα μήνυμα για σένα. Η Ισπανική κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για να φέρει ένα νέο νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Σύμφωνα με αυτό, τα συμβόλαια ενοικίασης θα ανανεώνονται αυτόματα, αλλά και θα υπάρχει περιορισμός προστασία από τις εξώσεις». Οι εξώσεις κάθε χρόνο στην Ισπανία, Γρηγόρη, υπολογίζονται σε πάνω από 25.000, ενώ μόνο το πρώτο εξάμηνο αυτού του χρόνου υπολογίζεται ότι έγιναν πάνω από 40 εξώσεις κάθε μέρα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ισπανία και η περίπτωση της Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, που μεταφέρθηκε έξω από το σπίτι της με φορείο, όπως θυμόμαστε από αυτές τις φοβερές εικόνες που είδαμε όλοι στα διεθνή πρακτορία, είναι, θα λέγαμε, η θριαλίδα για τις εξελίξεις, όποιες εξελίξεις. Απλά να σημειώσω ότι η κυβέρνηση Σάντσες δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και, για να περάσει αυτό το νόμο, και ο Σάντσες, ο οποίος θα φέρει το νόμο αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο αύριο για συζήτηση, ζητά τη συντέλεση των πολιτικών κομμάτων.
1: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και εκεί, για να κλείσουμε με μια σύντομη αναφορά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις ακραίες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Υπάρχουν δυστυχώς όμως και θύματα, Έλενα.
8: Δυστυχώς, καταρχάς να πούμε ότι στην Ταϊλάνδη η πρωτεύουσα Μπανγκόκ έχει κυριολεκτικά βυθιστεί στα νερά μετά από 48 ώρες ακραίων βροχοπτώσεων. Περίπου 300 χιλιοστά βροχής έπεσαν και χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, ενώ τουλάχιστον 8 είναι οι νεκροί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο Νεπάλ επίσης, που μόλις πριν από ένα μήνα είχαμε τις φωνικές κατολιστήσεις και πλημμύρες, 21 είναι οι νεκροί, δεκάδες νεκροί και στην Ινδία, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν, εξακολουθούν να πλήττουν και τις βόρειο-ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, με τουλάχιστον ένα νεκρό εκεί.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από την περιφέρεια. Θυμόμαστε όλοι το τραγικό περιστατικό με την έκρηξη, με τη φωνική έκρηξη και τους νεκρούς στο εργοστάσιο της Γιολάντα. Απολύσεις εργαζομένων λοιπόν τώρα από αυτό το εργοστάσιο καταγγέλνουν συγγενείς θύματος της φωνικής έκρησης στις εγκαταστάσεις επιχείρησης στα Τρίκαλα. Η διοίκηση βέβαια με ανακοίνωσή της διαψεύδει ότι έχουν απολυθεί εργαζόμενοι. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει και τι καταγγέλνουν οι συγγενείς στο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, συγγενείς θυμάτων καταγγέλουν ότι έχουν υπάρξει απολύσεις στο εργοστάσιο την πισκοτοβιομηχανία Βιολάντα με αφορμή τις καταθέσεις τους ότι υπήρχε οσμία αερίου την οποία είχαν αναφέρει, αλλά στη συνέχεια δεν έγινε κάτι. Είναι καταγγελίες που τουλάχιστον όσο και αν έχω προσπαθήσει δεν τις έχω επιβεβαιώσει. Ωστόσο, η επιβεβαίωση έρχεται από συνήγορο υπεράσπισης οικογένεια θύματος, η οποία μάλιστα η οικογένεια ζητά και την επιστροφή του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας στη φυλακή, καθώς στα τέλη Αυγούστου είχαμε την αποφυλάκησή του, και μάλιστα με έφεση που έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα ζητούν την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Mm-hmm. Μετά και από αυτές τις καταγγελίες για απολύσεις εργαζόμενων οι οποίοι είχαν κάνει λόγο για την οσμία αερίου αλλά και την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είχαμε το Σάββατο το βράδυ μια παρέμβαση υπό την συλλογικότητα Ρουβίκονας, οι οποίοι με βαριοπούλες έσπασαν τις τζαμαρίες από τη Βιολάντα που λειτουργεί στο μακριχώρι της Λάρισσας.
1: Κωνσταντίνα,
9: και μάλιστα αναφέρουν ότι αυτό έγινε εξαιτίας ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ωστόσο, υπάρχει και ανακοίνωση από την πλευρά της εταιρείας, Γρηγόρη, με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα.
1: Η οποία τι λέει?
9: Και διευκρινίζουν ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι απολύτως αναλυθής και δεν σχετίζεται καμία απόλυση με την κατάθεση ή το περιεχόμενο αυτών των καταθέσεων που είχαν δώσει στο παρελθόν. Και μάλιστα καταλήγουν ότι για αυτό το λόγο η Βιολάντα θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για την προστασία της εταιρείας.
1: Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στην κάμερα του Ερνιούς η δικηγόρος θυμάτων της τραγωδίας Βάσο Πανταζή.
10: Αυτή τη στιγμή είναι εργοδότης των βασικών μαρτύρων κατηγορίας, οι οποίες εκφοβίζονται και οι πλέον σημαντικοί μάρτυρες έχουν ήδη απολυθεί. Έλαβα γνώση της σημερινής ανακοίνωσης της διοίκησης της εταιρείας, η οποία στην ουσία επιβεβαιώνει τις απολύσεις αυτές, δίνοντας υποτίθεται άλλο αίτιο. Εμείς έχουμε ήδη προσφύγει στον εισαγγελέα Φετών Λάρισσας, ασκώντας το ένδικο μέσο της εφέσεως, προκειμένου ο βασικός κατηγορούμενος να επιστρέψει στο χώρο που του αναλογεί, που αυτή τη στιγμή είναι ο χώρος της φυλακής.
1: Τώρα, καλύτερες είναι οι καιρικές συνθήκες, κυρίες και κύριοι, σήμερα από νωρίς το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, και οι ισχυροί βοριάδες παραμένουν στο προσκήνιο. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες?
11: Θα τα πούμε όλα, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού όλο το επόμενο διάστημα θα είναι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ο πολύ ισχυρός βοριάς και οι τοπικές βροχές. Σήμερα και αύριο οι βροχές θα είναι λίγες, ασθενείς, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τους βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Ωστόσο, από την Τετάρτη, αυτός ο βοριάς θα γίνει θυελώδης. Θα φτάνει τα 8 μποφόρ, πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο και τα 9 μποφόρ, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό σημαίνει ότι και θα ρίξει τη θερμοκρασία περαιτέρω στα ανατολικά, αλλά θα φέρει και περισσότερες βροχές, θα έλεγα κυρίως από τη Μαγνησία και νοτιότερα, και μάλιστα. Και στην πληγή Σαέδεια θα έχουμε νέες καταιγίδες την Τετάρτη, αλλά και στην περιοχή της Κρήτης θα έχουμε έντονα και επίμονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες, κυρίως από την Τετάρτη και μετά. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή. Ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας και θα είμαστε εδώ να ενημερώνουμε.
1: Βεβαίως, Νικολέτα Ζεκοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, χθες πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι στην Ερμού Πολιτή Σύρου από την έντονη βροχή στο νησί. Σοβαρά προβλήματα όμως προκάλεσε κακοκαιρία και στην Εύβοια, με πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και ζημιές σε σπίτια και οδικό δίκτυο. Για την κατάσταση στο νησί μίλησε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης.
12: Το περισσότερο νερό έπεσε στο Δήμο Δερφείων Μεσαπείων, στα όρια του Δήμου Δερφείων Μεσαπείων και στα νότια του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρατε, όλη η κεντροβόρεια Εύβοια δέχτηκε αρκετά έψη βροχής. Είχαμε περίπου 160 χιλιοστά μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα αυτή η σφοδρότητα σε κάποια σημεία να δοκιμάσει τις υποδομές μας, με κυριότερο το κομμάτι του δρόμου που συνδέει την κεντρική με την Βόρεια Εύβοια. Είναι το σημείο Δερβαίνη, είναι ένας μεγάλος ορεινός όγκος ο οποίος βγάζει πολλές κατολισθήσεις, και τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ως περιφέρεια και ως κράτος πολλά χρήματα για μέτρα προστασίας με πράσπες αντιμετώπισης κατολισθήσεων μέσα από πολύ συγκεκριμένες μελέτες και παγκόσμιες πρακτικές αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων. Γενικά λειτουργήσε όπως τα τελευταία χρόνια πολύ καλά το σημείο σε σχέση με το συμβάν, αλλά είχαμε σώρευση φερτών υλικών σε κάποια σημεία, τα οποία οδηγήσαν σε κατάρρευση κάποια ένα τμήμα το οποίο έκλεισε το δρόμο. Βεβαίως με τις τεχνικές μας υπηρεσίες και με ειδικά συνεργεία προχωρήσαμε στον καθαρισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος.
13: Απεγκλωβίστηκε και ένα ζευγάρι έτσι, το οποίο είχε μέσα αυτοκίνητο παγιδευτεί από τις λάσπες και τα λοιπά.
12: Στο συγκεκριμένο δρόμο, επειδή υπήρξε διακοπή για περίπου 9 ώρες κατά την εξέλιξη των φαινομένων και για προληπτικούς λόγους, υπήρχε πολλής κόσμος και από τη βόρεια και από την νότια πλευρά που δεν μπορούσαν να πάνε στην κατεύθυνσή τους, αλλά αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα αυτά βγάλανε και πολύ νερό σε πολλά ποτάμια.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου, μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Με 23 ταινίες στο ενεργικό της από το 1960 έως το 1972, ξεχώρισε για το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τις χορευτικές της ικανότητες. Στις αρχές δεκαετίας του 70 επέλεξε να αποχωρήσει από τον καλλιτεχνικό χώρο και να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2006 είχε τιμηθεί από το Δήμο Αθηναίων με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών για τη συνολική της προσφορά.
14: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ξεχωρίζει βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας με 1-0 της Γερμανίας στην εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι από μένα. Χρήση σελίδα στο βίβλο του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε χθες η Εθνική με την επικράτησή της με 1-0 της Γερμανίας στο Augsburg. Ο Κουρμπέλης στο 74ο λεπτό, μετά από συνεργασία Παυλίδη Τζόλη, υπέταξε τους Γερμανούς με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να ανεβαίνει βήμα στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πρώτη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας επί της Γερμανίας. Το άλλο παιχνίδι του ομίλου Σερβία-Ολλανδία 1-2 με τον Γιώβιτς μάλιστα να σκοράρει. Στη βαθμολογία του ομίλου μας η Ελλάδα είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, ακολουθούμενη η Ολλανδία με 4, η Γερμανία με 1 βαθμό, ενώ χωρίς βαθμό παραμένει η Σερβία την 5η, 10 παρατέταρτο για την 3η αγωνιστική. Η Γαλανόλο και το Super Cup, το 5ο στην ιστορία του, κατέκτησε χθες ο Ολυμπιακός δικώντας 196 στον 8ο τελικό του Super Cup, τον ΠΑΟΚ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δύο από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας της νίκης Εθνικής Ελλάδος επί της Γερμανίας. Τι είπαν ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ, και ο Γιώργος Μασούρας.
16: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
17: Έπρεπε να το αποδείξουμε και στο γήπεδο. Νομίζω ήταν ο καλύτερος τρόπος σήμερα απέναντι σε μια παγκόσμια δύναμη γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και συνεχίζουμε.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη με τον Νίκο Σκλαβενίτη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής.

Γιώργος Αμπραχόπουλος στο κλαρίνο, Λάζαρος Ευθυμίου στο βιολί και όλοι οι υπόλοιποι, Βασίλης Κατράκος, Ανδρέας Παπάς, όλο το υπόλοιπο team του Γιώργου Παπαδάκη, από το τρίτο πρόγραμμα με τη φωνή της εξαιρετικής Ελπίδας Μπραχοπούλου, το Ελενάκι εδώ σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο μας, το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και τη σπουδαία δουλειά που έχουν αφήσει η παραγωγή μέσα στα χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στη συνέχεια με τους λαλιτάδες εκεί στην Ήπειρο.

Ένας λεβέντικος με την ορχήστρα του Θήμιου Γκοκίδη, την ορχήστρα Κάλκινων Πνευστών, εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, να μείνουμε στη Μακεδονία και να ακούσουμε τους Μπρόντζα Μπάντα στο τραγούδι «Ιάννα Μπιλιλή», σε ένα καθιστικό τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία σε ελεύθερο ρυθμό, και το δίσκο τους «Μακεδονάσματα».

Ο Λεωνίδας ονομάζεται αυτός ο σκοπός από τις πιο αγαπημένες βαριές μελωδίες σε όλα τα βλαχοχώρια και στα χωριά του Βοΐου. Παίρνει το όνομά του από το νουμπέτι του Λεωνίδα που ήταν επιτραπέζιο τραγούδι και εξελίχθηκε αργότερα σε χορευτικό. Αναφέρεται στο Λεωνίδα Χατζιμπύρο, ο οποίος καταγόταν από γνωστή και πλούσια οικογένεια της Αμαρίνας και έδρασε ως κλέφτης. Πήρε μέρος στην εξέγερση του 1878 στη Θεσσαλία, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να νομιμοποιήσει τη ληστερική του δράση, αλλά και να ελευθερώσει τους συμπατριώτες του από τους Τούρκους. Από τα Νάματα μας ήρθε αυτή η εκτέλεση και τη συλλογή της Φιλοπροοδευτικής Ένωσης Ναμάτων ο Άγιος Νικόλαος, από την οποία συλλογή θα ακούσουμε και το επόμενο που μας έρχεται από τη Βλάστη και την Κλεισούρα εκτός άλλων, και το θέμα του τραγουδιού αναφέρεται στην κόρη που συναγωνίζεται σε Λάμψη τον Ήλιο.

0: Το επόμενο θέλω να το αφιερώσω στο φίλο κρατή Γιώργο Βλάχο, ο οποίος δίνει μεγάλο αγώνα για τη συναυλία που θα γίνει 9 Οκτωβρίου στις Κουριές, ενάντια στις εταιρείες που καταστρέφουν τον τόπο μας, βλάπτουν τον τόπο μας και βρωμίζουν το νερό μας. Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους, να γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία εκεί. Με τον καιρό θα πούμε και όσους συμμετέχουν, που είναι πολλοί και είναι καλοί, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε να είμαστε εκεί. Θα είμαστε σίγουρα νοερά, αν δεν τα καταφέρουμε, να είμαστε και με το σώμα μας και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των κατοίκων.
1: Άιδε πάτσαν χουριά.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνου και της ΕΡΤ Βόλου. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος σταστικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι ιδιοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Συνεχίζεται το μποτιλιάρισμα και η ταλαιπωρία των οδηγών επί της Εγνατίας Οδού μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Τα αυτοκίνητα το μεσημέρι σχημάτιζαν ουρά 4 χιλιόμετρων. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του Συλλόγου με τον Νέαντα Παναγίας Πρίνου στη Θάσο. Ο νεαρός αθλητής νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. 50χρονος στην Πάτρα κατηγορείται ότι βίαζε τις 3 κόρες του και τις 2 ανιψιές του όταν ήταν ανήλικες. Ο εισαγγελέας αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση και ο άνδρας οδηγήθηκε στις φυλακές Τρυπόλεως, ενώ διεξάγεται έρευνα αν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα στο περιβάλλον του. Προφυλακίστηκε ο 38χρονος στην Καλαμάτα που πυροβόλησε αλλά δεν τραυμάτισε την πρώην σύντροφό του. Ο άνδρας είχε στήσει καρτέρι στην 25χρονη κοπέλα και μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό της πυροβόλησε εναντίον της. Ο ίδιος στην απολογία του δήλωσε ότι δεν ήθελε να τη σκοτώσει αλλά να την εκφοβήσει. Στο διεθνή χώρο θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 3 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ώστε να επιτύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Πληροφορίες περί ενδεχόμενης σύνδεσης με το Ιράν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, Ed Miliband, χαρακτήρισε το περιστατικό υπενθύμηση των απειλών που αντιμετωπίζει η χώρα. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 4:30.
0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία, η φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρό για το μήνυμα που μας έστειλε και ανταποδίδουμε την αγάπη και το respect. Είναι η Σμαρό, βεβαίως, την οποία την τσιμπήσαμε ως ακροάτρια από το Άκου να δεις. Το καταφέραμε αυτό σε εκπομπή. Πήραμε ακροάτρια από την Τόνια Σουφλέρη. Νωρίτερα, πλάκα κάνω. Έτσι, Σμαρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την φίλη που μας έστειλε το μήνυμα και εδώ είμαστε και για όλους εσάς τους υπόλοιπους. Αν δεν έχετε σημειώσει το κινητό μας, είναι το 6930-078-228. 078-228. Στο Viber φυσικά και μας στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα θα κάνουμε με πολλά και διάφορα. Ωστόσο νομίζω ότι πρέπει να πούμε μια κουβέντα για το τέλος μιας πάρα πολύ θλιβερής κατάστασης η οποία βίωσε η Θεσσαλονίκη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Καθώς σήμερα το πρωί έγινε η κηδεία του Σούλη Μαρκόπουλου.
1: Ναι. Ναι. Να πούμε ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή, στις 25 του μήνα. Σήμερα 11:30 στην Μητρόπολη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του και πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για το τελευταίο αντίο από προσωπικότητες της πολιτικής και εδώ του τόπου, τις τοπικές αρχές, όπως ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο Σταύρος Καλαφάτης, αλλά φυσικά και προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού, όπως ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο Βαγγέλης Λιόλιος.
0: Υπάρχουν σίγουρα και πάρα πολλοί άνθρωποι, εγώ το πιστεύω αυτό, οι οποίοι θα ήθελαν να βρεθούν, αλλά δυστυχώς οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις στο χώρο του μπάσκετ, τις ακούσατε νωρίτερα από τον Νίκο τον Καραγιώργη, που παίζουν οι ομάδες, ας πούμε, τους κράτησαν μακριά, καθώς η πόλη χαιρέτησε έναν άνθρωπο ο οποίος, εγώ θα επαναλάβω, αυτό κρατάω και αυτό έμαθα δυστυχώς κατόπιν εορτής, πέρασε από όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, μικρές και μεγάλες, και κανένας μα κανένας δεν είχε μια άσχημη κουβέντα να πει ή ένα ψήγμα κριτικής να δώσει για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ήταν μια έτσι από τις προσωπικότητες οι οποίες πραγματικά άφησαν αποτύπωμα στο μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή, τώρα το πολεοδομικό συγκρότημα θα είναι, η περιφέρεια θα είναι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα είναι, δεν ξέρω, οι ομάδες θα είναι κατόπιν συνεννόησης και οι τρεις, αυτό μάλιστα θα ήταν πρωτόγνωρο κιόλας, κάτι να γίνει προκειμένου να μην ξεχαστεί αυτή η παρακαταθήκη στο μπάσκετ ενός πολυνίκη και πολύ σπουδαίο ανθρώπου με εκατοντάδες εμφανίσεις.
1: Εγώ μένω και στη φράση που μας είχε πει, μας είχε μεταφέρει ο Κώστας Κούσης, ο συνάδελφος, ότι ήταν το μπάσκετ.
0: Ήταν το μπάσκετ.
1: Και είχε αφιερώσει τη ζωή του στο μπάσκετ. Να πούμε φυσικά ότι και ο γιος του προπονητή εδώ και αρκετά χρόνια, ο Χάρης ο Μαρκόπουλος, με πολύ καλή και μεγάλη προπονητική καριέρα και έχει και όλο το μέλλον μπροστά του για να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα. Ναι, αφήνει ένα κενό εδώ στην πόλη και όπως λες εσύ είναι μια πολύ ωραία ιδέα για να τιμηθεί.
0: Αυτά τα ολίγα. Mm-hmm. Κλείνοντας έτσι αυτή την μικρή παρένθεση στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας, παρόλο που η δυσιογραφία, η αθλητική, καλά κρατεί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χωρίς ποδόσφαιρο και από ό,τι φαίνεται το μπάσκετ έχει επανέλθει και δυναμικά.
1: Και δυναμικά. Αλλά και το ποδόσφαιρο με τις εθνικές. Τώρα βλέπουμε και την εθνική ομάδα και με τις νίκες που μας έχει δώσει και με την Σερβία και με την Γερμανία. Έχει δώσει έτσι, μας έχει αναπτερώσει το εθνικό γενικότερα. Δηλαδή δεν έχει φύγει το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε. Καταρχάς συνεχίζονται και τα παιχνίδια για την Nations League. Θα δούμε και το σημερινό πρόγραμμα. Όσον αφορά όμως την εθνική μας ομάδα, να πούμε ότι στο ημίχρονο της χθεσινής νικηφόρας αναμέτρησης με την Γερμανία, ο Γιώργος Βαγιανίδης τραυματίστηκε και το τεχνικό επιτελείο της Γαλανόλευκης αποφάσισε να καλέσει στην Εθνική Ελλάδος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Έχουμε έτσι μια νέα προσθήκη.
0: Τον οποίο θα τον δούμε κατά πάσα πιθανότητα να αγωνίζεται στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη. Σχόλιο και για την εθνική, αλλά φυσικά και γιατί κάνουμε και τα follow-up ως εκπομπή, δεν είμαστε τυχαίοι, για την απόψινή αναμέτρηση ποδοσφαίρου σάλας, παρακαλώ, σε πολύ
1: ή αλλιώς
0: φούτσαλ.
1: Μπράβο.

0: Στο μεταξύ, Μαρό, είδα κάτι βιντεάκια ποδοσφαίρου σάλας. Μάλλον έπρεπε να είδα τα λάθος βιντεάκια.
1: Γιατί,
0: γιατί ήταν όλο τσαλιμάκια, όλο κόλπα, όλο κάτι τρίπλες φαντεζία από εδώ, από εκεί, κάτω από τα πόδια, κάτι κλωτσιές, κάτι τάκλιν, τερματοφύλακες να μην πέφτουν, ναι. Πολύ τουλάχιστον, γιατί είναι και σε παρκέ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα. Μετά μου θύμισες και. Όχι μου, εσύ. Θυμήθηκα και τους τρεις Βραζιλιάνους παίκτες που έχει η ΑΕΚ, η οποία θεωρείται πρωτοπόρα στο ποδόσφαιρο σάλας.
1: Μας τα είχε πει όλο ο Θόδωρος Χατζηπατελής.
0: Ναι, πώς το λέγανε,
1: Ναι,
0: Θόδωρε.
2: Καλησπέρα.
0: Μπορεί να είδα τα λάθος βίντεο, δεν ξέρω. Μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό πάντως. Πολύ φαντασμαγωρικό. Ναι, μ' άρεσε,
2: Ο Νενέ, Άντερσον Λουίς Νενέ. Ένας από τους.
0: Ναι, αυτός.
2: Λοιπόν, έχω διαβάσει, είμαι πανέτοιμος για τη μετάδοση σήμερα.
0: Ναι, τι ώρα είναι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Για πες τι ώρα είναι η μετάδοση.
2: Η μετάδοση είναι...
0: Τι ώρα είναι ο αγώνας ώρα... βασικά, ναι.
2: Ναι, 9 η ώρα, είδες το Νενέ, πάει και στο Νενέ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι στην ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΤ δηλαδή έχει πάρει φέτος τα δικαιώματα για πρώτη χρονιά του ποδοσφαίρου σάλας και πλέον θα βλέπουμε κάθε εβδομάδα έναν αγώνα στους τηλεοπτικούς δέκτες μας από την ΕΡΤ 2 Sport. Πρώτη αγωνιστική είδαμε από Νότια Ελλάδα. Από Βόρεια Ελλάδα βέβαια είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί πλέον έχω να σας πω όλη την σύνθεση και των 12 ομάδων που παίζουν στο πρωτάθλημα της σάλας, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή. Και που βεβαίως ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, είναι η μοναδική ομάδα από τα μέρη μας. Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτή την αγωνιστική, την δεύτερη, είχαμε τα 5 παιχνίδια τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο. ΑΟ Δήμου Κορυδαλλού Μινόταυρος 1-1. Πολύ χαμηλό σκορ εδώ είχαμε. Ερμίζω γράφω.
0: Άρα με άλλα λόγια, Κορυδαλλός Μινόταυρος, έτσι, αυτό.
2: Κορυδαλλός,
0: ναι, εντάξει, 1-1. Okay.
2: 1-1. Ναι. Ερμής Ζωγράφου Ολυμπιακός Αλαμίνας 7-4.
0: Okay.
2: Πύργος Τράχωνες 11-3. Παναθηναϊκός ΑΕΛ, να ένα γνωστό ζευγάρι, Παναθηναϊκός Λάρισα 4-6. Πρώτη νίκη φέτος για την ομάδα της ΑΕΛ. Και Αθήνα 90 ΑΣΕ Δούκα 4-4. Αυτά είναι τα 5 παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα θα γίνει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε την πρώτη αγωνιστική το Μινόταυρο με 8-4, ενώ η ΑΕΚ ξεκίνησε με ήττα στον Πύργο, χάνοντας με 6-4. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή στην βαθμολογία ο Πύργος είναι πρώτος με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες, ακολουθούν ΑΕΛ, ΑΣΕ Δούκα, Ερμίζο Γράφου με 4, και ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό Σαλαμίνας, έτσι, όχι Ολυμπιακό Πειραιός, είναι στην επόμενη θέση, τρίτη θέση δηλαδή ουσιαστικά, με 3 βαθμούς.
0: Πάρα
2: και
0: πολύ ωραία.
2: Να σου πω ότι την τρίτη, να σας πω μάλλον την τρίτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ουραγό ομάδα του, τους Τράχωνες Αλίμου, από την Άλιμο δηλαδή είναι οι Τράχωνες. Τελευταία αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική παίζει εκεί εκτός έδρας, αλλά οι Τράχωνες είναι χωρίς βαθμό, οπότε θεωρητικά ο ΠΑΟΚ θα είναι το φαβορί. Για να δούμε αν θα κάνει και καμιά έκπληξη να πάρει και κανέναν τίτλο και στο ποδόσφαιρο σάλας. Γιατί είναι σχετικά καινούργια ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Σε γενικές γραμμές, πάντως, Θόδωρε, από ό,τι κατάλαβα, μπαίνουν γκολ στο ποδόσφαιρο σάλας. Δηλαδή και 4-6 και 4-4 και... Δηλαδή...
2: Και 11-3 έχει, ναι, διάφορα σκόρα, αλλά έχει και ένα 1-1, έτσι όμως. Δηλαδή...
0: Ναι, προφανώς, εντάξει, παίζουν και τερματοφύλακες.
2: Ναι, παίζουν και τερματοφύλακες. Τώρα φαντάζομαι όμως σε ποδόσφαιρο σάλας 20 λεπτά να παίζεις ένα ημίχρονο και άλλα 20 ένα δεύτερο και μόνο από ένα γκολ. Ξέρω εγώ, λίγο μου φαίνεται.
0: Και ο χρόνος αλλά... καθαρός, άρα σταματάει παντού το χρονόμετρο, αν δεν κάνω λάθος, στο ποδόσφαιρο σάλας.
2: Ναι, είναι καθαρός χρόνος, έτσι, όταν υπάρχουν φάουλ και λοιπά ή αποβολές ή οτιδήποτε άλλο, σταματάει το χρονόμετρο. Είναι όπως το handball. Είναι μια μίξη δηλαδή ποδοσφαίρου κανονικού και handball. 20 λεπτά είπαμε το κάθε ημίχρονο, αλλαγές ανά πάσα στιγμή, όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει, όπως
0: αυτό.
2: Γίνεται
0: χήμα,
2: το handball,
0: ναι.
2: Η πλάγια εκτέλεση γίνεται με τα πόδια.
0: Το corner υπάρχει κανονικά.
2: Κανονικά, το έκτο φάουλ ανά ημίχρονο, έκτο φάουλ γίνεται ανά ημίχρονο και φάουλ χωρίς τείχος 10 μέτρα. Η περιοχή στα πέναλτι είναι στα 6 μέτρα και υπάρχει αποβολή δίλεπτη παίκτη. όπως γίνεται και στο handball.
0: Ωραία, μας το περιέγραψες κιόλας, τους ξέρουμε τους κανόνες, για να μην νομίζετε ότι δεν προσφέρουμε έτσι πολύπλευρη ενημέρωση. Και δεν είμαστε και ειδικοί. Τι άλλο να πούμε, καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες που
2: συμμετέχουν. Φούτσαλ, έτσι.
0: Φούτσαλ, ναι.
2: Φούτσαλ Super League 2026-27.
0: Στο μεταξύ, επειδή εγώ θα επιμείνω λίγο στην δική μου πάρα πολύ ερασιτεχνική περιήγηση, υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα σάλας. Δηλαδή και με πολλά χρήματα και με υψηλά συμβόλαια. Δηλαδή διάβαζα κάτι στη Γερμανία ή σε βόρειες χώρες. Είναι πολύ ανεπτυγμένο το συγκεκριμένο άθλημα, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δημοφιλές.
2: Ναι, πέραν της πλάκας τώρα, εγώ επειδή έχω και τα συνδρομητικά και αυτά πολλές φορές σε κάποια από τα κανάλια τους βάζουν ποδόσφαιρο σάλας, έχω δει παιχνίδια με γεμάτα γήπεδα, με χιλιάδες τώρα κόσμο, έτσι, όχι με 50-100 ή 150, και πραγματικά έτσι ποδόσφαιρο αξιόλογο. Δηλαδή όχι, δεν ξέρω τι θα δούμε βέβαια τώρα εμείς σήμερα, αλλά φαντάζομαι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο που αγωνίζονται σε άλλες χώρες που είναι, όπως είπες και εσύ, πολύ πιο εξελιγμένο, πολύ πιο προηγμένο και πολύ πιο εντυπωσιακό να το βλέπει κανείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Θόδωρε, πώς την είδες στην Εθνική?
2: Η Εθνική, τι να πω, δεν ξέρω. Γενικά, εμένα, να πω ότι με εξέπληξε η καλή της εικόνα για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν περίμενα με τίποτα ότι θα φάει μόνο ένα γκολ, και αυτό από τη Σερβία. Δηλαδή σε δύο παιχνίδια έβαλε τρία γκολ, πήρε δύο νίκες και δέχτηκε μόνο ένα γκολ. Αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν μου έλεγε να το παίξω, δεν θα το έπαιζα με τίποτα. Μπράβο λοιπόν στο Γιωβάνοβιτς που κατάφερε μέσα στο διάστημα αυτό, μετά τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού και μέχρι τώρα, να στρώσει την άμυνα και γενικά την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Έτσι, γιατί όταν μιλάμε για άμυνα, πρέπει όλη η ομάδα να κάνει άμυνα, δεν είναι μόνο η αμυντική που επομίζονται μια τέτοια κατάσταση. Άρα λοιπόν όλη η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν πάρα πάρα πολύ καλή. Από εκεί και πέρα είδαμε και δύο διαφορετικά παιχνίδια, τρόπους παιχνιδιού στα δύο παιχνίδια. Με τη Σερβία ένα πιο επιθετικό, πιο απαιτητικό ποδόσφαιρο, με πολλές φάσεις, με πολλές ευκαιρίες και με πολλή πίεση στην αντίπαλη εστία, που βγήκε τελικά στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του, και από την άλλη με τη Γερμανία σε ένα περισσότερο αμυντικό σχεδιασμό και με αντεπιθέσεις, να το πω έτσι, όπως η γάτα με το ποντίκι, να κυνηγάμε την ευκαιρία που τη βρήκαμε όχι μία αλλά και τρεις φορές, παρακαλώ, για να μπορέσουμε να σκοράρουμε. Στην τρίτη ευτυχώς το καταφέραμε. Αλλά εκείνο το παιχνίδι είναι διαφορετικό, με κατοχή μπάλας 70-30 περίπου για τη γερμανική ομάδα, η οποία όμως δεν δημιούργησε ευκαιρίες. Δεν εννοώ ότι θύμισε κάτι από την αμυντικογενή ομάδα του Ρεχάγκελ, γιατί αυτές οι εικόνες, οι εμφανίσεις κλπ. Παραπέμπουν πλέον σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα παιχνίδια, στα οποία όμως έπαιζε η Ελλάδα ένα τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο από το σημερινό. Έτσι, παρότι δηλαδή η Ελλάδα αμυνόταν, φαινόταν ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν άλλη νοοτροπία, ότι προσπαθούσαν, αλλά οι άλλοι είναι Γερμανοί, έτσι, δεν ήταν απέναντί τους μια οποιαδήποτε ομάδα, δεν μπορούσαν εύκολα να βγάλουν όλους τους συνδυασμούς που ήθελαν, όπως τους έβγαλαν για παράδειγμα με τη Σερβία, αλλά σε αυτό το επίπεδο ακόμα δεν έχουμε φτάσει. Τώρα η Εθνική πραγματικά μας γέμισε αισιοδοξία. Αλλά πρέπει να είμαστε όμως συγκρατημένοι, γιατί παίζουμε τώρα την Πέμπτη και την Κυριακή με Ολλανδία και Γερμανία 10 παρά 4 στο γήπεδο της Τούμπας, και ό,τι και να λέμε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι για μένα η Ελλάδα, όσο και αν αυτό ξυνίζει, είναι το φαβορί.
0: Το είπαμε κι εμείς, ότι χίλιες φορές να μην είμαστε το φαβορί. Εγώ δεν θα ήθελα να αλλάξουμε και σύστημα κιόλας απέναντι στους Ολλανδούς. Γιατί όχι ένα σεμινάριο ακόμα στην άμυνα, και με Τζόλι και Καρέτσα να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Έχουν τα φόντα οι συγκεκριμένοι παίκτες, ας πούμε.
2: Η Ολλανδία για μένα είναι πιο, αυτή την εποχή τουλάχιστον, φαίνεται πιο επικίνδυνη από τη Γερμανία. Και μπορεί να παίξει και πιο γρήγορα από τη Γερμανία, από ό,τι κατάλαβα και είδα το παιχνίδι πριν από τον αγώνα της εθνικής μας που έπαιξε με τη Σερβία. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο, Δηλαδή η Εθνική πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, διότι εδώ δεν είναι Σερβία. Αν δεχτείς ένα γκολ, το δύσκολο θα είναι και να το ανταποδώσεις, αλλά και μετά είναι επικίνδυνο να αφήνεις και ακάλυπτα τα νότα. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη Γερμανία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το να προσπαθήσουμε να βγούμε πρώτοι στον όμιλο, νομίζω είναι και λίγο έτσι, πολύ, πολύ αισιόδοξο. Αλλά το να προσπαθήσουμε να βγούμε δεύτεροι τώρα που κερδίσαμε τη Γερμανία εκτός έδρας, νομίζω ότι είναι πιο εύκολο, είναι πιο βατό μάλλον. Οπότε εκεί που πρέπει να επικεντρωθούμε είναι να μην χάσουμε οπωσδήποτε από την Γερμανία,
0: Θόδωρε,
2: το παιχνίδι που έχουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση στη Μίκρα.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις τι δεν είδα στα τηλεοπτικά πλάνα? Να, το θέμα σου σμαρότα έγινε και τηλεοπτικό στον κόσμο των σπορ τώρα. 100.000 λέει η αναμονή. Εγώ έχω μία δίπλα μου από τους 100.000.
1: Παραμένει. Εγώ μπαίνω βγαίνω βέβαια.
0: Μπαίνω βγαίνεις.
1: Δεν είμαι στην ουρά μου, στη σειρά μου.
0: Ο υπολογιστής ενδιαφέρεται πάλι. Α, ήρθε, σου λέει κανένα τέτοιο, μη στεναχωριέσαι.
1: Μα όχι, βγαίνω τώρα, δεν μπορώ να περιμένω. Μπαίνω για να δω σε ποιο σημείο βρίσκεται και αν προχωράει η ροή, αλλά όχι, παραμένει έτσι, αργή, αρκετά αργή η ροή.
0: Και μπαίνει στο τέλος, να φανταστώ κάτι.
1: Ναι, χάνω τη σειρά μου, σαν να λέμε. Δεν είναι και κάποιο να μου κρατήσει τη σειρά, κατάλαβες, αν είναι ψηφιακή η ουρά.
0: Θυμάμαι αυτό που λέγαμε πιτσιρίκια στο δημοτικό. Θα σε βάλω μπροστά μου, αλλά θα με βάλεις εσύ μπροστά σου. Και με αυτό το κολπάκι κλέβαμε τις θέσεις όλων των υπόλοιπων.
1: Αυτό δεν γίνεται τώρα, μακάρι να έχει τέτοια ώρα, θα βόλευε.
0: Λοιπόν, στον κόσμο των σπόρε, βεβαίως το μεγάλο θέμα της Εθνικής, με 100.000 αναμονές να παραμένουν, που να ήξερα στην Ομοσπονδία ότι θα γίνει αυτό το πράγμα την επομένη του αγώνα με την Γερμανία, τέλος πάντων.
1: Να πούμε ότι οι Ολλανδοί θα στερηθούν τον Κόντι Χάκπο, ο οποίος φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα μάλλον στον αστράγαλο, τον αγωνισμό.
0: Κάπου καλός δεν είναι αυτός?
1: Ναι, στη Λίβερπουλ.
0: Παντού
1: κολλάει η Λίβερπουλ.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, ξέρω πολύ καλά που παίζει, απλά ήθελα να το πεις, ρε παιδί.
1: Ναι, και δεν υπολογίζεται από τον Τσάβι Ερνάντες. Να δούμε λίγα και το σημερινό πρόγραμμα στο Nations League για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο και την διοργάνωση. Στις 7 Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία, Μαυροβούνιο, Λετωνία, Κύπρος. Και στις 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία κόντρα σε Βοσνία-Ερτσεγοβίνη και Σουηδία-Πολωνία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ποτηλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές 4 χιλιόμετρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασίων. Συνεχίζονται τα προβλήματα με τις μετακινήσεις των σχολικών λεωφορείων. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν μαθητές. Σε εξέλιξη έρευνες για το θάνατο Μαζονάκη, στο επίκεντρο τηλεφωνικές επικοινωνίες και τοξικολογικές εξετάσεις. Συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μέσω διαπραγματευτών σήμερα ή αύριο, σύμφωνα με το Reuters. Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία, ζήτησε η Κάγια Κάλλας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Επόμενη ενημέρωση στις 5.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Λοιπόν, υπάρχουν εικόνες της Θεσσαλονίκης οι οποίες δημιουργούν αρκετά ερωτήματα, τα οποία όμως, και αυτό είναι το δυστύχημα στην όλη περίπτωση, τις περισσότερες φορές μένουν αναπάντητα. Για να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Υπάρχει, ας πούμε, στον περιφερειακό, πάνω από τον περιφερειακό, ένα έργο το οποίο είναι μια τεράστια τσιμέντο κατασκευή. Όποτε έχω περάσει εγώ πηγαίνοντας εκεί στην περιοχή που χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο δρόμο αρκετά, έχω αναρωτηθεί τι ακριβώς είναι. Ποτέ μου δεν είχα την απάντηση. Απλά, δηλαδή, προκύπτουν ερωτήματα τι είναι, γιατί δεν έχει τελειώσει, γιατί δεν το γκρεμίζουν, ας πούμε, να δώσουν το χώρο για κάτι άλλο, να τον πουλήσουν, αν είναι ιδιωτικός, αν είναι δημόσιος, να τον εκμεταλλευτούν. Γιατί. Και έρχεται η δημοσιογραφία γενικότερα, θα πω εγώ, κάποιες φορές να δώσει απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που προκύπτουν. Και μάλιστα να δώσει και απαντήσεις αναδεικνύοντας ότι κινήσεις ξεκίνησαν, έμειναν στη μέση και το πρόβλημα μετά η πόλη το αντιμετώπισε και το αντιμετώπισε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ για το στάδιο και το κολυμβητήριο πάνω από τον περιφερειακό που βρίσκεται σε φάση, όχι είναι ανολοκλήρωτο, είναι μπετό. Έτσι, δεν μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό θα γινόταν ένα κολυμβητήριο για τους αγώνες τους Ολυμπιακούς της Αθήνας το 2004 και έχει μείνει μέχρι εκεί. Κάποιοι το τρέχουν ακόμα, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα χρειαστεί και πόσα χρήματα θα χρειαστούν για να αποκτήσουν η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης ένα ακόμα πολύ αξιόλογο αθλητικό κέντρο, θα το χαρακτηρίσω εγώ, αν κρίνω από τις φωτογραφίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο, γιατί πρόκειται περί μιας τεράστιας έκτασης. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος έκανε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και του δίνουμε ευθύς αμέσως το λόγο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία για αυτή τη δομή και αν μπορεί κάποιος να την αξιοποιήσει, έστω και τώρα, 20 χρόνια μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δύο σας, και φυσικά να πούμε ότι όντως κλείσεις σε πιάνεις. Δηλαδή, περνάς από ένα μέρος. Εγώ, όπως και εσύ, δεν κατάλαβα ότι ήταν γήπεδο ποδοσφαίρου και κολυμβητήριο, με δύο πισίνες, μάλιστα η μία Ολυμπιακών διαστάσεων. Λοιπόν, υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι. Ξεκίνησε το 2004, εγκρίθηκε το έργο. Το ξεκίνησαν, ήταν ενταχθεί στα Ολυμπιακά έργα. Το 2008 τελείωσε, σταμάτησε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, με την εικόνα που βλέπουμε, τώρα λες 4 χρόνια τι κάναν εδώ ή είναι ακόμα έτσι. Δεν ξέρω τώρα τι να πω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αλλάζουν οι υπουργοί, αλλάζουν οι πρωθυπουργοί, αλλάζουν οι δήμαρχοι και στο τέλος μένουν έργα ανολοκλήρωτα. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν, ο δήμαρχος Ευρώσμου Κορδελιού, ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης, μας είπε ότι έχει κάνει τη σχετική αίτηση για να ξαναγίνει η μελέτη. 400 χιλιάρικα δόθηκαν και να υπάρξει στην συνέχεια μια χρηματοδότηση. Τώρα, από πού θα μου πεις? Το ψάχνουν οι άνθρωποι. Όντως είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος. Θα εξυπηρετήσει, αν γίνει, όχι μόνο τους δήμους, τον Δήμο Ευρώσμου Κορδελιού, αλλά και τις γύρω περιοχές. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι στην Ελλάδα μένουν πολλά πράγματα στη μέση. Είμαστε επιρρεπείς σε αυτό το φαινόμενο. Ελπίζουμε τουλάχιστον στο συγκεκριμένο να γίνει κάτι. Θα χρειαστούν αρκετά χρήματα από ό,τι μας είπαν, αλλά θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουν να φτιάξουν το χώρο. Γιατί, να σας πω για την αλήθεια, όταν για παράδειγμα πήγα να ρωτήσω κάποιους γείτονες εκεί, κάποιους κατοίκους της περιοχής, βρήκα κάποιους μου είπαν ότι εδώ έχουν παρατήσει το χώρο σε τέτοιο βαθμό που έχουμε βρει φίδια, παρά λίγο να πάρει την άλλη φορά φωτιά, άλλοι πετάνε τα σκουπίδια τους. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να γίνει ένας χώρος όπως προοριζόταν από την αρχή του, για να μην είναι πρόβλημα για την περιοχή.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτό που κρατάμε βεβαίως είναι ότι υπάρχει μία μικρή προσπάθεια, όχι μικρή, συγγνώμη, υπάρχει μία προσπάθεια από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου να επικαιροποιηθεί η μελέτη και μετά να αναζητηθεί χρηματοδότηση για ένα έργο το οποίο έπρεπε να ήταν ολοκληρωμένο το 2004 και το 2026 τα μπετά του ρημάζουν. ναι, θα είναι ακριβό. Μπορεί να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί κιόλας το μπετό, το οποίο το σκυρόδεμα έχει αφαιθεί 20 χρόνια στο έλαιός του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και να μην γίνει τίποτα και να πάρθει μια απόφαση απλά να κατεδαφιστεί, είναι μια εξέλιξη. Για μένα τουλάχιστον. Εγώ έτσι το βλέπω. Για να μην μας θυμίζουν, καταστάσεις Ολυμπιακών αγώνων και αναξιοποίηση των εγκαταστάσεων.
2: Θλίψεις. Σε πιάνει μόνο που το βλέπεις, τρομάζεις. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα εδώ. Ένας τεράστιος χώρος. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Όποιος το δει. Εγώ δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το είχα δει, το είδα σήμερα. Και πραγματικά λέω πώς το αφήσαν έτσι. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Και ποιος ξέρει και πόσα λεφτά ξοδεύτηκε για να είναι αυτό το πράγμα τώρα σήμερα.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Καλά, αυτό ας το καλύτερα ας μην το ψάξουμε, γιατί θα αναλωθούμε σε μια κουβέντα για το παρελθόν, χωρίς να δίνουμε προτεραιότητα στο μέλλον. Και το μέλλον είναι τι ακριβώς θα γίνει, αν θα γίνει κάτι. Πάντως, εγώ σκέφτομαι ότι αν υπήρχε έτοιμο, όχι το 2004, εντάξει, οκ. Okay, το 2006, το 2008, το 2010, σίγουρα το πρόβλημα με τις πισίνες και τις κολυμβητικές δεξαμενές που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη αυτό το χρονικό διάστημα θα ήταν σαφέστατα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρότερο. Έτσι. Γιώργο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Γιώργος Μαυρόπουλος.

0: Δεν ξέρω, η συναδέλφισα back to back έχει επισκεφθεί τόσο στις ιστοσελίδες της κεντρικής ένωσης της ΚΕΔ, της διαιτησίας του ποδοσφαίρου, όσο και της διαιτησίας του μπάσκετ.
1: Στο περίπου.
0: Ψάχνεις κάτι. Τι σκέψη είχες?
1: Διαβάζω εδώ πέρα έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη παντού. Παντού. Το βλέπουμε, ναι. Είναι παντού. Είχαμε μιλήσει ότι θα είναι από πλευράς ΕΟΚ για τους ορισμούς των διαιτητών εδώ στην Ελλάδα, στα πρωταθλήματα. Το βλέπουμε τώρα ότι έτσι θα ορίζονται και οι διαιτητικές τριάδες στους αγώνες της EuroLeague. Τίθενται κάποιες παράμετροι έτσι μέσα από το νέο σύστημα. Θα εφαρμόζονται 14 κανόνες για να επιλέγονται οι διαιτητές, οι οποίοι θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Και είναι κάτι το οποίο έγινε σήμερα, ανακοινώθηκε και επίσημα από την EuroLeague, όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση. Ανακοινώνεται με ικανοποίηση η εισαγωγή ενός νέου συστήματος ορισμού διαιτητών, το οποίο θα καθορίζει τις διαιτητικές τριάδες για κάθε αγωνιστική, τόσο στη EuroLeague όσο και στο EuroCup.
0: Συγγνώμη, η ικανοποίηση είναι πιανού, επειδή το είπες. Δηλώνει η EuroLeague.
1: Η διοργανώτρια.
0: Η ικανοποιημένη, για ναι. Μάλιστα.
1: Πήρε ένα μέτρο, μάλλον ήταν να το αποφασίσει και σου λέει το αποφασίσαμε τουλάχιστον.
0: Καλά, εγώ πρώτα θα ζητήσω να μου πεις αν έχεις κάποια ένσταση με αυτό, επειδή ξέρω ότι ξέρεις και θα ήθελα να μάθω την ένσταση,
1: Θα σου πω, επειδή το κείμενο είναι εκτενές και αναφέρει αρκετά πραγματάκια, δηλαδή χρήση τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μέσα από ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Που ήδη έχει θεσπιστεί από το τμήμα διαιτησίας της EuroLeague, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται η ιεραρχία των διαιτητών, το πρόγραμμα της διοργάνωσης, οι προηγούμενοι ορισμοί, ο φόρτος εργασίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αγώνα, δηλαδή ήδη συγκεκριμενοποιείται το πράγμα. Τώρα, αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό, δεν ξέρω και αν θα λειτουργήσει. Αλλά πάντα γίνεται λόγος για τη διαιτησία. Ίσως είναι και αυτό κάτι το οποίο θα είναι καλό να δοκιμαστεί. Με αυτά που διαβάζω μέχρι στιγμής τα λίγα, βλέπω ότι υπάρχει έτσι από πίσω μία βάση πάνω στην οποία θα γίνεται αυτός ο ορισμός. Δεν σε πείθω.
0: Όχι, σε ακούω με προσοχή. Αυτή είναι η φάτσα μου όταν δεν με πείθει κάποιος. Όχι, είναι η φάτσα, ακούω με προσοχή. Αυτό είναι το προσωπείο, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Ωραία.
0: Δεν πείθομαι όμως, θα σου πω την
1: αλήθεια.
0: Θα χρειαστούν πολλά περισσότερα και ίσως θα χρειαστεί για να κάνω κι εγώ ένα βήμα πίσω από το ότι σε κάθε περίπτωση την τελική επιλογή πρέπει να την έχει ο άνθρωπος, που λέω συχνά πυκνά όταν η κουβέντα πηγαίνει στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης και στο τι ακριβώς κάνει και πώς μας βοηθάει. Για να κάνω ένα βήμα πίσω, να πω να το δοκιμάσουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί όχι να το δοκιμάσουμε? Για να δούμε αν μπορεί να βγάλουμε ένα λαβράκι και να γλιτώσουμε από γκρίνιες. Εγώ πάντως θέλω να υπενθυμίσω ότι αν αποφασίσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης εάν του δοθεί η δυνατότητα να πάρει μία απόφαση βασισμένη σε κριτήρια, όντως θα κάνει αυτή την απόφαση, έτσι, αλλά το θέμα δεν θα είναι αν θα πάρει τη σωστή απόφαση. Το θέμα θα είναι ποιος του έδωσε τα κριτήρια και ποια είναι τα κριτήρια αυτά.
1: Αυτό στην πράξη, ναι. Έτσι όπως έχουν δοθεί τα κριτήρια και αυτοί οι 14 κανόνες με βάση των οποίων θα λαμβάνεται η τελική απόφαση και θα γίνεται ο ορισμός, εμένα, ας πούμε, με πείθει, να το πω έτσι
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Οι 14 κανόνες μου φαίνονται λίγοι. Έτσι. Και γιατί να μην υπάρχει, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει μια καριέρα στη διαιτησία και δεν έχει την εμπειρία και παρόλα αυτά, ας πούμε, θέλει να αγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω αν υπάρχει και η δυνατότητα, αυτομάτως φαντάζομαι ότι αποκλείεται από αυτό το σύστημα εξ αρχής, λόγω της έλλειψης εμπειρίας. Κριτήρια θα είναι πόσους αγώνες έχεις φυρίξει στο παρελθόν, σε ποιες διοργανώσεις, από ποια χώρα είσαι.
1: Κοίταξε.
0: Δεν θα μπορώ να έχω συνέχεια Λιθουανούς διαιτητές.
1: Ναι, έτσι.
0: Οι Άγγλοι
1: όμως
0: δεν έχουν παράδοση στο μπάσκετ, άρα τι διαιτητή να πάρω? Δεν έχω Άγγλο. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Ναι, έτσι αλλιώς όμως, για να φτάσεις σε επίπεδο EuroLeague που θεωρείται ότι είναι το κορυφαίο, πρέπει να έχεις από πίσω σου εμπειρία. Δηλαδή, δύσκολο ακόμα και σε ανθρώπινο επίπεδο εννοώ να αποφασίζει κάποιος να φτάσεις εκεί. Δεν νομίζω ότι θα αποκλειστεί κάποιος γι' αυτό, αλλά εμένα τα κριτήρια μέχρι στιγμής με πείθουν. Βέβαια, όλα να πούμε ότι είναι υπό αξιολόγηση στην τελική. Δηλαδή και κάθε απόφαση που θα λάβει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και αυτό θα κριθεί. Και θα κριθεί από τους ανθρώπους. Έτσι θέλω να φαντάζομαι, δεν θα αφαιθεί εκεί το πράγμα.
0: Επίσης, πάει να γίνει μια διαδικασία, επειδή το ακούμε όλο και περισσότερο αυτό,
1: ναι.
0: Πάει να γίνει μια διαδικασία αφαίρεσης της τελικής ευθύνης από ανθρώπινα χέρια. Δηλαδή, ακούμε όλο και περισσότερο αυτό με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι δύναμη τελικά εκχωρούμε και τι δυνατότητα απόφασης εκχωρούμε στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί δεν είναι μακρύ το μέλλον, μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, Κάποια στιγμή τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης εξαιτίας αυτής της δύναμης που εμείς τους δίνουμε σταδιακά να μας πάρουν και όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να πούνε ότι έτσι κι αλλιώς εγώ αποφασίζω, άρα θα αποφασίζω και για αυτό και για εκείνο και για το άλλο. Δεν είναι μακριά αυτό το κομμάτι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος. Α, εδώ η Σμαρό τα ξέρει καλύτερα από μένα. Με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή θα προτιμούσα να πάρουν οι ομάδες της ελληνικής Ευρωλίγκας στη διαιτησία όπως έκανε πρόταση.
1: Αυτό είδες να προχώρησε?
0: Όχι, δεν είδα να προχώρησε.
1: Ναι. Πώς να προχωρήσει?
0: Από το να το βγάζει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, νομίζω ότι είναι απόφαση της ΕΟΚ αυτό και θα γίνει. Εκείνη ήταν άλλη πρόταση για να τους έχουν υπό την ευθύνη τους ο ΕΣΑΚ, εν πάση περιπτώσει, ναι. Το οποίο δεν πρέπει να προχώρησε.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε και τι στοιχεία θα βάζουν. Δηλαδή, να σου φέρω τώρα ένα τελευταίο παράδειγμα. Ο Αντρέα Τρινκέρι κάπου είπε μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι είχα 5 στα 6 challenge σωστά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είδα από τον πάγκο 5 λάθη που κάνανε οι διαιτητές. Στα 6.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό ποσοστό. Αυτά για τους συγκεκριμένους διαιτητές ως στοιχεία θα ανεβαίνουν στο μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι διορθώθηκαν στη δουλειά τους 5 φορές από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι η δουλειά του να διορθώνει τους διαιτητές.
1: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί και τα challenge είναι πια καθημερινότητα, έτσι, σε κάθε παιχνίδι για τους προπονητές και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να διευκρινίζεται κάποια φάση.
0: Επίσης είμαι πολύ περίεργος να δω ότι αν τη δική τους εμπειρία θα τη συνοδεύουν με τα στατιστικά των αγώνων που έχουν σφυρίξει.
1: Ναι, αυτό ναι, νομίζω ορίζεται κιόλας. Δηλαδή και στο φόρτ εργασίας και τα προηγούμενα παιχνίδια που έχουν σφυρίξει, αυτά αναφέρονται. Μεταξύ άλλων, ότι θα λαμβάνονται υπόψη.
0: Ναι, αυτά. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα ζήσουμε ωραίες καταστάσεις για τις οποίες θα φταίει για τα πάντα, θα φταίει η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Και το βάρο όταν μπήκε στη ζωή μας. Ωραίο, καλό, διευκρινίζει μια φάση, γκολ, δεν είναι, offset κτλ. Αλλά αυτό ότι ο άλλος πανηγυρίζει και σε δεύτερο χρόνο παίρνει το πανηγυρισμό πίσω, είναι και λίγο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά εκεί έχεις δεδομένα μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, ενώ από τη στιγμή που εισήχθη.
0: Γίνεται μπροστά στα μάτια σου.
1: Ναι, ναι. Και το είδαμε, ήταν και το καλό, αλλά το πανηγυρισμό σε δεύτερο χρόνο πανηγυρίζει πλέον. Λες, περίμενε, μισό λεπτό.
0: Αν είναι να τα δώσουμε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, να χάσει και το άθλημα κάθε χαρά. Τη χαρά του λάθους. Ή την γκρίνια κιόλας. Εμείς τι θα κάνουμε χωρίς γκρίνια, δηλαδή?
1: Ναι, ελπίζω...
0: Αν όλα είναι τέλεια, ας πούμε και...
1: Καλά, όλα τέλεια και εσύ κατευθείαν. Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω.

0: Αν είδατε κάποια γκολ σε διάφορες αθλητικές εκπομπές, όπως παραδείγματος χάρη στον κόσμο των σπορ που παίζει αυτή την ώρα στους τηλεοπτικούς σας δέκτες, είναι από το πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο φυσικά δεν γνωρίζει από διακοπές. Εκεί έχουμε δράση κανονικότατη. Έχουμε τηλεοπτικές μεταδόσεις από N2 Sports και ο άνθρωπός μας έχει ονοματεπώνυμο Χρήστος Μουτσάκης, ο οποίος θα μας κάνει μια πολύ σύντομη βόλτα για το τι ακριβώς έγινε στα γήπεδα. Χρήστο, την καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και βέβαια και καλή εβδομάδα. Η Super League, η Super Bet League 2, όπως και ονοματεπώνυμο πλέον αφού υπάρχει και χορηγός, συνεχίστηκε, ξεκίνησε χθες, ολοκληρώνεται σήμερα και μιλάμε για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στα 6 παιχνίδια που προηγήθηκαν, η ΑΕΛ Νόβι Μπετ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β' στο ΑΕΛΕΦ σε αρίνα και συνεχίζει αίτητη την κορυφή της βαθμολογίας με 3 νίκες και 1 ισοπαλία. Το παιχνίδι κρίθηκε πάρα πολύ νωρίς, μόλις το 6 λεπτό σκόρερ ο Μπούσης. Ήταν και αυτό που έδωσε τους 3 βαθμούς στους Θεσσαλούς, οι οποίοι είπαμε είναι στην κορυφή, θα δούμε στη συνέχεια ποια είναι η βαθμολογία. Στο Πανιόνιο Ζάκυνθος στη Νέα Σμύρνη, η λύτρωση για τον Πανιόνιο ήρθε στο φινάλε, που έκανε 3-3 στην έδρα του και παραμένει στην κορυφή παρέα και αυτός με τη Λάρισα, χωρίς μάλιστα να έχει δεχτεί γκολ ακόμη στο πρωτάθλημα. Το γκολ στο 84 ο Φιλίπ Μπαϊνόβιτς, ο οποίος στο επαρόδο είχε μπει αλλαγή 22 λεπτά νωρίτερα στο 62. Στις Σέρες ο Πανσεραϊκός άστραψε και ευρώτηξε στο τεμπούτο του Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο του, με τον 46χρονο τεχνικό να οδηγεί τα λιοντάρια σε μια νίκη ξέσπασμα, θα τη χαρακτηρίζαμε, επί της δεύτερης ομάδας του Ολυμπιακού με 4-1. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι άνοιξαν το σκορ πολύ γρήγορα στο 4 με τον Τεσέιρα, ο Ολυμπιακός Β' απάντησε άμεσα στο 6 με τον Πιλάρ για το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως μίλησε ο Γιάννης Πασάς, ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός, παρότι καπνισμένος στην δεύτερη κατηγορία, από τα πιο δυνατά ονόματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Με 2 τέρματα λοιπόν σε 4 λεπτά, πρώτα στο 49, ύστερα από εκτέλεση φάουλ του Τεσέιρα και έπειτα στο 53 από την πάσα πάρε βάρε του Παντελάκη, έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην ομάδα του, έκανε το 3-1, για να ολοκληρώσει το τριαμβευτικό 4-1 στο 75 ο Αδάμ σε μια κόντρα επίθεση. Στην Καλαμαριά, που έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, Καλαμαριά, Αναπόλων Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Βεβαίως μιλάμε για μια σπουδαία βαθμολογική ανάσα για τον Απόλλωνα. Σε ένα κλειστό παιχνίδι όπως ήταν αυτό το χθεσινό, τη διαφορά έκανε ο Ντονάλτο Άκτσα, ο οποίος στο 10ο λεπτό πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας με αυτό το τρίποντο στον Απόλλωνα. Στο Βόλο, η νίκη Βόλου μέσα στο Χρυσούπολης είχαμε 2-0. Στο Βόλο που ο Αλέκος Βοσνιάδης επέτρεψε για τρίτη φορά στον πάγκο της νίκης, αποθεώθηκε η αλήθεια είναι κατά την είσοδο του αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι και με την παρουσία του έφερε αμέσως και το πρώτο τρίποντο και τους πρώτους βαθμούς στη σεζόν. Θυμίζω ότι η νίκη Βόλου, παρότι φαβορεί για άνοδο, συγκαταλέγεται σε αυτά, σε 3 μάτς τα προηγούμενα δεν είχε ούτε βαθμό. Οι βοηθοί, οι οποίοι ξεκλείδωσαν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 63 ένα γκολ βαθέα, στο 68 κλείδωσε την νίκη ο Μάντης για το 2-0 της ομάδας του, που της έδωσε, όπως προείπαμε, και την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Σήμερα το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται με 2 ακόμη παιχνίδια. Αυτή την ώρα διεξάγονται τα παιχνίδια Καλυφαία Αστέρας Τρίπολης Β, το οποίο μεταδίδεται και ζωντανά και μπορούν να παρακολουθήσουν οι φίλοι της μόνης τηλεόρασης από την Net 2 Score. Και το άλλο παιχνίδι είναι το Μαρκό Πανθρακικός. Η Μαρκό, η οποία έχει 3-3 στο πρωτάθλημα και με μία νίκη ακόμη σήμερα θα επιστρέψει και πάλι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου, όπως είπαμε, από εχθές βρίσκονται η ΑΕΛ και ο Πανιόνιος. Μια βαθμολογία στην οποία λογικά και τυπικά είναι και τώρα το Μαρκό, δεδομένου ότι προηγείται 1-0, ότι άνοιξα για ρηφρές για να δω τι ακριβώς γίνεται. Στους 12, συμπεριλαμβανομένου και του σημερινών παιχνιδιών, λοιπόν, το Μαρκό, 10 ΑΕΛ και Πανιόνιος, εξέλιξη του παιχνιδιού του Μαρκό, 8 η Ελλάς Ήρου, 7 ο Πανθρακικός, 7 και η Καλυφαία που είναι στο 0-0 με τον Αστέρα, αφού είναι στο 0-0 παίρνει και βαθμό. Πανσεραϊκός 6, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Καλαμαριάς, Νέστος Χρυσούπολης στους 4. Αν διατηρήσει το βαθμό θα μείνει στους 4 και ο Αστέρας Τρίπολης. Για να πάμε παρακάτω, στη νίκη Βόλου ήταν η πρώτη νίκη. 3 βαθμοί. Αναγέννηση Καρδίτας, ΠΑΣ Πύργος με 2. Ζάκυνθος με 1. Οι τρεις τελευταίες ομάδες, Αναγέννηση Καρδίτας, Πύργος και Ζάκυνθος, είναι οι τρεις ομάδες οι οποίες ακόμη δεν έχουν γευτεί τη νίκη στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εικόνα της τέταρτης αγωνιστικής, όπως ξεκίνησε και διαμορφώθηκε από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα με τα δύο παιχνίδια που προαναφέραμε.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πώς γίνονται όλες οι ωραίες ιδέες να έρχονται στο παραπέντε, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και στο ΟΑΚΑ η Άννα Βύση μόνη της έπαιζε όμως, γι' αυτό δεν, χωρίς αντίπαλο, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και να είναι και αλήθεια κιόλας, γι' αυτό δεν βρέθηκε έτσι στα ψηλά της δικής μας εκπομπής. Έπαιζε χωρίς ανταγωνισμό. Τώρα θέλεις να ακούσουμε και Άννα Βύση.
2: Είπα, τιμήσε ένα και να σου πούμε για το.
0: Επειδή έπαιζε μόνη της και κέρδισε.
2: Για τις συναυλίες της που πήγανε πολύ καλά.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Είχες, πόσο κόσμο είχε.
2: Γεμάτο ήταν, δεν ξέρω πόσο ήταν. Δεν... Αλλά ήταν γεμάτο το ΟΑΚΑ αυτό. Έτσι φαίνονταν τουλάχιστον σε φωτογραφίες, σε βίντεο.
0: Το ποδοσφαιρικό.
2: Ναι.
0: Το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ ήταν γεμάτο.
2: Ναι, κάνω λάθος. Όχι. Το ποδοσφαιρικό.
0: Το ποδοσφαιρικό ΟΑΚΑ μπορεί να χωράει και με το πάνω διάστημα 80.000 κόσμο. Δηλαδή μάζεψε η Βύση 80.000 κόσμο στο.
2: Ναι. Ναι, στο ΟΑΚΑ. Ναι, καλά. Με τρόμαξε, να το. Στη φωτογραφία αυτό είναι.
0: Για γύρω λίγο τον υπολογιστή. Να.
2: Φαίνεται εδώ το.
0: Αυτό το δαχτυλίδι τη φωτιά που είναι τι είναι. Α, είναι το. Η είσοδο.
2: Έτσι βγήκε η είσοδο τη, είπαμε.
0: Μάλιστα.
2: Με εκπλήξεις και τα λοιπά, συγκίνηση, ξεχωριστές στιγμές σου λέει, ζήσανε.
0: Βαρ.
2: Δεν ξέρω αν είσαι επίση βαρ, όχι δεν είχε. Αλλά είχε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Αυτό φυσικά. Εντάξει.
2: Γιατί συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό τη. Τώρα σου κόψα τον εγκέφαλο.
0: Συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό.
2: Στο παραένα, ανοίξαμε τώρα μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, και ο συνάδελφος έχει δίκιο, ο τεχνικός. Απλά τώρα στο παραένα δεν θα ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι η Άννα Βύση συνομίλησε με τον νεότερο εαυτό της.
2: Ας μείνουμε στο ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω στο συζητάω με τον νεότερο εαυτό μου σε μία από τις προσεχείς εκπομπές με άποψη και με. Γιατί όχι, και με μία δοκιμή.
2: Ναι, 3-5-2, αλλά το 2 θα είναι με τον εαυτό σου.
0: Με τον. Γιατί όλες οι ωραίες ιδέες να έρχονται στο παραπέντε. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 ημέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίς διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτζής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι στην 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο ενεργειακός επιθεωρητής Βαγγέλης Πάνος, ο οποίος ανέφερε πως οι εταιρείες αερίου έχουν δώσει μια κατεύθυνση ότι ανά 4 χρόνια οφείλουν οι διοκτήτες να κάνουν έλεγχο στεγανότητας των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές, υπογραμμίζοντας πως δεν γίνεται ποτέ και πουθενά. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι, ουρά των ΙΧ κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1 αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης θα γίνουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης το βράδυ από τις 10 έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 5 κινητά τηλέφωνα και συνομιλίες πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται εισαγγελική άδεια για την άρση του απορρίτου. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι, η οποία περιέγραψε μια κατάσταση απαράδεκτη την ώρα της παρουσίας του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στην Πηλαιά οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια που θα αρχίσουν από αύριο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά τη νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν. Μεταξύ των στόχων ήταν το κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να εξοπλιστεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε να πετύχει τους αμυντικούς στόχους του 2030. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι η συμπεριφορά της Μόσχας δείχνει πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την ειρήνη. Σε αυξημένο συναγερμό παραμένει η περιοχή γύρω από την αμερικανική βάση Fairford στη Βρετανία μετά τη σύλληψη ανδρών ως υπόπτων για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας. Οι πύλες της βάσης παραμένουν κλειστές ενώ συνεχίζονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τα κίνητρα και πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ανέμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτροι που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Και θερμοκρασία στην πόλη από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
0: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
5: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Orchestral Maneuvres in the Dark, OMD αν θέλετε, και Dream of Me, διότι ζούμε στη χώρα του ονείρου, not, του αντίον. Ζούμε στη χώρα όπου καθημερινά διαβάζει για συνανθρώπους μας να φεύγουν από τη ζωή, στους δρόμους, σε τροχέα, σε τρένα, σε εργοστάσια, σε πολυκατοικίες, τουρίστες, επισκέπτες που ήρθαν για διακοπές. Άλλοι πάλι από απίστευτα ιατρικά λάθη, και αυτός ο κατάλογος δυστυχώς δεν έχει τελειωμός. Σε άλλα νέα όμως, όπως λέει ο φίλος μου ο Τάσος ο Τριανταφύλου, που βρίσκεται στην τεχνική κάλυψη και στο τιμόνι αυτής της εκπομπής, εμείς εδώ ζούμε το όνειρο καθημερινά. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτό το υπέροχο αγόρι με τα υπέροχα μάτια και τα υπέροχα μαλλιά βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη, όπως προανέφερε ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Τσάγκαρο Δευτερούλα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και όσο μπορούμε πιο φωτεινές ειδήσεις. Πώς περάσατε το Σουκού, είδατε την Πανσέλινο, κάνατε βουτιά στη θάλασσα? Εγώ την έκανα. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία βουτιά του καλοκαιριού. Μάλλον δεν θα γίνω χειμερινή κολυμβήτρια. Ήμουνα η μόνη που ήμουνα μέσα στη θάλασσα. Ούτε καν το σκυλί μου δεν με ακολούθησε. Τέτοια προδοσία. Μέσα στο Σουκού, βέβαια, είχαμε και βραβεία, είχαμε και γάμους. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη. Αναφέρομαι στον Νταμιάνο Ντέιβιτ, τον Μάνεσκιν, που μου άρεσε ιδιαίτερα. Πάει κι αυτός. Όχι ότι τον είχα, αλλά λέμε τώρα. Εξάλλου δεν με είχε γνωρίσει. Μπορεί αν με γνώριζε ποτέ στη ζωή να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είδαμε και την Ανούλα τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Χαμός έγινε και εκεί. Ευτυχώς βοήθησε και ο καιρός σχετικά. Κάποιοι είπαν ότι μιμήθηκε λίγο την Κάιλ Μινόγκ, λες και ο ένας δεν μιμείται τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση μίλησε αυτή και με τον μικρό της τον εαυτό σε AI, με τη μικρότερη αναβίση, και σου λέει καλά τα κατάφερες, καλά τα κατάφερες. Τέλος πάντων, είχαμε πολλά. Όλα θα τα πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ως γνωστόν. Εσείς που μας παρακολουθείτε καθημερινά, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Όσοι δεν μας παρακολουθείτε, βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε, θα περάσετε πολύ ωραία, θα ακούσουμε πολύ όμορφη μουσική, ευελπιστούμε δηλαδή να σας αρέσει, και γενικότερα θα λέμε όλα τα τεκτενόμενα. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5, 21 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση, με ρωτάς δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στην Τζιμισκή, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα λέει γιορτάζει, άκου να δεις τώρα, ο Βαρούχ, ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας, και επίσης είναι η ημέρα κάνε μία ανόητη ερώτηση. Ask a stupid question day, όπως λέμε στα ελληνικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Στο δικό μου το μυαλό, καμία ερώτηση δεν είναι ανόητη. Έχουμε όλες τις απαντήσεις στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι είπαμε γουστάρετε και ό,τι αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Ελάτε στην παρέα μας, και επειδή είμαστε αλλού εδώ και ως αν εκπομπή, αλλά και γενικότερα, γι' αυτό ακούμε αυτό το άσμα για τη συνέχεια. Σήμερα, δεν ξέρω αν είδες, ντύθηκα Νότια Αμέρικα.

Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή αυξημένη στη Μοναστηρίου, δηλαδή γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Πάμε τώρα λίγο στα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 και 3. Και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την υπόλοιπη εβδομάδα, θα σου πω ότι θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό. Του τέστην οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις που ενδεχομένως να πυκνώσουν και να γίνουν και κάποιες τοπικές βροχούλες και καταιγίδες. Κατά τα άλλα, όμως, βλέπω γενικά να έχουμε στη Θεσσαλονίκη έθριο καιρό, με τις θερμοκρασίες έτσι όπως σας τις είπα, δηλαδή από 16 έως 24 βαθμούς, βλέπω και για αύριο Τρίτη, τα όμοια και για την Τετάρτη και την Πέμπτη το ίδιο και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή, υπάρχει έτσι ένα ίδιο μοτίβο. Όπως και να έχει, είναι αυτός ο καιρός που ξυπνάς το πρωί, θες μπουφάν, έρχεται το μεσημέρι, μπορείς να βάλεις άνετα και το μαγιό σου, και έρχεται το βράδυ και θες σίγουρα πικέ κουβερτούλα και μη σου πω και κάλτσα. Είναι πλέον αυτό το περίεργο που βάζεις κάλτσα με την παντόφλα την καλοκαιρινή. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το look, είναι τέλειο. Λοιπόν, τι δείχνουν τα μερομήνια για το φετινό χειμώνα, οι προβλέψεις για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Σύμφωνα λοιπόν με τα μερομήνια, αυτές τις προβλέψεις, ο Οκτώβριος θα κινηθεί σε φυσιολογικά, σου λέει, για την εποχή επίπεδα. Οι πιο αξιόλογες βροχοπτώσεις αναμένονται από τα μέσα του μήνα. Προς το τέλος του Οκτώβριου όμως, και συγκεκριμένα από τις 21 και μετά, είναι πιθανές κάποιες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα στα ορεινά της Μακεδονίας. Ιδιαίτερα η τελευταία εβδομάδα, που είναι και το τριήμερο της 28ης, θα φέρει, σου λέει, αρκετό κρύο και στα ανατολικά και στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο Νοέμβριο. Αναμένεται να ξεκινήσει με γενικευμένη αστάθεια, αλλά ωστόσο στη συνέχεια του μήνα, του Νοεμβρίου, ο υδράργυρος θα σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο για την εποχή. Είναι και μάλιστα ο μήνας που πλέον νομίζω ότι μετά την 28η περισσότεροι αρχίζουμε και στολίζουμε, αλλά θα έχουμε ζέστη. Το Δεκέμβριο δε, που είναι και ο πρώτος επίσημος μήνας του χειμώνα, θα ξεκινήσει με χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές, τοπικές χιονοπτώσεις, παρόλο που στα μέσα του μήνα θα ακολουθήσει ένα πιο ήπιο διάστημα, το ψύχος παρόλα αυτά θα επιμείνει στις ανατολικές περιοχές της επικράτειας. Αυτά δεν τα λόγω, τα λένε τα μερομήνια. Εγώ θα σας πω Big Love για τη συνέχεια, γιατί η μεγάλη αγάπη είναι αυτό το συγκρότημα, η Fleetwood Mac, και ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι, Ακεού. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Και πάμε και Ακεού. Εσύ θα κάνεις το Α, εγώ θα κάνω το Ου.

Είπα εγώ να κάνεις εσύ το Α και εγώ το Α και το Ου και ερωτική διάθεση, αν μη τι άλλο. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Τη δεύτερη, λέει, κάλτσα τη βρίσκεις μόνο όταν έχεις πετάξει την πρώτη. Μια παγκόσμια αλήθεια. Αυτό όντως συμβαίνει με το πλυντήριο, δεν το συζητάω. Α, παρεπιπτόντως, μου έπεσε εκεί που άπλωνα σήμερα τα ρούχα μία μαξιλαρωθήκη. Αν ακούει ο άντρας μου να τη μαζέψει από κάτω, διότι μου έπεσε. Λοιπόν, τρία πράγματα αγαπάω πάρα πολύ στη ζωή αυτή, εκτός από τη θάλασσα και γενικότερα, ξέρετε, την ανεμελιά: το κρασί, το μέλι και το τυρί. Για τα δύο πρώτα θα σας μιλήσω μέσα από αυτή την εκπομπή, για το τρίτο απλά θα το φάω. Λοιπόν, το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026 έχει επιστρέψει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι με συνολικά 250 ετικέτες κρασιών, γευσιγνωσίες και τιμόμενη ποικιλία το Μοσχοφίλερο. Φέτος θα φιλοξενηθούν 250 κρασιά επιλεγμένα από τους ίδιους τους παραγωγούς ως τα πιο αντιπροσωπευτικά τους με βάση τον τρόπο ενοποίησής τους, τις ποικιλίες, την περιοχή τους αλλά και τη φιλοσοφία τους. Οι φιάλες τοποθετούνται θεματικά, ελέγχονται από την εξειδικευμένη ομάδα του Wine Style, διατηρώντας τις ενδεδειγμένες για σερβίρισμα συνθήκες θερμοκρασίας. Το κάθε κρασί συνοδεύεται από ένα αυτοστηριζόμενο table stand που φέρει εκεί όλες τις πληροφορίες. Έτσι λοιπόν, πολύ απλά, ο επισκέπτης προμηθεύεται το ποτήρι του στην είσοδο, αυτοσερβίρεται, δοκιμάζει όποια και όσα κρασιά επιθυμεί. Πάρα πολύ ωραία. Έχω κρατήσει από αυτές τις εκδηλώσεις σε παλαιότερα χρόνια, από τα βορεινά, ας πούμε, και όχι μόνο, αυτά τα ποτήρια. Υπέροχα. Όχι εκδήλωση γενικότερα. Φέτος τιμόμενη ποικιλία στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie είναι το Μοσχοφίλερο και όλες οι εκφράσεις του. Ήδη ξεκίνησε από χθες, Κυριακή, και σήμερα Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, για μας τους συνολάτρες και όχι μόνο, στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το εισιτήριο στην είσοδο είναι 12 ευρώ και το φοιτητικό 10, για να τα ξέρουμε όλα και να σας τα λέμε. Και στην υγειά σας. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι θεωρώ ότι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής επίσης, το Mr. Mister και Broken Wings. Και το συγκεκριμένο τραγούδι για κάποιο λόγο φέτος έτσι σφράγισε το δικό μου καλοκαίρι του 2026. Να στείλω και την καλησπέρα μου, Νάτη, και η πρώτη φίλη στο Viber, στη φίλη μου την Αθηνά. Καλώς την Ακιασάργησε. Ελάτε εδώ που είναι ωραία. 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο, όχι το τηλέφωνο, το Viber, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το 2313-338-420. Λοιπόν, λίγο κινησούλα στην 26η Οκτωβρίου, κατά τα άλλα είμαστε πρίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, αυτοψίες και έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών. Μποτιλιάρισμα και ταλαιπωρία οδηγών στην Εγνατία Οδό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα αυτοκίνητα μεταξύ Σύνδου και Χαλάστρας λόγω εργασιών.

0: Μεσολαβητές Δευτέρα ή Τρίτη, λέει το Reuters. Ρωσική επίθεση στο κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο κέντρο του Κιέβου, πλήγμα της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Κρασνοντάρ. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1947 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός τραγουδιστής και μουσικός Meatloaf, κατά κόσμον Michael Lee Andy, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, εξού λοιπόν και το άσμα. Να πούμε για τον Meatloaf ότι πρωτογνώρισε επιτυχία το 1977 με την κυκλοφορία του άλμπουμ του Bat Out of Hell. Ακολούθησαν άλλα δύο άλμπουμ της τριλογίας, Bat Out of Hell 2 και 3, και φυσικά οι συνολικές του πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τα 45 εκατομμύρια. Αντίτυπα. Εδώ είμαστε κοντά σας, άκου να δεις, τον 102 έως και στις 7 απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Εξακολουθούμε να έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και εκεί στην Αγίων Πάντων. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και έτσι θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είμαι και εινολάτρης, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ το κρασί, το έχω ξαναπεί, αλλά και φυσικά το μέλι. Οπότε πάμε λίγο να σας γλυκάνουμε, να ζαχαρώσουμε. Η Θεσσαλονίκη θα γίνει, σου λέει, πιο γλυκιά. Έρχεται η γιορτή μελιού, ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, ένα πάρα πολύ πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που παράγεται σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Δεν έχει υπάρξει, νομίζω, ημέρα στην οποία να μην έχω δοκιμάσει, να μην έχω φάει μέλι, το οποίο το βάζω παντού. Και στο βούτυρο με μέλι, εννοείται, και φυσικά και στο κρέας και στο τυρί και στη σαλάτα και παντού. Ο Μελισσοκομικός, λοιπόν, Σύλλογος Νομού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας Σιροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και την 5η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει τη 17η στον αριθμό γιορτή μελιού από την 5η 8 του Οκτώβρη έως και την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο πάρκο της Χάνθς, στον Ξαρχάκο. Η γιορτή μελιού, σου λέει, δεν είναι έτσι ένα απλό παζάρι. Είναι ένας θεσμός αφιερωμένος στο ελληνικό μέλι, έναν πολύτιμο διατροφικό θησαυρό που μόλις είπαμε, μια μοναδική ευκαιρία και για τους καταναλωτές να γνωρίσουν από κοντά τους ίδιους τους παραγωγούς, να δοκιμάσουν ελληνικά μέλη από τα δάση, τα βουνά, τους κάμπους της χώρας, αλλά και να ενημερωθούν υπεύθυνα για τη μελισσοκομεία, την ποιότητα του μελιού. Μέλι, λέω, και ζαχάρωσα, γιατί σκέφτομαι το πευκόμελο, την ελατοβανίλια, το μέλι, το ανθόμελο, πάρα πολλά είδη μελιού, το κάστανο μέλι από θυμαριά, δηλαδή έχει άπειρα είδη μελιού, τα οποία φυσικά τα έχω δοκιμάσει, νομίζω, σχεδόν όλα, αν όχι όλα, άντε να μην είμαι υπερβολική, τα περισσότερα, και πραγματικά βάλτε στη ζωή σας το μέλι και δεν θα χάσετε, όπως να βάλετε και αυτή την εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με Queen, να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη φίλη μου την Αθηνά. Το 1980 στην κορυφή του Billboard του 100 βρίσκονται Queen και το άλμπουμ τους The Game. Είναι το 8ο στούντιο άλμπουμ του Βρετανικού συγκροτήματος, είχε κυκλοφορήσει το 1980. Είναι το μόνο άλμπουμ των Queen που έφτασε ποτέ στην πρώτη θέση, καθιστώντας το ως το πιο εμπορικό άλμπουμ του στην Αμερική, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια αντίτυπα και 12 παγκοσμίως. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ πολλά, Crazy Little Thing, Cold Love, αυτό θα ακούσουμε για τη συνέχεια, το Another One Bites the Dust, το οποίο είναι και το πιο εμπορικό σίγκλ του συγκροτήματος, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Crazy Little Thing Called Love είναι η μουσική, η μουσικοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία μας καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτερούλας, 28 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα συνεχίσω μουσικά με YouTube, διότι διάβαζα τώρα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας ότι οι YouTube επέστρεψαν εκεί όπου ξεκίνησαν τα πάντα όλα. Δηλαδή, η μεγάλη επιστροφή των YouTube στις ρίζες τους, 50 χρόνια μετά, επιστρέφουν στο σχολείο όπου και ξεκίνησαν. Συγκεκριμένα, το θρυλικό Ιρλανδικό συγκρότημα επέστρεψε εκεί στο Δουβλίνο για να γιορτάσει τη χρυσή του επέτειο με τον πιο αυθεντικό τρόπο. Όλα είχαν ξεκινήσει, σου λέει, το Σεπτέμβριο του 1976. Ένα απλό χειρόγραφο σημείωμα στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου, γραμμένο από έναν έφηβο ντράμερ τότε, τον Larry Mullen Jr., που αναζητούσε μουσικούς για να δημιουργήσουν μία μπάντα. Αυτή λοιπόν η απλή αγγελία έμελε να ενώσει τον Bono, τον Edge και τον Adam Clayton, βάζοντας φυσικά με τον ντράμερ, βάζοντας τα θεμέλια για μία πορεία που απέδωσε 22 βραβεία Grammy, δεν το λες και λίγο, και μερικά από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της rock μουσικής σκηνής, όπως το The Joshua Tree και το Achtung Baby. Την Παρασκευή που μας πέρασε, 25 του Σεπτέμβρη, η ιστορία ζωντανεύει ξανά. Τα 4 λοιπόν μέλη της μπάντας στο YouTube ανεβαίνουν εκεί στο σχολείο, εκπλήσουν εκατοντάδες μαθητές και καθηγητές και είπανε, έδωσαν έτσι ένα εκρηκτικό σετ 35 λεπτών, ενώνοντας όλες τις γενιές και τις δεκαετίες, και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, οι YouTube επιστρέφουν επίσης δισκογραφικά με νέο στούντιο άλμπουμ, 9 χρόνια μετά την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά με το Carnaval Duluth ή Duluth, εξαρτάται που το λες. Το 16ο στούντιο άλμπουμ της Ιρλανδικής αυτής μπάντας κυκλοφορεί στις 13 του Νοέμβρη τώρα του 2026, σε μια χρονιά που, όπως προανάφερα, σηματοδοτεί και τα 50 τους χρόνια.

Επίσης από τα αγαπημένα τραγούδια της εκπομπής, Crash από τους Primitives, ένα τραγούδι του βρετανικού indie pop συγκροτήματος των Primitives, γραμμένο από τα μέλη του συγκροτήματος. Αξίζει να πούμε για την ιστορία ότι ηχογραφήθηκε για τον ντεπούτο τους άλμπουμ το 1988 και μάλιστα κυκλοφόρησε ως συγκλάκι το Φεβρουάριο του 1988, φτάνοντας στο νούμερο 5 στο UK Single Charts, στο νούμερο 3 στο US Modern Rock Tracks Charts και στο νούμερο 2 στο Swedish Single Chart. Πάρα πολύ ωραία τα λέω τα αγγλικά, εκπληκτική είμαι. Η επιτυχία του στο Ηνωμένο όμως Βασίλειο οδήγησε το συγκρότημα να ερμηνεύσει το τραγούδι στο Top of the Pops στο BBC. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάτι να που δεν είναι και πολύ γνωστό, το 1994 το συγκεκριμένο τραγούδι που μόλις ακούσαμε συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν την έχει δει, Dumb and Dumber, δηλαδή ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει την συγκεκριμένη ταινία, με φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο να βρίσκεται ο Jim Carrey, και τώρα αυτός ήταν ο ηλίθιος και ο Ντάμπερ, ο πιο ηλίθιος ήταν ο Τζεφ Ντάνιελς, δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, πρώτη νερό κύλησε ως ανεράκι. Αυτή τη στιγμή κυλάμε σχετικά σαν νερό στους δρόμους της πόλης, λίγο στη Γρηγορίου Λαμπράκη βλέπω ότι εκεί είμαστε λίγο στα κόκκινα και από ό,τι βλέπω και στη Δωδεκανήσου, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αλλά χθες το βράδυ έτρεχα μέσα στη νύχτα και έψαχνα στο Entertainment Tonight να δω τα βραβεία MTV Music Awards, για τα οποία 2026 εννοείται ότι θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λάβανε χώρα χθες, δηλαδή ξημερώματα εδώ Δευτέρας, από 2.30 έως και στις 4.30. Ήθελα να δω τα χαλιά, τα κόκκινα, ήθελα να δω τις παρουσίες, φυσικά τη Μαντόνα, την Taylor Swift και όχι μόνο. Όλα θα σας τα πούμε μετά τις 6. Αλλά μία από τις πιο έτσι εμβληματικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν οι τραγουδιστές Sombre, Ray, Daddy Swims και Adam Lambert, από τους Queen που ακούσαμε και νωρίτερα, ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael 10 χρόνια μετά το θάνατό του, και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητική η συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε θα κλείσουμε ενδεχομένως την εκπομπή, αν δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάποιο άλλο τραγούδι, με ένα αγαπημένο τραγούδι του George Michael, το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε και αυτό χθες στα βραβεία. Έχουμε βραβεία μετά, έχουμε και Top 20, έχουμε και φρέσκα μουσικά νέα, τα έχουμε όλα και φυσικά έχουμε την καλύτερη διάθεση. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες το περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδόληση κράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Θεσσαλονίκη, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, επίγουσα διακομιδή εγκύου με συσπάσεις προς το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Συνοδεία Αστυνομίας. Την παρέλαβαν οι αστυνομικοί από τη δυτική είσοδο μέχρι και το νοσοκομείο. Αδιανόητη ταλαιπωρία λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης βιώνουν τις τελευταίες ημέρες οι οδηγοί στην Παθέ, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σύνδου. Το μεσημέρι, η ουρά των Ιωταχή κοντά στα διόδια των Μαλγάρων ξεπέρασε τα 4 χιλιόμετρα. Τα έργα, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας από 3 σε 1, αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας σήμερα από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας νοσηλεύεται 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα, με την κατάσταση της υγείας του να παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο κεφάλι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Θάσο σε αγώνα της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή, κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρας, η 60χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε μονοκατοικία στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ από τη φωτιά δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Αναστάτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν ένας 70χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή στην οδό Εγνατία. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια να διακομιστεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το μεσημέρι τροχαίο στην οδό Πολυτεχνείου είχε αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας μοτοσυκλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Στην Πηλαιά οι γονείς δεν έστειλαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο, καθώς από την αρχή της χρονιάς δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. Ωστόσο, η λύση βρέθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που εξασφάλισε 6 από τα 8 δρομολόγια και τα οποία θα αρχίσουν από αύριο. Στάχτη έγινε η καφετέρια που τυλίχθηκε στις Φλόγες τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία. Μεγάλες είναι οι ζημιές και στα διμερίσματα της πολυκατοικίας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο του εμπρισμού, ενώ τις έρευνες διεξάγει το τμήμα εκβιαστών. Διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενήμερος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτρη που το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση και θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 15 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

μιας και η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ, απόψε Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, ακυρώθηκε, είπαμε να δώσουμε εμείς μία δική μας εδώ συναυλία, φυσικά με τον Μιχάλη Γατζηγιάννη. Ακούσαμε Πειραγμένο το Χέρια Ψηλά. Χέρια Ψηλά το έλεγε ο γιος μου και το χόρευε και το τραγουδούσε παλιά. Και το Γητευτή. Έχει πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά τραγούδια ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Η βραδιά ανήκε στην καλοκαιρινή του περιοδία και στη σκηνή θα βρισκόταν μαζί του και ο Ζαφ, ο νέος αυτός δημιουργός, με τον οποίο μοιράζεται φέτος τις εμφανίσεις του σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η ανακοίνωση δεν αναφέρει λόγο ακύρωσης, ούτε έχει δοθεί και νέα ημερομηνία για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήδη από τέλη Ιουλίου ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είχε επικοινωνήσει και γνωστοποιήσει μέσα από τα social media κάποια προβλήματα υγείας που είχε. Μάλιστα, σε ανάρτησή του είχε γράψει: «Με καλά, αλλά ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών. Χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή μου αποκατάσταση. Οπότε, εμείς να το ευχηθούμε περαστικά. Πάντως, για σήμερα η συναυλία στο Θέατρο Δάφους ακυρώνεται. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Έχω και στην τηλεφωνική μου γραμμή το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα. Την καλησπέρα μας και στη Λάρισα. Την καλησπέρα μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ θα είμαστε έως στις 7. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Τις Δευτέρες σας λέμε συνήθως το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε και έχουμε μία ανατροπή. Στην πρώτη θέση είναι ένας νέος καλλιτέχνης, ο Ντάτι, και το τραγούδι του Take Me There. Και μάλιστα, επειδή τον έψαξα λίγο τον τύπο, είναι ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από το viral αυτό του τραγούδι, το Take Me There, και μάλιστα ερμηνεύει σύγχρονη pop μουσική, έχει χτίσει ένα κενό και ένα κοινό αν θέλετε, και μάλιστα θα έρθει και στην Ελλάδα την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη, θα εμφανιστεί στο Fuzz Club, καθώς η αρχική του συναυλία στο Death Disco έγινε sold out και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο. Είδες sold out τι? Αυτά είναι.

Τουλάχιστον κάθε φορά, φίλε Βασίλη, μας φτιάχνεις τη διάθεση με τις μουσικές σου επιλογές. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης αυτή τη στιγμή, ο οποίος σου στέλνει τα σέβη του και ευχαριστεί πάρα πολύ για την αφιέρωση. Φίλος Βασίλης, Δισκόβιος από την Καβάλα, Night Show. Υπέροχο τραγούδι. Ειδικά εκεί το φλάου, το φλογέρα τι ήταν, μας άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, θυμηθήκαμε και εμείς τα δικά μας τα μικράτα. Μουστάκας, Πίκουλα, Ψάλτης, αυτά είναι έτσι, αυτές οι ταινίες που μου θυμίζουν αυτά τα τραγούδια. Τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραία επιλογή. Μπράβο, Βασιλάκη. Το άκουσε και ο Χρήστος ο Χατζημίσης και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω και την καλησπέρα μου σε εκείνο το αγόρι που μας ακούει εκεί στο αμαξοστάσιο, στο ήσυχο μου λέει αμαξοστάσιο. Είμαστε συντονισμένοι και ακούμε. Ο φίλος μου ο Στάθης, ο Βουλγαρίδης, τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 να επικοινωνήσετε έτσι μαζί μας, είτε στο 2313-338-420. Για να βγούμε λίγο γρήγορα στους δρόμους της πόλης και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λίγο η λεωφόρος Νίκης είναι λίγο φορτωμένη, αλλά κατά τα άλλα και λίγο στη Λαγκαδά βαίνουμε καλώς. Σου λέει η Μαντόνα και η Taylor Swift ήταν οι μεγάλες νικήτριες των MTV Video Music Awards 2026 σε μία τελετή όπου οι γυναίκες καλλιτέχνηδες κυριάρχησαν σχεδόν απόλυτα. Η Μαντόνα κατέκτησε συνολικά 7 βραβεία, ενώ η Taylor Swift απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, επεκτείνοντας το ρεκόρ της ως η πιο βολιβραβευμένη καλλιτέχνηδα στην ιστορία των MTV Video Music Awards. Η Μαντόνα ήταν η καλλιτέχνηδα με τις περισσότερες υποψηφιότητες, συνολικά 13 στον αριθμό, κέρδισε 7 βραβεία, εκ των οποίων 3 απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης. Καλύτερη συνεργασία με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, καλύτερο dance και καλλιτέχνηδα της χρονιάς. Οι περισσότεροι, λέει από εσάς, λέει η Μαντόνα, πιθανότητα δεν είχατε γεννηθεί όταν εμφανίστηκα στα πρώτα MTV Video Music Awards πριν από 43 ολόκληρα χρόνια, δήλωσε η 68χρονη καλλιτέχνηδα, παραλαμβάνοντας το βραβείο της καλλιτέχνηδος της χρονιάς, επικρατώντας μεταξύ των Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars και άλλους. Πέρασα, λέει η Μαντόνα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο προσπαθώντας να ξαναβρω τον εαυτό μου, να πιστέψω σε μένα και να κάνω πραγματικά τη μουσική που ήθελα να κάνω. Εύχομαι όλοι εσείς, λέει, να πιστέψετε στον εαυτό σας, να τον βρείτε και να κάνετε αυτό που γουστάρετε και αγαπάτε. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στα Music Awards μετά το περίφημο Φιλί, νομίζω ότι οι περισσότεροι το θυμάστε, του 2003, 23 χρόνια μετά, τότε με την Britney Spears και την Christina Aguilera. Παρουσίασε 2 τραγούδια από το φετινό Confessions True, το Bring Your Love μαζί με τη Sabrina Carpenter και το Dance Eteria, μια αφιερωμένη στη νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 80 εμφάνιση με την Τζάρλι. Στη σκηνή βρέθηκε και η ηθοποιός, η Τζούλια Γκάρνερ, η οποία είχε επιλεγεί για να υποδηθεί τη Μαντόνα σε μια βιογραφική ταινία, αλλά τελικά αυτή η ταινία ακυρώθηκε. Η Taylor Swift κέρδισε και αυτή με τη σειρά της 3 βραβεία, ανάμεσά τους και το πιο σημαντικό της βραδιάς, το Video of the Year για το The Fate of Ophelia. Έγιναν και άλλα πολλά. Μάλιστα, η Taylor Swift αφιέρωσε τη νίκη της στην Dolly την Parton, την οποία χαρακτήρισε ως την απόλυτη showgirl. Θα σας πούμε και άλλα στη συνέχεια και μιας και τραγούδισε με τη Sabrina Carpenter Madonna. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μεταξύ μας η Taylor Swift με το καστανό μαλάκι έτσι και φρατζούλες και αυτά δεν μου άρεσε εμένα, αλλά η Μαντόνα ήταν απαστράπτουσα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου 1.000.000 ενοικιαστές, σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

0: από την περιφέρεια, που εξασφάλισε όμως 6 από τα 8 δρομολόγια που θα ξεκινήσουν από αύριο. Κατέθεση συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές τη Δευτέρα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η Μαντόνα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στα MTV Video Music Awards, τα οποία έλαβαν χώρα τώρα ξημερώματα σήμερα Δευτέρας, 28 του Σεπτέμβρη, και η κυριαρχία της Μαντόνα και της Taylor Swift έδωσε γενικότερα στη βραδιά τη λάμψη που χρειαζόταν, καθώς οι δυο τους κατέκτησαν 4 από τα 6 βραβεία που απονεμήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2,5 ωρών τηλεοπτικής μετάδοσης. Σε άλλα νέα, η φετινή τελετή με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg είχε και πάλι έντονο γυναικείο αποτύπωμα. Η K-pop star Lisa κέρδισε το βραβείο Best Pop για το τραγούδι της Dream, ενώ και η Βρετανίδα πρωτοεμφανιζόμενη Σιένα Σπύρο αναδείχθηκε σαν Best New Artist έπειτα από ψηφοφορία του κοινού. Το τιμητικό βραβείο Michael Jackson Video Vanguard Award απονεμήθηκε στους Nirvana. Στις κατηγορίες που δεν μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, οι BTS επίσης κέρδισαν τα βραβεία Best Group, Best K-pop και Song of the Year για το Swim, αλλά και ο Bruno Mars κέρδισε το Best R&B για το I Just Might, η Cardi B και η Kehlani το Best Hip Hop για το Safe, ο Bad Bunny πήρε βραβείο, η Olivia Rodrigo, και γενικά ήταν μια όμορφη βραδιά. Και φυσικά πολλοί καλλιτέχνες απέτησαν φόρο τιμή στην Dolly Parton, διότι θα ακούσουμε σε λίγο το Jolene, αλλά θα το ακούσουμε διαχειρός και στόματος Νταμιάνο David των Maneskin, διότι παντρεύτηκε το αγόρι, μόλις 27 χρονών δηλαδή, και εσύ λύσαξες να παντρευτείς. Την Dove Cameron παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη, επισφραγίζοντας τη σχέση τους, είπαμε το χάσαμε το κορμί. Η Cameron είχε μιλήσει γενικότερα με πολύ τρυφερότητα για τον σύντροφό της και πλέον σύζυγό της. Μας είχε πει κιόλας ότι είναι, λέει, σαν gentleman της δεκαετίας του 50, ο Νταμιάνο David, άγγελος, αρκουδάκι, είναι ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Για την ιστορία, το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2023, έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί την επόμενη χρονιά, το 2024, ακολούθησαν διάφορες έξοδοι, δημόσιες παρουσίες, ανάμεσά τους και το Met Gala του 2024 και ένας αγώνας στο Los Angeles Lakers, και γενικότερα νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν αραβωνιαστεί και μας είχαν αφήσει φυσικά με το ενδεχόμενο ότι θα παντρευτούν πολύ σύντομα, και τελικά παντρεύτηκαν πριν 3 μέρες στο Δημαρχείο εκεί στην Τοσκάνη. Αδέλφια μου στην Τοσκάνη, πάει τον Χνέχασα και τον Νταμιάνο, πάει και ο Νταμιάνο. Άντε καλά.

σας λέγαμε για τα μουσικά βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που κυριάρχησε και η Madonna και η Taylor Swift, αλλά σε μια έτσι πολύ όμορφη στιγμή της βραδιάς ο Σόμπρο, η Ray, ο Teddy Swift που ακούσαμε μόλις τώρα και ο Adam Lambert ερμήνευσαν επιτυχίες από την περιοδία Faith του George Michael και το Father Figure, το οποίο το ακούσαμε νωρίτερα 10 χρόνια μετά το θάνατό του. Επίσης η Taylor Swift αναφέρθηκε και στην Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 χρονών. Ήμουν τυχερή, λέει το Taylor Swift, που υπήρξα θαυμάστριά σου, θα είμαι πάντα. Νομίζω ότι όλοι ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που μοιραστήκαμε αυτόν τον πλανήτη με την Dolly Parton για ένα διάστημα. Επίσης και η country τραγουδίστρια Casey Musgraves τίμησε και αυτή την Dolly Parton, τραγουδώντας μαζί με αρχιακό βίντεο της σπουδαίας καλλιτέχνηδας το I Will Always Love You μπροστά σε ένα εμφανώς συγκινημένο κοινό. Επίσης να πούμε ότι αξίζει να σημειώσω ότι η Ματώνα που βρέθηκε στη σκηνή και με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, έμαθα τώρα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ότι θα υποδεθεί, σου λέει, την Ginger Rogers στη βιογραφική ταινία για τον Fred Astaire με πρωταγωνιστή πάλι τον Tom Holland. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος δεν λείπει από ταινία. Δισεκατομμυριούχος έχει γίνει. Το φιλμ το συγκεκριμένο δεν έχει ακόμα τίτλο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δούμε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ηθοποιό πλέον, όχι μόνο τραγουδίστρια, Ginger Rogers και φυσικά τον αχώνευτο για μένα τον Tom Holland. Τέλος πάντων, ευτυχώς που ακούει για να ξέρει. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε στο Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 28 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση βλέπω στα κόκκινα στην Ερμού και στην Εγνατία, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς.

Σβήνουμε σιγά σιγά καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ενημερώσουμε και πάλι για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Δάσους ακυρώθηκε, οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, δεν θα τον απολαύσουμε σήμερα. Από την άλλη, το 5ο Φεστιβάλ Καντίνας επιστρέφει στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκη, στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 25 του μήνα έως και την Τετάρτη θα λαμβάνει χώρα 30 του Σεπτέμβρη καθημερινά από τις 5 το απόγευμα με δωρεάν είσοδο. Ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης μετατρέπει τον χώρο σε ένα πεδίο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γεμάτο γεύσης, γεμάτο μουσική. Μια όμορφη ιδέα, παρότι είναι τσάγκαρο δευτερούλα. Και επειδή σας είπαμε για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ακυρώθηκε η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι, από τα πιο αγαπημένα του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Έτσι, μπαλάντα, ο Βυθός, νομίζω οι περισσότεροι το γνωρίζετε. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή, για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Τάσο του Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχουμε κάτι να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης, οπότε απολαμβάνουμε τη μουσική. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα και για το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά και για το υπόλοιπο της εβδομάδας και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά! Εγώ θα σε φύγω.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Σημειώνει ότι ενώ ο Πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει έκτακτη παρέμβαση, η κυβέρνηση έχει τους πολίτες στο περίμενε εδώ και 11 μέρες και την καλεί να λάβει υπόψη της το ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης των πολιτών του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα τη στήριξη της πολιτείας ζητούν οι αλλοίοι διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Ο Κώστας Νταουλτσής, πρόεδρος Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας, προανήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ότι την 1η Οκτωβρίου θα έρθουν με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σχετικής κινητοποίησης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε δεύτερος έλεγχος στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι αυτοψίες των εμπειρογνωμόνων καταλήγουν στη διαρροή στην εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου του κτιρίου που τεινάχτηκε στον αέρα. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη φορολογική και τελωνιακή αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή, μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με μια απασχόληση στο ιατρείο του Σοδού Κορνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ φέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι το ιατρείο λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, καθώς την ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι ενημερωμένος για τις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, τόνισε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην περιοχή Γιαροβάζλ της Ρωσίας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η πυρκαγιά κατέστρεψε 2 κτίρια, ενώ περισσότεροι από 100 υπάλληλοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για να περιορίσουν τη φωτιά. Ο Ουκρανικός στρατός χρησιμοποίησε drones για να στείλει τρόφιμα και φάρμακα στην υπορωσική κατοχή πόλη Ολένσκι, δήλωσε κυβερνήτης της Χερσόνας της Ουκρανίας, ενώ αξιωματούχοι προειδοποιούν για μια επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βορειοδυτικοί μέτροι που το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

δεν θα ήταν ούτε ο πρώτο ούτε ο τελευταίος, φίλες και φίλοι, το έργο του οποίου κάποια στιγμή ξεχάστηκε και είναι πράγματι ένα έργο μοναδικό. Ευτυχώς βέβαια, όπως υπάρχει η αρχαιολογική σκαπάνη, κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη λογοτεχνία και οι θησαυροί έρχονται εκ νέου στο φως. Δύσκολη ζωή του Herman Melville. Στο πρώτο μισό, ο ίδιος επέλεξε έναν δρόμο δύσκολο, ιδιαίτερο, ωστόσο γεμάτο εμπειρίες. Στο δεύτερο μισό, ο θάνατος πετούσε πάνω από το κεφάλι του διαρκώς και δεν χτυπούσε καν το κουδούνι της πόρτας. Την άνοιγε και έμπαινε μέσα. Αναφυσβήτητα άφησε το δικό του στίγμα, όχι μόνο στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά παγκοσμίως. Οι περισσότεροι τον γνωρίζουν ενδεχομένως από το θρυλικό έργο του Moby Dick, αλλά ο κόσμος του Herman Melville είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος.

Γύρισμα, ε! Έτσι είναι οι θάλασσες, φίλες και φίλοι. Εκεί που είναι λάδι, ξαφνικά κάτι γίνεται και ανταριάζουν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Τάσος Τριανταφύλου συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Μια γλυκιά αγκαλιά στους ακροατές και τις ακροάτριες των ραδιοφώνων της ΕΡΤ σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Σέρες, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή. Ωραία διαδρομή. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Demons and Wizards, φίλες και φίλοι, με αυτούς ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, και το Beneath This Wave. Ένα από τα πάρα πολλά τραγούδια τα οποία υπάρχουν στην rock δισκογραφία, στα οποία έμπνευση αποτέλεσε ένα βιβλίο στο οποίο αναφερθήκαμε στην εισαγωγή μας, το Moby Dick. Ο Herman Melville γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 1η Αυγούστου του 1819 και ήταν το τρίτο από τα 8 παιδιά των Alan Melville και της Maria Gansford. Ο πατέρας του ήταν ουνιταριανιστής επιχειρηματίας. Η δε μητέρα καταγόταν από παλαιά Ολλανδική οικογένεια της μεταρρυθμισμένης εκκλησίας και είχε εξέχουσα θέση στην τοπική κοινωνία. Ο ουνιταριανισμός, για να μην αφήνουμε κενά, ως θρησκευτικό δόγμα, πρεσβεύει την ελευθερία χρήσεως της λογικής στη θρησκεία και διακηρύωσε ότι ο Θεός έχει μόνον μία υπόσταση, απορρίπτοντας τη θεϊκή φύση του Χριστού και το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Ο πατέρας του Herman ήταν ένας πολύ αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά αυτή η θετική στάση απέναντι στη ζωή δεν τον οδηγούσε κατά ανάγκη και σε επιχειρηματικές επιτυχίες. Ως αποτέλεσμα, η οικογένεια αναγκαζόταν να εξαρτάται οικονομικά από τον στενό συγγενικό κύκλο. Ο Herman πήγε σχολείο στην Ακαδημία Όλμπανη από τον Οκτώβριο του 1830 μέχρι τον Οκτώβριο του 1831 και ξανά από τον Οκτώβριο του 1836 μέχρι και τον Μάρτιο του 1837, και με την αποφύτισή του έγινε γραφιάς και δάσκαλος. Τελικά ο πατέρας χρεοκόπησε και πέθανε όταν ο Herman ήταν μόλις 12 χρόνων. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος της εκπομπής μας αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο για να βοηθήσει το σπίτι. Έφηβος ακόμη, μπάρκαρε σε ένα εμπορικό καράβι, στο οποίο δούλεψε ως καμαρότος στη διαδρομή Νέας Υόρκης και Λίβερπουλ. Με την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε και πάλι ως δάσκαλος για ένα μικρό διάστημα. Παρόλα αυτά, ο πόθος του για ταξίδια, για περιπέτειες δεν έσβηνε. Και έτσι μια μέρα ξανά τα παρατά όλα και φεύγει ως ναύτης στο φαλαινοθυρικό Ακούσνε. Τρελό παιδί, ανυπόταχτο. Τον Ιούλιο του 1842, και αφού είχε συμπληρώσει 18 μήνες το Ακούσνε, πήδηξε ένα πρωί από το καράβι, ενώ ήταν εκείνο αγκυροβολημένο, στις νήσους Μαρκέζα στο Νότιο Ειρηνικό. Η σκληρή ζωή πάνω στο φαλαινοθυρικό και η επιθυμία του να εξερευνήσει τα νησιά ήταν κατά πάσα πιθανότητα οι αιτίες που τον έσπρωξαν σε αυτήν την απόδραση. Δεν άντεχε ο Melville το μαστίγωμα που ήταν η κλασική καθημερινή τιμωρία στο αμερικανικό ναυτικό. Για όσο διάστημα θα ζούσε μαζί με τους ηθαγενείς Ταΐπη, που όπως είπε αργότερα ο ίδιος, αφήνει ένα ερωτηματικό, όχι για το ότι αν ήταν κανίβαλοι, ήταν κανίβαλοι, απλά δεν ξεκαθάρισε ποτέ αν υπήρξε φιλοξενούμενός τους ή εχμάλωτος. Πάντως μάλλον δεν ήταν το δεύτερο, γιατί αν ήταν εχμάλωτος τότε σίγουρα θα τον είχαν φάει. Και από τα νησιά έφυγε, πάνω σε μια αυστραλέζικη σκούνα. Εκείνη η ιστορία της παραμονής του στη Μαρκέζα περιγράφεται στο βιβλίο του Ταΐπη, το οποίο θα ολοκληρώσει το 1845. Στη συνέχεια, νάτος και πάλι σε νέες περιπέτειες.
Αρχικά έγινε αρχηγός μιας ανταρσίας και αργότερα αλήτευε από εδώ και από εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο που στην Ταϊτή. Αυτές τις περιπέτειες τις περιγράφει στο βιβλίο του Όμου. Και ξαφνικά στη Χαβάη, ναι, στη Χαβάη, όπου έπιασε δουλειά σε ένα γραφείο και στη συνέχεια σε ένα βιβλιοπωλείο. Τι έγινε όμως? Στη Χονολουλού κάποια στιγμή καταφθάνει το παλιό του πλοίο, το Ακούσνε. Στα χρόνια εκείνα, όταν έφευγες από ένα καράβι με το «έτσι θέλω», κάθε φορά που το καράβι έπιανε και ένα λιμάνι, οι υπόλοιποι σε ψάχνανε. Φοβούμενος λοιπόν μην τυχόν τον βρουν και τον ξαναπάρουν στο φαλαινοθερικό, μπαίνει όπως το αμερικανικό πολεμικό πλοίο United States, απλό ναυτάκι, και 14 μήνες αργότερα φτάνει στη Βοστόνη. Τότε αποφασίζει να πάρει κονδυλοφόρο και χαρτί και να αρχίσει να γράφει.

Αυτός ήταν ο Μόρισεϊ, φίλες και φίλοι, στην μετέπειτα μοναχική του πορεία. Είμαστε στα 1994 όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Vaxxel and I, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, το Billy Budd, ένας εκ των ηρώων, τίτλος βιβλίου για τον Herman Melville, για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα. Βέβαια, οι οπαδοί του συγκροτήματος έριξαν πάρα πολύ θεωρία στο συγκεκριμένο τραγούδι εξαιτίας ενός στίχου, συγκεκριμένα το Now It's 12 Years Now, δηλαδή τώρα πια είναι πλέον 12 χρόνια, και έκαναν την σύνδεση από τα χρόνια που είχαν περάσει από τον μεγάλο καυγά, τον χωρισμό, καλλιτεχνικό χωρισμό του Morrissey με τον partner στους Smiths, τον Johnny Marr. Τα βιβλία τα IPE και ο Μου ήταν τα πρώτα χάρη στα οποία ο Melville έγινε γνωστός ως ο άνθρωπος που γλίτωσε από τους ανθρωποφάγους. Στα πρώτα του έργα επέμεινε να αποδεικνύει ότι μπορεί να αφηγηθεί με αντίστροφο τρόπο τις ιστορίες των μοναχικών ηρώων που βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαράθεση με τους υποτιθέμενα πολιτισμένους λευκούς, οι οποίοι δεν κατάλαβαν ποτέ την υπέρτατη αλήθεια των πρωτόγονων ανθρώπων και των φυλών. Και ήταν 14 Νοέμβρη του 1851 όταν στην Αμερική θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας Moby Dick ή η Φάλαινα του Melville. Μάλιστα, η πλειονότητα των κριτικών δέχεται ότι το μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα στέκεται στο ίδιο δημιουργικό ύψος με τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες αλλά και τα έργα του Σέξπιρ. Βέβαια, το βιβλίο κυκλοφόρησε πρώτα στην Αγγλία στις 18 Οκτωβρίου του 1851 με τον τίτλο «Η Φάλαινα». Και ένα μήνα αργότερα, 14 Νοεμβρίου, στην Αμερική με τον διπλό τίτλο, όπως είπαμε, «Moby Dick» ή «Φάλαινα». Είναι μια θαλασσινή περιπέτεια γεμάτη συμβολισμούς και μεταφορές. Με αφηγητή τον ναύτη Ισμαήλ παρακολουθούμε το ταξίδι ενός σαλεμένου καπετάνιου ονόματι Αχάβ, που έχει βάλει σκοπό τη ζωή του να ανακαλύψει και να σκοτώσει μια θηριώδη λευκή φάλαινα με το όνομα Moby Dick, η οποία σε ένα προηγούμενο ταξίδι του είχε κόψει το πόδι σε μια μονομαχία τους στη θάλασσα. Ο Melville, που όπως είδαμε είχε δουλέψει χρόνια ως ναυτικός, εστιάζει σε έναν άνθρωπο που δεν φοβάται Θεό, που μοιάζει με Θεό, είναι υπέροχος άνθρωπος, ο Κάπτεν Αχάβ, όπως γράφει. Το πολυσέλιδο μυθιστόρημα περιγράφει την επικών διαστάσεων σύγκρουση Αχάβ και Moby Dick, που είναι κατ' επέκταση μια αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της φύσης και τον άνθρωπο. Ο Moby Dick δεν είναι μόνο μια συναρπαστική ναυτική περιπέτεια, αλλά ένα φιλοσοφικό δοκίμιο για τη φύση του καλού και του κακού, για τον άνθρωπο και τη μοίρα του.

0: Το 1851, μια εποχή που κρατούσε ζωντανούς τους μύθους και τις ανθρώπινες δυσιδαιμονίες, τις φοβίες των ναυτικών, το δέος των ανθρώπων της θεριάς, τότε που η αφήγηση μπορούσε απλά να καθυλώσει ακροατήρια κάθε λογής, ο Μέλβιλ έδωσε ένα αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Με το δικό του λιτό τρόπο μετέφερε τους θρύλους και τις ναυτικές ιστορίες στο χαρτί. Σκιαγράφησε χαρακτήρες, κοινωνίες, προλήψεις και απέδωσε ένα ταξίδι στις θάλασσες της φαντασίας με έναν τρόπο μοναδικό. Ο λόγος του απλός, ενίοτε γλαφυρός, αλλά και σκληρός είναι άμα. Είναι ο λόγος των ανθρώπων του μόχθου και του κινδύνου. Θα ρίξει πως ό,τι αφηγείται είναι δικό του βίωμα. Νοπό ακόμη στα μάτια του. Είναι η εξιστόρηση αυτή που με τόση ζωντάνια σε κάνει να μυρίζεις αλμύρα μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
1: They say that in 1842, on a plantation in Alabama, the slaves unearthed a huge skeleton, the bones of a giant whale, a leviathan, from the time when all the world was covered with water, from the Andes to the Himalayas, and even Alabama was deep down under. And the slaves looked at the huge bones, and they said,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Σημαντική συμφωνία ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων και βρετανικών αρχών για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Αποζημιώσεις σε πολίτες για ζημιές σε ακίνητα χτισμένα σε ρέματα τα οποία είχαν παράνομες οικοδομικές άδειες, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Κατέθεσε η συνταξιούχος νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο της Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Μίλησε για μεγάλη αναστάτωση την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, σύμφωνα με το Reuters. Η Ολλανδία καλεί τον Ισραηλινό πρεσβευτή με αφορμή την ανάκληση των διαπιστευτηρίων Ολλανδών διπλωματών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι απελάσεις μεταναστών σε τρίτες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτουν τους ανθρώπους αυτούς σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Η Γαλλία θα αναλάβει στρατιωτική δράση για να προστατεύσει το λιμάνι της Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, χωρίς να αναφερθεί ωστόσο σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή να δώσει λεπτομέρειες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Την καλησπέρα στην Πατρίτσια, νωρίς το μήνυμά της, την ευχαριστούμε πολύ. Τον Άκη, μια γλυκιά αγκαλιά στην Τατιάνα. Να μην ξεχνάσουμε το Μάκη, τον αγαπημένο το Μάκη, την αγαπημένη τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, την Άννα στο Ρετζίκι, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Η Λόρι Άντερσον ήταν νωρίτερα, φίλες και φίλοι, στο, θα να πιστεύω, πολύ ιδιαίτερο τραγούδι Pieces and Parts, ένα τραγούδι εμπνευσμένο και αυτό για το βιβλίο το οποίο διαπραγματευόμαστε από το προηγούμενο κεφάλαιο, τον Moby Dick. Με αφορμή μάλιστα στα χρόνια εκείνα που γράφτηκε το τραγούδι, την ανακάλυψη στην Αλαμπάμα ενός τεράστιου σκελετού φάλαινας. Στο βιβλίο αυτό η τραγική φιγούρα ενός ζωντανού ναυαγίου που τραυματισμένο ψυχικά οπλίζει τους ναύτες του με καμάκια εγωισμού σε έναν τελευταίο απόπλου με προορισμό την εξιλέωση και την εκδίκηση. Ένας αδυσόπιτος αγώνας για την απόδειξη μιας ματαιόδοξης παντοδυναμίας τελικά κόντρα σε κάθε κανόνα, κόντρα σε κάθε περιορισμό. Το πλοίο γίνεται όχημα καταδίωξης. Ο πρωταρχικός του σκοπός σκοτεινιάζει. Ουσιαστικά με φόντο το φεγγάρι κάποιο Απρίλη κορυφώνεται ένα ανθρώπινο δράμα μέσα στο οποίο χωράει κάθε αδυναμία. Αλλά χωράει και την κυρίαρχη φύση, όπως με περηφάνεια και δίχως αμφισβήτηση θα εκφραστεί πώς με τη μορφή του θυράματος και την αντιστροφή πλέον των ρόλων. Μια τακτική που, όπως είπαμε, αγαπούσε πολύ ο Μέλβιλ. Όλες οι φιγούρες εκείνου του ταξιδιού είναι και ένα κομμάτι της κοινωνίας.

Θα έλεγε κανείς ότι ο Moby Dick αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για το γράψιμο του Μέλβιλ. Ξεκινώντας τη συνέχεια στο έργο του «Ο Μεγάλος Απατεώνας», από τη βασική αρχή του «Κανείς άνθρωπος δεν είναι ξένος», που εκφράζει κάποια στιγμή η κοσμοπολίτικη εκδοχή του άγνωστου χαρακτήρα, ο Μέλβιλ φτάνει να αποδομεί την προτεσταντική ηθική που έχουν κληρονομήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους Αγγλοσάξονες. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτει με τρόπο αναλυτικό τα εγκλήματα, τις σφαγές που έγιναν στο όνομα της Λευκής Υπεροχής και βέβαια στο όνομα της Γης της Επαγγελίας. Στο σημείο αυτό ο Μέλβιλ φαίνεται να γνωρίζει αντίστοιχα καλά τους Ευρωπαίους μπροστάριδες των Επαναστάσεων του 1848. Παρ' όλα αυτά, όπως τονίζει και η συνάδελφος και μεταφράστρια Τίνα Μανδυλαρά σε ένα υπέροχο αναλυτικό κείμενό της για τον Μέλβιλ, η καταφανής κριτική του Αμερικανού συγγραφέα στον φαρισαϊσμό των χριστιανικών προθέσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει ως στόχο να αναδείξει ένα ψευδεπίγραφο επαναστατικό πνεύμα, αλλά έχει ως στόχο να βάλει τα θεμέλια της αμφισβήτησης του κυρίαρχου εξορθολογισμένου λόγου που εξαντλείται στην πεποίθηση ότι αυτό που φαίνεται εν τέλει είναι. Στον Μεγάλο Απατεώνα, ακολουθώντας την αντίστροφη λογική των μεταμορφώσεων, ο πλήρης τίτλος είναι «Ο Μεγάλος Απατεώνας, οι μεταμορφώσεις του», και ουσιαστικά φλερτάροντας με τον Οβίδιο και τους μεγάλους λατίνους φιλοσόφους, ο Μέλβιλ οδηγεί με ηρωνική διάθεση τις κυρίαρχες αντιλήψεις στα όρια τους, δείχνοντας βέβαια ψευδώς ότι τις αποδέχεται.

μεταξύ 1855 και 56, στη φάρμα του, την οποία αγόρασε στο Pittsfield της Μασαχουσέτης με δανεικά χρήματα από τον πεθερό του. Αυτή η άκρος πρωτότυπη σάτιρα που αποδομεί όλες τις εκδοχές της τότε σύγχρονης Αμερικής αλλά και της μετέπειτα, δεν είχε, αλήθεια είναι, ούτε την υποδοχή ούτε την αναγνώριση που θα της έπρεπε. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Αλλάζουμε ύφος. Πάμε στην συμφωνιέτα του Bernard Herrmann για να ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας και την χοροδία υπό τη διεύθυνση του Μίκαελ Σούντβαντ στο Hit Boys, Let's Have a Jig.

Συμφωνία τα Moby Dick του Bernard Herrmann, φίλες και φίλοι, ένα μικρό απόσπασμα. Χαρακτηριστικό ακούσαμε, όπως έχετε καταλάβει, όχι μόνο Moby Dick, γενικότερα το έργο, πολλά μάλλον από τα έργα του Melville επηρέασαν ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά μουσικά είδη. Και αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, πως έπρεπε να γυρίσει σελίδα ο αιώνας και να φτάσει ο κόσμος στα 1920 για να μπορέσει ο Μέλβιλ να πάρει ουσιαστικά τη θέση που του άξιζε στο πάνθο των μεγάλων μυθιστοριογράφων. Και βέβαια χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι εκεί για να αναγνωριστεί στο έργο του, για το οποίο σας μιλούσαμε νωρίτερα, στον Μεγάλο Απατεώνα, ισχύς απαράμιλη αλλά κυρίως και πρωτοτυπία, διότι ο Μεγάλος Απατεώνας ήταν το πρώτο μυθιστόρημα, πολυφωνικό μυθιστόρημα, που άνοιγε τον δρόμο στον πειραματισμό της αγρύπνιας του Φίνιγκαν, το Finnegan's Wake του Μεγάλου Τζόις, ένα έργο που με τη σειρά του επηρέασε βαθύτατα την Ιρλανδέζικη παράδοση και τη μουσική. Υπάρχει το ομώνυμο τραγούδι Finnegan's Wake, το οποίο πραγματικά συγκινεί. Και όλα αυτά με ένα αντίστοιχο δαιμόνιο χιούμορ που έγινε το σήμα κατά τεθέν των μεγάλων μοντέρνων συγγραφέων. Η τακτική λογική, να την πούμε έτσι, των μεταμορφώσεων υπάρχει και στον Billy Budd, με έναν τρόπο λίγο πιο σκοτεινό, καθώς κανείς από τους κεντρικούς χαρακτήρες που εμπλέκονται στο πολιτικό αλλά και υπαρξιακό αυτό έργο δεν είναι αυτό που φέρονται να εκφράζουν η θέση και ο ρόλος τους. Όχι, δεν είναι. Σε αυτό που θα πω, ή μάλλον σε αυτό που θα ρωτήσω, σίγουρα μπορούν να απαντήσουν αυτοί που έχουν διαβάσει το βιβλίο, αλλά ίσως να είναι και ένα ερέθισμα όσοι δεν το έχουν κάνει να το κάνουν, διότι πόσο αγγελικά πλασμένος είναι ο Billy Budd, ο οποίος φτάνει να σκοτώσει με μια γροθιά τον μοχθηρό ανταγωνιστή του, τον οπλονόμο Κλάνγκαρτ, και πόσο δίκαιος αποδεικνύεται ο κατά τα άλλα σεβαστός Κάπτεν Βιρ, όταν στείνει ένα αυτοσχέδιο τσάτπατ, θα λέγαμε λαϊκό δικαστήριο, πάνω στο πλοίο, οδηγώντας τον ψευδός κατηγορούμενο ως συνωμότη Μπίλι στον θάνατο. Κόντρα στους όρους ενός κοινωνικού συμβολέου που πηγάζει από την επίπλαστη εξωτερική αναγκαιότητα, ο Herrmann Melville θεωρούσε ότι η έξωθεν πραγματικότητα είναι απλώς ένα σκιό εμπόδιο που ουσιαστικά τι κάνει, κρατά τον άνθρωπο μακριά από τη λιδία λίθο, δηλαδή τη μύχια αλήθεια των πραγμάτων.

Και εδώ θα σας πούμε τι. Γυρίζουμε λίγο το χρόνο πίσω σε ό,τι αφορά τη διήγηση. Και γυρίζοντας τα χρόνια στα οποία δούλευε στα καράβια, αξίζει να σας πούμε, φίλες και φίλοι, πως ανάμεσα στους σταθμούς του Μέλβιλ ήταν και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, βέβαια. Συγκεκριμένα έφτασε εδώ με πλοίο από την Κωνσταντινούπολη, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μέλβιλ είχε το ημερολογιό του, σημείωνε τις ιδέες του, έγραφε τις εντυπώσεις του, οι οποίες αρκετά χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν με τον τίτλο Journals. Ήταν μια συγκεντρωτική, θα λέγαμε, έκδοση με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες του. Η καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκατερίνη Γεωργουδάκη, έχει γράψει διεξοδικά για το θέμα και έχει παρουσιάσει επισταμένα τα περί της επίσκεψης του Μέλβιλ στη Θεσσαλονίκη. Και έχει το ενδιαφέρον του, φίλες και φίλοι, να δούμε τα μάτια των άλλων τι έβλεπαν στην πόλη, έτσι. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για 19ο αιώνα, τέλη 19ου αιώνα. Γράφει λοιπόν στο σημειωματάριό του ο Μέλβιλ: «Πήγα στο παζάρι, αρκετά μεγάλο, αλλά ρυπαρό. Όλοι οι δρόμοι στενοί, σαν δρομάκια για αγελάδες, και μυρίζουν σαν αχυρώνες. Πολύ ήσυχοι. Γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα, όλες μεγάλης ηλικίας, καμία νέα. Πολλοί Εβραίοι περπατούν ντυμένοι με μακριές ρόμπες και μανδύες. Επίσης, οι Έλληνες ανακατεμένοι με Τούρκους. Η όψη των δρόμων σαν εκείνη των χαλασμένων σπιτιών των πέντε σημείων. The Five Points ήταν, φίλες και φίλοι, ένα από τα χειρότερα σημεία της Νέας Υόρκης. Μυρωδιά σάπιου ξύλου. Πριν από 3 μήνες, μια μεγάλη φωτιά έκαψε πολλά στρέμματα. Δεν ξαναχτίστηκαν». Πάμε, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό διάλειμμα από το έργο του Benjamin Britten, Billy Budd. Ακούμε τον Daniel Harding να τραγουδά «Look through the port comes the moonshine astray».

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Daniel Harding στο Look Through the Port Camps, The Moonshine Astray. Ουσιαστικά ο ίδιος ο Billy Budd είναι αυτός ο οποίος τραγουδά από βραδείς, γνωρίζοντας το τραγικό του φινάλε από το έργο Billy Budd του Benjamin Britten. Νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου του 1847, ο Μέλβιλ είχε παντρευτεί την Elizabeth Knapp Shaw, κόρη του Lemuel Shaw, προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης και φίλου του πατέρα του από το κολέγιο. 4 παιδιά απέκτησε με την σύζυγό του Λίζη, όπως την αποκαλούσαν, τον Μάλκομ, τον Στάνουιτς, την Elizabeth και την Frances. Μάλιστα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χάρη στην οικονομική βοήθεια του πεθερού του, αγόρασαν ένα αγροτόσπιτο στο Pittsfield. Εκεί θα γνωρίσει και θα συνδεθεί στενά με τον διάσημο συγγραφέα Nathaniel Hawthorne, στον οποίο αφιέρωσε τον Moby Dick όταν εκδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, τότε, πριν φτάσουμε στα 1920, η φήμη του ως συγγραφέα ξέπεσε και το 1866 αναγκάστηκε να γίνει τελωνιακό στη Νέα Υόρκη για να μπορέσει να ζήσει. 19 χρόνια έμεινε στη θέση εκείνη. Το 1867 ο μεγαλύτερος γιος του Μάλκομ πέθανε στο δωμάτιό του στα 18 του από τραύμα από όπλο. Το γεγονός αυτό κατέβαλε σημαντικά τον Μέλβιλ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το 1886 πέθανε από φυματίωση και ο δεύτερος γιος του, ο Στάνουιξ, σε ηλικία 36 χρόνων. Τα επόμενα χρόνια εξέδωσε 2 συλλογές από ποίηματα. Όμως η απώλεια των 2 παιδιών του τον ακολουθούσε διαρκώς. Ο Μέλβιλ πέθανε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1891 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 72 χρόνων από καρδιακή προσβολή. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με το The Pacific από το musical Moby Dick του Dave Malloy. Τον ίδιο θα ακούσουμε να τραγουδά. Γεια και χαρά!

0: Τώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα στα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, αναγνωρίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για μεταστροφή τέως τώρα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά συνέπεια καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο που υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Στη διαμόρφωση ενός νέου ισχυρού μετώπου απέναντι στο διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Φορολογική και Τελωνιακή Αρχή της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας θέτει τις βάσεις για μια σταθερή μακροπρόθεσμη συνεργασία με κοινό στόχο την αποτελεσματική θωράκιση απέναντι στους τελωνιακούς κινδύνους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της απάτης, αλλά και την ουσιαστική διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών οι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Στο άνοιγμα των τηλεφωνικών επικοινωνιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται αυτή την περίοδο η ανακριτική έρευνα για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά το μοιραίο ραντεβού, ενώ αναμένεται το σχετικό βούλευμα για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Στο μεταξύ, ενώπιον του τακτικού ανακριτή κατέθεσε ακόμη μία μάρτυρα, 61 ετών, συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο της οδού Κορνεά στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια περιέγραψε κλίμα πανικού τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο δωμάτιο. Αναφέρεται να κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη γιατρός είχε ζητήσει από όλες τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στο χώρο. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στο οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάσα Γατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Ρόιτερ αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή μιας πρότασης 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στη δημοσιότητα έρχονται συγκλονιστικές εικόνες από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο, που άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το πρόγραμμα απελάσεων σε τρίτες χώρες που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκθέτει τους απελαθέντες σε αυξημένο κίνδυνο παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε βασανιστήρια και διώξεις, προειδοποίησαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διεθνή έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 72 δημοσιογράφοι από 23 μέσα ενημέρωσης σε 15 χώρες και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε περισσότερους από 25.000 ανθρώπους σε τρίτες χώρες, εφαρμόζοντας κρυφές συμφωνίες που σύναψε με 35 χώρες, οι οποίες δέχθηκαν να παραλάβουν πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με αυτές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Αρχικά οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτική μέτρη, από το απόγευμα όμως θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.
9: Fade out, fade out, fade out, fade out.
11: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
12: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί ψηλά για την εποχή επίπεδα.
13: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
14: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
15: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε
16: ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
17: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
18: Για αύριο Σάββατο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι το Fade Out, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης, μετά από πολύ καιρό, στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228, 693-0078-228, ο αριθμός Viber του σταθμού, εδώ στον 102, για να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, γιατί όπως είδατε, μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου και τις χαμηλές θερμοκρασίες, ξανάρθε το καλοκαίρι και θα διατηρηθεί το καλοκαίρι και οι προβλέψεις, εντάξει, δεν θα έχουμε 35 βαθμούς, αλλά οι προβλέψεις λένε ότι και ο φετινός χειμώνας θα είναι ήπιος. Αυτό είναι από τη μια καλό, γιατί βλέπουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει στα ύψη, απ' την άλλη έχουμε θέματα, γιατί αν δεν έχουμε βροχές και χιόνια, θα έχουμε θέματα με την ξηρασία, ειδικά όσοι καλλιεργούν, χτυπάν το κεφάλι τους. Οπότε, προσκρεμός και πίσω ρέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε εδώ, θα είμαστε μαζί ως τις 10 και θα δούμε τι έκανε αυτή η εθνική χθες βράδυ, μετά από ό,τι έκανε και μέσα στη Σερβία, πήγε το έκανε και μέσα στη Γερμανία και μάλιστα με εμφαντικό τρόπο. Σε λίγη ώρα προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αφού τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι στην Τούμπα και θα είναι sold out. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί στο επόμενο 2 ώρο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκανε αυτή η εθνική. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μια είδηση που αφορά το μπάσκετ και αφορά τον ΠΑΟΚ. Ο Ντονάτας Θμωτογιούνας, 2-13-36 ετών, συμφώνησε με τον ΠΑΟΚ και έρχεται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υπογράψει αύριο ή την Πέμπτη. Και φαίνεται πως ο Δικέφαλος έχει κλείσει τη μεταγραφή με τον Λιθουανό σέντερ. Μια ενίσχυση πολύ μεγάλη στη θέση 5. Τον είδαμε τον ΠΑΟΚ το Σαββατοκύριακο όταν στο Super Cup αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τους τρόμαξε. Τον δέο Παναθηναϊκό τον νίκησε κιόλας, έστω και με το buzzer beater, αλλά έδειξε τα δόντια του ο Δικέφαλος. Οπότε όλοι ξέρουν πια τι να περιμένουν, δυναμώνει ακόμα περισσότερο και με Ανδρέα Τρινκέρι στο πάγκο όλα μπορείς να τα περιμένεις. Λοιπόν, είδαμε χθες τι έκανε η Εθνική, πάμε να δούμε τι έγραψαν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά από την ήττα. Ο Γιούργεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας, ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει το Γιούργεν Κλοπ, σχολίασε η Bild, γνωστή για τα φιλελληνικά της εντός εισαγωγικών αισθήματα. Γενικά πάντως δεν υποδέχτηκαν με καλό τρόπο την ήττα της Εθνικής Γερμανίας με το Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο, του χαλάσαμε τον ντεμπούτο, ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε μπροστά στο γερμανικό κοινό ο άλλοτε προπονητής της Λίβερπουλ. Όλα τα μέσα της Γερμανίας ήταν στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα. Έχει πει ο παλέμαχος μέσος σχολιαστής πλέον καναλιού, ο Μπάστιαν Σβάινστάιγκερ, φρένο στην εφορία Κλοπ, εφορία με έψιλον ύψιλον. Το Der Spiegel γράφει και μάλιστα έλεγε ότι ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά οι Έλληνες παρά οι Γερμανοί. Μια άλλη γερμανική εφημερίδα γράφει ότι η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ, σχολιάζοντας ότι το οργανωμένο χάος του Γιούργεν Κλοπ έγινε καθαρό χάος κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ μια άλλη γράφει το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργεν Κλοπ ήταν αποτυχία. Και όλα αυτά φυσικά έχουν κάνει να έχουμε sold out σε λίγη μόνο ώρα για τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη με Ολλανδία και Γερμανία. 11 το πρωί άνοιξε το σύστημα και μετά από λίγες ώρες τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες εξαντλήθηκαν. Άλλωστε οι Θεσσαλονικείς έχουν πολύ καιρό να δουν εθνική ομάδα, τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στην Τούμπα από κοντά, και πόσο μάλλον αυτή την εθνική ομάδα με τα μαγικά μωρά του Γιοβάνοβιτς που χαίρεσε να τη βλέπεις.

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Μαμά, τι λέει να

0: la hiela. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι τρίπλα θεϊκή έκανε αυτός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο Τζόναθαν Μπούργκαντ. Τρίπλα που έγινε viral, είναι αυτή η τρίπλα που του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια ενώ έρχονταν από πίσω του και έγινε και αυτή τίτλος εφημερίδων, εκτός από το γύρο του διαδικτύου καθώς έγινε viral. Τον άφησε τον άνθρωπο να ψάχνει την μπάλα, χόρεψε κυριολεκτικά αφού την χάιδεψε περνώντας την μέσα από τα πόδια του και μάλιστα ένα από τα πιο έστοχα σχόλια που υπήρχαν ήταν «Πρώτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζαϊμπέκικο». Κάτι τέτοιο τους έκανε λοιπόν ο Κωνσταντίνος εκεί και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος, ολόκληρη η Ελλάδα. Τι σημαίνει τώρα το να προκριθούμε στα τελικά του Nations League και τι εξασφαλίζουμε, γιατί συνδέονται άμεσα με τα προκριματικά του Euro του 2028. Έτσι λοιπόν, εφόσον πάρει η Ελλάδα μια από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε θα παίξει με διπλές αναμετρήσεις με τη δεύτερη ή την πρώτη ομάδα από τους ομίλους Α, Γ και Δ της League A. Αυτό σημαίνει ότι αν περάσει τις δύο πρώτες θέσεις, ότι δεν θα έχει απέναντί της μεγαθύρια όσον αφορά την κλήρωση του επόμενου Euro. Αυτό είναι αυτό που θέλει να αποφύγει. Θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Και από εκεί και πέρα οι πιθανότητες πλέον έχουν αλλάξει με την εθνική μας να είναι φαβορή όσον αφορά τη θέση που θα πάρει την κορυφή του ομίλου. Κατά 81,4 τα ποσοστά δίνουν ότι θα προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League. Συγκεκριμένα λένε θα βρεθεί κατά 41,8 στην κορυφή, κατά 39,6 στη δεύτερη θέση και όσον αφορά το ποσοστό του υποβιβασμού είναι μόλις στο 2,1%.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Θέμα ορών η σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική τιμή για τη θέρμανση. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα, ξεκίνησαν οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές σήμερα ή την Τρίτη, λέει το Reuters. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά, σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Πολλοί νεκροί πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Ρωσία, 13 νεκροί. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και σήμερα ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, καθώς είπαν το τελευταίο αντίο στον Σούλη Μαρκόπουλο. Η μπασκετομάνα Θεσσαλονίκη λοιπόν είπε το ίστατο χαίρε στον προπονητή που πέρασε

από τις 5-5, δεν είναι 4-5, από τους 4-5 πάγκους των ομάδων της Θεσσαλονίκης και δεν έχει ακουστεί γι' αυτόν ούτε μία μομφή. Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης λοιπόν στις 11.30 το πρωί ήταν πλήθος κόσμου εκεί για να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Σταματία και στα παιδιά του, Χάρη και Νάνση που ήταν συγκλονισμένοι από το χαμό του. Εκτός από τους επίσημους, εγώ θα σας πω ποιοι ήταν εκεί από μπασκετμπολίστες, θα σας πω ονόματα. Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζον Κόρφας, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Νίκος Ζήσης, Παναγιώτης Κλιαδέλης. Ήταν Βαγγέλης Αλεξανδρής και Κώστας Φλεβαράκης από προπονητές. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, Γιάννης Δαμιανίδης, ο πρώην πρόεδρος της ΣΑΚΕ, ο πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ Ηρακλής και διάφοροι άλλοι. Θα σας πω μόνο ότι Πρέλεβιτς, Κόρφα, Λάζαρο Παπαδόπουλο, Νίκο Ζήση και Λιαδέλη, ο Σούτης Μαρκόπουλος τους είχε προπονήσει, τους είχε μπασκετμπολίστες στις ομάδες όταν πέρασε από τους πάγκους των τριών μεγάλων της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Και όχι μόνο, σας λέγαμε την ημέρα που έφυγε ιστορίες για τον Σούλη Μαρκόπουλο ότι είχε συμφωνήσει την εποχή που ο ΠΑΟΚ δεν πλήρωνε και είχε δυσκολίες οικονομικές να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά οι αντιδράσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και στο τέλος της διοίκησης, και ενώ θα μπορούσε να φύγει ο Σούλης Μαρκόπουλος καθώς δεν ήταν απλήρωτος και θα μπορούσε να κάνει προσφυγή, τον έφεραν πίσω στο μπάγκο του ΠΑΟΚ όπου συνέχισε να προπονεί την ομάδα του Δικεφάλου. Και ίσως το πιο συγκλονιστικό απ' όλα ήταν όταν ήρθε αντιμέτωπος με την ομάδα του γιού του, επίσης προπονητή του Χάρη Μαρκόπουλου, και η ομάδα του γιού του ήθελε πάση θυσία την νίκη για να μείνει στην κατηγορία και τελικά δεν τα κατάφερε, γιατί ο Σούλης Μαρκόπουλος νίκησε παρόλο που για την ομάδα του το μάτς ήταν αδιάφορο.

Στα Μάλγαρα, η Βόρεια Ελλάδα. Στα Μάλγαρα λοιπόν η Βόρεια Ελλάδα αναστενάζει, και αυτό γιατί τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια ταλαιπωρία των οδηγών απίστευτη εκεί στο δρόμο, λίγο πριν από τα διόδια αλλά και μετά, καθώς γίνονται ασφαλτοστρώσεις, οι τρεις λωρίδες δύο και στη συνέχεια μία. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος αυτοκινήτων είναι τέτοιος που δεν μπορεί να απορροφηθεί από μία λωρίδα κυκλοφορίας και έτσι γίνεται ο κακός χαμός, ειδικά χθες Παρασκευή. Παρασκευή, Κυριακή βράδυ γίνονταν χαμός, αλλά η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και σήμερα, καθώς πολλοί είναι αυτοί που είναι οι δουλειές τους εκεί κοντά και περνάνε από την Εθνική Οδό αναγκαστικά, ή πολλοί είναι αυτοί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη για προγραμματισμένα ραντεβού με γιατρούς, για δουλειές, για οτιδήποτε άλλο, και οι διαμαρτυρίες είναι τεράστιες, καθώς όπως λένε οδηγοί χρειάστηκε για να κάνουν περίπου 5 χιλιόμετρα ή 6, περισσότερη από μία ώρα. Τόση είναι η ταλαιπωρία. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν αυτές οι εργασίες, και όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά δεν υπάρχει και καμία ανακοίνωση όσον αφορά τον ορίζοντα, το τέλος των εργασιών αυτών, προκειμένου να μην υπάρχουν θέματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπομονή. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάτι. Ακόμα και στη Βουλή έφτασε με ερώτηση το θέμα. Δικηγόροι σκέφτονται να κινηθούν νομικά για να δουν πώς θα αντιμετωπιστεί. Φανταστείτε, αυτό να γινόταν το καλοκαίρι, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε, αλλά ακόμα και τώρα είναι δύσκολη η κατάσταση. Πρέπει τουλάχιστον τα συνεργεία να κινηθούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να καταφέρουν να τελειώσουν όσο πιο σύντομα γίνεται αυτές τις εργασίες. Καλησπέρα στην Ευτυχία λοιπόν που στέλνει καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι λέει ότι την γυρίσαμε πίσω στην εφηβεία της. Καλό είναι αυτό, όχι άσχημο. Καλή εβδομάδα από όλους, σε όλους. Από την Κατερίνα και η Νατάσα, γι' αυτό λέει και εγώ δεν πάω μακριά και δεν φεύγει, δηλαδή δεν περνάει από τα Μάλγαρα. Και καλά κάνεις νομίζω, καλό κουράγιο σε όσους η δουλειά τους τους πάει από εκεί.

Λοιπόν, ο ΕΦΚΑ έβγαλε τα στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα και σύμφωνα με αυτά το διάστημα από το 2019 μέχρι το 2026 το πλήθος όσων μισθωτών ανήκουν στην ηλικία 15 έως 19 ετών εκτοξεύστηκε. Σε καμιά άλλη ηλικιακή ομάδα από τα 15 έως τα 54 έτη δεν σημειώθηκε τόσο μεγάλη αύξηση εργαζομένων και μάλιστα στη θεωρούμενη ως πιο παραγωγική ηλικία των 35-39 ετών σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης κατά 11%. Η αύξηση της απασχόλησης του 15-19 ήταν κατά 41%, ενώ ενδιαφέρον έχει και ότι όσοι είναι πάνω από 70, η απασχόλησή τους αυξήθηκε κατά 77%. Φαίνεται λοιπόν ότι οι 30-άριδες έχουν παραδώσει τα ενία της απασχόλησης στους 45-άριδες και αυτοί είναι που εργάζονται πλέον στην Ελλάδα. Άλλωστε είναι πανθομολογούμενο ότι ο πληθυσμός της χώρας μεγαλώνει, οπότε είναι λογικό να εργάζονται ολοένα και περισσότερο, το εργατικό δυναμικό να είναι ολοένα και μεγαλύτερο σε ηλικία. Οι 20-άριδες έπεσαν στο 8,17 από το 9, οι 25-άριδες στο 10,96 από 17, οι 30-άριδες στο 11,10 από το 17,6 και οι 35-άριδες στο 11 από το 16. Οι 40-άριδες από το 12,9 στο 13,32. Από 45 και πάνω η απασχόληση αυξάνεται και φτάνει μέχρι και τον άνω των 70. Αυτή είναι δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία το που έχει ο ΕΦΚΑ αυτοί που εργάζονται στην Ελλάδα. Πώς έλεγε το παλιό ανέκδοτο, στην Ελλάδα έχουμε λέει 11 εκατομμύρια πληθυσμό, από αυτούς οι 3.500 είναι συνταξιούχοι, άρα μένουν 7,5 εκατομμύρια. Αν αφαιρέσουμε 2,5 εκατομμύρια παιδιά, μαθητές, φοιτητές κτλ. Αφαιρεί, φτάνει στις 200.000 και λέει από αυτούς οι 199.998 είναι εισοδηματίες ή influencer, άρα μείναμε εγώ και εσύ να δουλεύουμε και κυρίως εσύ γιατί εγώ κουράστηκα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα διαπίστωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν για μείωση του φόρου στα καύσιμα. Την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στη διαχείριση των κονδυλίων της κοινής αγροτικής πολιτικής επεσήμανε η Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα και αντιμετωπίζει το ζήτημα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνησε ότι η επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων δεν συνιστά την τελική της θέση. Στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα αναζητούν οι αρχές τις απαντήσεις για τη φωνική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο δεύτερο όροφο, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται το μπόιλερ, η κουζίνα, τμήματα του αγωγού και ο μετρητής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, ενώ στην ιατροδικαστική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων μέσω DNA συγγενών τους. Αναστέλλονται για διάστημα 12 μηνών πληστηριασμοί και κατασχέσεις σε βάρος φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων οικονομικής ανακούφισης των κατοίκων και των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής ή στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσυσκευής. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διεκομίστη με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Εκτός συνόρων, διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να διεξάγουν σήμερα ή αύριο χωριστές συνομιλίες με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αγατζή στη Νέα Υόρκη, καθώς και με την Αμερικανική πλευρά, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια τροποποιημένη εκδοχή πρόταση 7 ημερών, την οποία παρουσίασε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα ιρανικό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις ιρανικές αεροπορικές εταιρείες, ώστε να εξυπηρετηθούν οι σύντες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους στη μία και την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Γιαροσλάβ της Ρωσίας σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με αποτέλεσμα 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Οι ρωσικές αρχές διενεργούν προκαταρκτική ποινική έρευνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 2 μήνες μετά την έναρξή της βύστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ. Η δασική πυρκαγιά τους όμως, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας και σήμερα από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι, αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση Ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, σβήσιμο της μέρας, δεύτερη ώρα στον 102 με Ανδρέα Κοράνη στη ραδιοσυγκνωθεσία και αυτή την ώρα καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία στέλνει την καλησπέρα της, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Εύχεται, ακούσατε πριν από λίγο την Ειρήνη Γκέλ να δει, να σας λέει για καύσιμα και περιμένουμε από Τετάρτη ανακοινώσεις όσον αφορά τα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης κυρίως. Την Τετάρτη λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, επειδή βλέπουμε κάτι τιμές που φτάνουν το 2,20 πια στη Θεσσαλονίκη, δεν θέλω να ξέρω καν τι γίνεται σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Ανακοινώσεις λοιπόν την Τετάρτη, τρεις συνολικά περιμένουμε, μία από το Υπουργείο Οικονομικών και δύο από τα διηληστήρια της χώρας, στις οποίες θα γνωστοποιηθεί το ύψος της επιδότησης που θα δοθεί. Τα τελικά νούμερα θα διαμορφώνονται μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς οι συνθήκες, όπως γνωρίζετε, στη διεθνή αγορά αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το ακριβές ποσό θα το μάθουμε την Τετάρτη. Με τα σημερινά δεδομένα, το κράτος ετοιμάζεται να επιδοτήσει το κάθε λίτρο ντίζελ από 10 έως 15 λεπτά και θα προσθεθεί ένα ποσό περίπου 5 λεπτά το λίτρο στα από τα διηληστήρια. Δεν θα επιδοτηθεί η αμόλυβδη. Αναμένεται ότι θα επαναληφθεί η επιδότηση από τα διηληστήρια περίπου στα επίπεδα που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Αυτά τα ποσά των επιδοτήσεων θα τα αφαιρεί η αγορά από την εκάστοτε τιμή που θα διαμορφώνεται καθημερινά. Οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η επόμενη εξέταση είναι στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα ανακοινωθεί και το πετρέλαιο θέρμανση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανση. Θα γίνει γνωστή λοιπόν η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα είναι οριζόντια επιδότηση από κράτος και διηληστήρια 30 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανση. Η όποια τιμή λοιπόν εκεί θα είναι μείον 30 λεπτά. Και θα έχουμε το δεύτερο μέτρο που θα ανακοινωθεί εκείνη την ημέρα, θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα είναι οριζόντιο για 15-20%, το ποσοστό θα είναι. Περιμένουμε οριστικές ανακοινώσεις, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, για να δούμε τι ανακούφιση θα έχουμε όσον αφορά τα καύσιμα.

0: Λοιπόν, εκτός από την ώρα που αλλάζει στο τέλος του Οκτώβρη, 26 νομίζω αλλάζει, 25 είναι η Κυριακή, τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη, εκτός από την... Ποιον, ναι, μπορούμε να πάμε λίγο αεροδρόμιο Μακεδονία να ακούσουμε.
1: Το απόγευμα, ακόμη και διπλάσια ή τριπλάσια να ήταν η χωρητικότητα του γηπέδου, ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον. Πάνω από 100.000 άνθρωποι μπήκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Δεν στάθηκαν όλοι τυχεροί, οπότε κάποιοι θα το δουν από κοντά, κάποιοι άλλοι τηλεοπτικά. Και κλείνοντας, να πω πριν δούμε και το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Μήνος, μιλώντας με αρκετούς διεθνείς με το γνωστό δικό του τρόπο, που είναι και λίγο πιεστικός, να πω μόνο ότι η εθνική μας από αύριο προετοιμάζεται, θα κάνει στην Τούμπα. Τετάρτη είναι η μέρα που θα γίνει και η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε και δυνατότητα να δούμε ένα διάστημα από την προπόνηση. Έρχονται και οι Ολλανδοί, οπότε το ενδιαφέρον μεγαλώνει και θα είμαστε πάντα σε διαρκή επαφή.
2: Λοιπόν, για να δούμε τις δηλώσεις που εξασφάλισε πιεστικά η ο Γιώργος Μήρος και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό, χαιρόμαστε. Ό,τι καλύτερο, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
4: Σημείωσε τον κόλο μας εσύ, σημαντικό.
3: Σημαντικό. Αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά, πέρασε αυτό. Έχουμε δύο παιχνίδια, πολύ σημαντικά.
5: Ήταν ωραία εμπειρία, πρωτόγνωρη εμπειρία. Δεν έχουμε ξανάρθει στην Τούμπα. Είχαμε έρθει σε ένα παιχνίδι πιο παλιά χωρίς κόσμο. Τώρα θα έχουμε και τον κόσμο, θα είναι πολύ ωραία πιστεύω.
3: Περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί. Και μακάρι να κερδίσουμε το παιχνίδι.
4: Στην Τούμπα τώρα, η εθνική ομάδα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
5: Ωραίο, Top.
4: Πώς θα νιώσεις?
5: Είμαι χαρούμενος.
4: Και στόχος είναι η νίκη.
5: Ναι, φυσικά.
4: Η εθνική ομάδα τώρα στην Τούμπα, τι λέτε, sold out έγινε.
3: Υγεία να έχουμε και να τα πούμε καλά. Αυτό.
6: Ωραία είναι. Περιμένουμε τον κόσμο.
4: Ξενύχθησες εδώ στο αεροδρόμιο, περιμένοντας και πήρες υπογραφές από ποιους παίκτες?
7: Πήρα από τον Τζιμίκα, από τον Τζόλι και από τον Παυλίδη.
4: Για δούμε τις υπογραφές.
0: Ακούσαμε Γιώργο Μήνο να κάνει δηλώσεις από τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτή ήταν κατά σειρά οι ποδοσφαιριστές που ακούσατε. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News. Πριν από λίγο έφτασε στη Θεσσαλονίκη η εθνική ομάδα μετά το θρίαμβο στη Γερμανία. Γιώργος Τραπεζανίδης ήταν στην ανταπόκριση από το αεροδρόμιο Μακεδονία όσον αφορά την άφηξη. Και στη συνέχεια στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Μήνος. Ακούσαμε κατά σειρά Δημήτρη Κουρμπέλη, σκόρερ του γκολ χθες με τη Γερμανία. Μασούρας, Τσιμίκας, Καρέτσας, Ρέτσος και στη συνέχεια Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος ήρθε και στην πόλη του. Εδώ είναι από την Καλαμαριά ο Βαγγέλης Παυλίδης, καταγωγή Σέρες νομίζω, αλλά από εδώ ανδρώθηκε στο εξωτερικό ο άνθρωπος, αλλά Θεσσαλονικιό τον λέμε, έτσι μας αρέσει, είναι, θα παίξει. Ρωτήθηκαν για το γήπεδο του Στούμπας και ελπίζουμε την Πέμπτη να έχουμε άλλη μια νίκη. Αυτά λοιπόν από αυτά που έγιναν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και σας λέγαμε ότι αλλάζει η ώρα και αλλάζει η ώρα στις 25 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, Κυριακή ημέρα 25 Οκτωβρίου και δεν αλλάζει μόνο η ώρα, δεν πάμε με ρολόγια μπρος και πίσω, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι αμεληταίο, γίνονται πλέον όσον αφορά οι ώρες κοινής ησυχίας 3.30 το μεσημέρι με 5.30 το απόγευμα και 10 τη νύχτα με 7.30 το πρωί. Πάμε να δούμε τι απαγορεύεται. Λοιπόν, εργασίες και δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Μουσικά όργανα, ραδιόφωνα, τηλεόραση, υψηλή ένταση. Φωνασκίες, χορή, εκδηλώσεις, τραγούδια, θορυβώδεις δραστηριότητες. Φορτοεκφόρτωση, εργασίες που προκαλούν θόρυβο, σιρήνες κτλ. Και ακόμα και για τα κατοικίδια θα πρέπει να φροντίζετε ώστε να μην προκαλούν θόρυβο και ενοχλούν κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Και αν σας μοιάζει κάτι που έλα μωρέ δεν τρέχει και τίποτα, τον περασμένο Ιούνιο η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 19χρονου καθώς το αυτοκίνητό του διέθετε ηχοσύστημα υψηλής ισχύος και σύμφωνα με την αστυνομία προκαλούσε διατάραξη της κοινής ησυχίας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και τα ηχεία και τους ενισχυτές. Σύμφωνα λοιπόν με την νομοθεσία, οι παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και προεδρικών αστυνομικών και προεδρικών διατάξεων επισύρει φυλάκιση έως 5 μήνες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, θέμα ορών η σφράγισή του. Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου η τελική απόφαση για τη θέρμανση. Ανοιχτός ο τραπ στην άρση κυρώσεων κατά του Ιράν με αντάλλαγμα πρόοδο στα πυρηνικά σύμφωνα με το CNN. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτσαμπά Χαμενεΐ ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι φαίνεται ότι θα υπάρξει τετάρτα οριστάς εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα. Οι εργαζόμενοι με αφορμή απόλυση σταθμάρχη έχουν προκηρύξει στάση εργασίας. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα δούμε πώς θα γίνει εκείνη την ημέρα όσον αφορά την κίνηση των σειρμών. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε μια απίστευτη ιστορία που επανήλθε στο προσκήνιο με βάση εξαιτίας μάλλον της εκδίκασης της έφεσης. Στο επίκεντρο είναι μια γυναίκα από την Πελοπόννησο και ένας άντρας από τη Θεσσαλία. Γνωρίστηκαν λοιπόν μέσω Instagram το Σεπτέμβριο του 2018 και η γυναίκα ταξίδεψε για να τον γνωρίσει, έφτασε στην πόλη όπου ζούσε ο άνθρωπος, παρέμειναν εκεί επί 2 εβδομάδες. Όταν αυτός χρειάστηκε να απουσιάσει λόγω υποχρεώσεων και να κλείσει το κινητό του για λίγες ώρες, όταν το ενεργοποίησε εκ νέου, βρέθηκε, όπως υποστηρίζει ο ίδιος στο δικαστήριο, μπροστά σε ένα καταιγισμό επικοινωνιών. Επιστρέφοντας στην πόλη του, τερμάτισε την σχέση με την γυναίκα και η απόφαση αυτή έφερε μια περίοδο απίστευτης έντασης. Μετά το χωρισμό, τηλεφωνικές κλήσεις μηνύματα συνεχίστηκαν και όταν την απέκλεισε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η γυναίκα φέρεται να δημιούργησε δεκάδες ψεύτικους λογαριασμούς που εμφανίζονταν ως προφίλ του πρώην συντρόφου της. Χρησιμοποιούνταν το ονοματεπώνυμό του, οι φωτογραφίες του και άλλα προσωπικά δεδομένα.

πραγματοποιούνταν αναρτήσεις, αποστέλλοντας μηνύματα σε γνωστούς και φίλους και μάλιστα με περιεχόμενο συχνά προσβλητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δικαιοσύνη, οι λογαριασμοί που αποδίδονται στη γυναίκα και ανήκαν στην ίδια, αλλά φαίνεται να τους χρησιμοποιούσε ο άντρας, ήταν 203. Έκατσε και έκανε 203 ψεύτικους λογαριασμούς στα social για να τον κάνει, ξέρω εγώ, ρεζίλι. Δεν ξέρω τι έγινε. Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συνδικοφαντική δυσφήμιση, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 48 ετών με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, και στο εφετείο λοιπόν η νέα απόφαση διατήρησε την ποινή στο ίδιο ύψος, απέρριψε τα ελαφρυντικά που ζητήθηκαν και διέταξε μάλιστα άμεσα την έκτηση της ποινής του ενός έτους. Οπότε η γυναίκα πάει με το σύμφωνα με το εφετείο φυλακή.

Και πάμε στο Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής, βραζιλιάνος θρύλος της Ρεάλ, σε μια αναπάντηχη εξομολόγηση λοιπόν, είπε ότι είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να αδειάζουν εν μία νυχτή εξαιτίας σοβαρών λαθών και κακών συνεργασιών που του στοίχισαν το 99% των χρημάτων που είχε κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Όπως είπε, ένα βράδυ Πέμπτης πήγα για ύπνο τα μεσάνυχτα. Την Παρασκευή έλαβα ένα σωρό έγγραφα για την ύπαρξη των οποίων δεν γνώριζα καν. Τότε ήταν που έχασα όλη μου την περιουσία. Αντιμετώπισα προβλήματα με ανθρώπους που άδειασαν το λογαριασμό. Κατονόμασε τις αιτίες που το οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, τονίζοντας το καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο πρώην εκπρόσωπός του. Είχε προβλήματα με τον μάνατζερ, αλλά και οικογενειακά ζητήματα και έχασα το 99% όσων είχα κερδίσει από το ποδόσφαιρο. Παρά το τεράστιο οικονομικό πλήγμα, είπε ότι είχε φροντίσει από νωρίς να προετοιμαστεί για τη ζωή του μακριά από τα γήπεδα. Πάντα σκεφτόμουν τη ζωή μετά την καριέρα μου. Για μένα αυτό σήμαινε να αφήσω μια κληρονομιά ως ποδοσφαιριστής και να χτίσω την εικόνα μου. Όταν αποφάσισα να αποσυρθώ, είχα ήδη άδεια αθλητικού διευθυντή και συνεργαζόμουν με πολλές εταιρείες. Θέλω να μοιράζομαι, είπε, όλα τα αρνητικά που συνέβησαν στη ζωή μου με τους νεότερους ποδοσφαιριστές, ώστε να μην κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, για όσους δεν τον πρόλαβαν να παίζει, ήταν εμβληματικό μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Βραζιλίας, φημισμένος, διάσημος για το απίθανο δεξί πόδι, αριστερό πόδι, και έχει μείνει στην ιστορία ένα εκπληκτικό γκολ που έβαλε με φάουλ, με εξωτερικό φάλτσο, στο Φαμπιάν Μπαρτέζ σε ένα παιχνίδι Βραζιλίας-Γαλλίας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ένας άντρας ο οποίος δεν κατονομάζεται εντοπίστηκε μετά από τηλεφωνήματα περί οίκων να έχει πάρει φόρα και να έχει μπουκάρει με το αυτοκίνητό του μέσα σε σούπερ μάρκετ σε πόλη της Αμερικής. Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην είσοδο και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί τους εξήγησε ότι το έκανε γιατί υπήρχαν λόγοι ανωτέρας βίας. Φυσική ανάγκη, λέει, τους είπε. Και δεν πήγε σε κανένα δέντρο αλλά, ή σε κανένα δάσος, αλλά προτίμησε να μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο σούπερ μάρκετ προκειμένου να πάει στην τουαλέτα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν πρόλαβε να ανακουφιστεί πριν οι αστυνομικοί του περάσουν χειροπέδες, ενώ σε ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας λέγεται πως όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας. Ωστόσο, συμβουλεύουμε τους πολίτες να βρίσκουν ένα ανοιχτό μαγαζί για να κάνουν τη δουλειά τους.

Κάπου εδώ το fade out έφτασε και σήμερα Δευτέρα στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσυνθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που βρίσκεται ήδη εδώ. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, ο Νίκος και τέλος Αγαπηνός συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου της, στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως το μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο, με τη χρήση αζότου και αέρα, έδειξαν ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν σήμερα στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Περιστατικό σωματικής βιοπραγίας και τραυματισμού εκπαιδευτικού σημειώθηκε εντός σχολικής μονάδας σε νηπιαγωγείο της Δυτικής Αττικής, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά περισσότερα στοιχεία για το δράστη, ενώ ο εκπαιδευτικός διακομίστη με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Την καταδίκη του περιστατικού εξέφρασε ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διονύσης Αναστασόπουλος. Στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται ότι οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας και την πλήρη απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών στους υπαιτίους. Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί όλες οι υποστηρικτικές δομές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ψυχολογική στήριξη της σχολικής κοινότητας. Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει ένα Ιρακινό αεροδρόμιο από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στις Ιρανικές αεροπορικές γραμμές, ώστε να εξυπηρετηθούν οι Σιίτες προσκυνητές των δύο χωρών, του Ιράκ και του Ιράν, που θέλουν να επισκεφθούν τους ιερούς τόπους η μία της άλλης, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να καταλήψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν σενάρια που να τον θέλουν από σοβαρά τραυματία μέχρι και νεκρό, προέβησε αυτές τις δηλώσεις παρά τις προσπάθειες αναζωογόνησης των συνομιλιών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα ουκρανικό χωριό κοντά στα πολωνικά σύνορα, προκαλώντας ζημιές σε συνοριακό φυλάκιο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας από αυτή την ώρα μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές. βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμη αρχικά βόρειο-δυτική μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: it doesn't make or break me.
1: Καλώς ήρθατε στην νυχτερινή βάρδια εδώ στον 102, νέα εβδομάδα. Τελειώνει και ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης που έχει και δύο αργίες παραπάνω για μας, τους Θεσσαλονικείς, και θα ξεκουραστούμε κι άλλο. Τον αγαπάμε τον Οκτώβρη, το φθινόπωρο ταιριάζει στην πόλη μας, ειδικά όταν έχει εκείνη την πρωινή ομίχλη, είναι μια κούκλα η Θεσσαλονίκη. Καθίστε αναπαυτικά, αφήστε τα υπόλοιπα σε μένα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο, να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μην τραπείτε, στείλτε μας ό,τι θέλετε.

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με την φανταστική χθες απόδοση της Εθνικής Ελλάδας στο National League απέναντι στη Γερμανία εκτός έδρας. Κερδίσαμε με 1-0. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίζουμε τους Γερμανούς. Στα προηγούμενα 10 παιχνίδια που είχαμε στους επίσημους αγώνες δεν είχαμε καμία νίκη, είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες. Ο Κουρμπέλης στο 74 έβαλε τον γκολ και μας λύτρωσε. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί δεν απείλησαν ούτε στιγμή. Δεν φάνηκαν καν στο παιχνίδι. Και αν ο Ιωαννίδης δεν είχε σημαδέψει κάτι περιστέρια στο γήπεδο, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μέχρι και 3-0. Με αυτή τη νίκη η εθνική μας βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 2-2 που έχει κάνει εκτός έδρας, μάλιστα, έτσι, τεράστια επιτυχία. Το έλεγε ο Γιωβάνοβιτς, τον αμφισβητούσαμε όλοι, ανάμεσα σε αυτούς και εγώ, που έλεγα ότι αν πάρουμε στα επόμενα 4 παιχνίδια 3 βαθμούς θα είμαστε ευχαριστημένοι. Έχουμε ήδη 6, μας έβαλε τα γυαλιά ο Σέρβος προπονητής. Τα παιδιά παίξαν καταπληκτικά, ο Καρέτσας φοβερός, ο Παυλίδης πάρα πολύ ωραίος, ο Τσιμίκας έτρεχε πάνω κάτω για 90 λεπτά, απορώ που βρήκε την ενέργεια το παιδί. Όλοι ήταν ένας και ένας, πραγματικά. Πάμε να δούμε το επόμενο πρόγραμμα. Την 5η, 1 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ολλανδία εδώ στη Ντούμπα και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε τους Γερμανούς που θα έρθουν να πάρουν την ρεβάντς. Ντεμπούτο του Κλοπ, όχι πολύ πετυχημένο, αφού τους χαλάσαμε τη βραδιά. Αν θέλετε εισιτήριο για την 5η, δεν υπάρχει, sold out το αγώνα στην Ντούμπα. Εγώ που μπήκα να πάρω εισιτήριο 11:20, 11:25, ήμουνα αναμονή μετά από 100.000 ανθρώπους, 100.004 για την ακρίβεια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια πολύ γρήγορα. Αυτό μας έκανε η νίκη επί της Γερμανίας, δημιούργησε μεγάλη ανυπομονησία για να δούμε την εθνική μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να βρείτε κάποιο εισιτήριο, μπορεί να υπάρχουν λίγα για τη Γερμανία, και αυτό πολύ δύσκολο το βλέπω. Για την Ολλανδία πάντως δεν υπάρχει ούτε ένα εισιτήριο.

Όλα τα αθλητικά μέσα της Ευρώπης αποθέωσαν την εθνική μας, εκτός από τα γερμανικά. Οι Γερμανοί μίλησαν υποτιμητικά για την εθνική μας ομάδα. Μάλιστα η Bild βγήκε με ένα εξώφυλλο που μας έλεγε ποδοσφαιρικούς νάνους. Καλό θα είναι να λείπουν αυτοί οι υποτιμητικοί χαρακτηρισμοί, γιατί δεν θέλω να το ξεχνάνε. Είμαστε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2004. Καταλαβαίνω την ανωτερότητα της εθνικής Γερμανίας σε βάθος χρόνου. Μπορεί και τώρα, δεν λέω ότι είμαστε ανώτερη ομάδα από τη Γερμανία, αλλά όταν αναφέρεσαι σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης, καλό θα είναι να αποφεύγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Για την ακρίβεια, είπε, ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε τον γκλόπ σε αναμονή. Η Ελλάδα δεν συμμετείχε καν στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Μπράβο. Και εσείς που συμμετείχατε, είδαμε τι κάνατε. Ο Γιούργεν Κλόπ σίγουρα δεν είχε φανταστεί ένα τέτοιο ντεμπούτο στην έδρα του ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν το πήραν πολύ καλά οι Γερμανοί. Ανυπομονούν να έρθουν στη Θεσσαλονίκη για να μας δείξουν ότι είναι ανώτεροι. Ποδοσφαιρικά, ελπίζουμε να τους το χαλάσουμε και αυτή τη φορά.

Πρώτον, ο Κριστιάνο Ρονάλντο τον πληρώνει τον κομωτή του. Βλέπω τώρα κάτι φωτογραφίες από το παιχνίδι της Πορτογαλίας, της Εθνικής Πορτογαλίας. Έχει κόψει το μαλλί του κοντό καρφάκι και έχει κάνει ξανθιές αντάβγες. Μας γύρισε πίσω στο 2000 που όλοι κυκλοφορούσαν έτσι. Και εμείς δεν θέλουμε να ξαναρθεί αυτή η εποχή. Και μετά από 18 χρόνια, παρακαλώ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε ούτε ένα λεπτό με την Εθνική Πορτογαλίας και πολύ το χαρήκαμε. Φτάνει, πρέπει να πάει σπίτι του ή όχι σπίτι του. Ας αγωνίζεται εκεί που αγωνίζεται, αλλά όχι στην Εθνική γιατί της κάνει κακό. Η Ειρήνη έρχεται να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη οι δικηγόροι. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμυγός νομικούς. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της οδούλη Σικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, φαίνεται να καταλήγουν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον ανώτατο ηγέννη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενέι, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Από την Ουάσιγκτον, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζητεί την εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ. Σε κάθριξη 10 ετών καταδικάστηκαν ερήμην 3 Αιγύπτιοι αξιωματικοί για την απαγωγή και δολοφονία φοιτητή πριν από 10 χρόνια στο Κάιρο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα σας πάω στην Αθήνα, όπου μια 34χρονη από την Ολλανδία ήρθε διακοπές στη χώρα μας, έκλεισε ένα Airbnb στο κέντρο της Αθήνας, παρήγγειλε μια πίτσα αργά το βράδυ, την έφαγε, πήρε τα φάρμακά της γιατί είχε κάποια μια ασθένεια που είχε φαρμακευτική αγωγή, έπεσε για ύπνο, τα φάρμακα τα συγκεκριμένα είναι εναντίον της κατάθλιψης και της έφεραν υπνηλία, κοιμήθηκε η κοπέλα και ξαφνικά όταν άνοιξε ξανά τα μάτια της, ήταν ο διανομέας φαγητού που είχε παραγγείλει την πίτσα και τη βίαζε. Έβαλε αμέσως φωνές. Τράπηκε σε φυγή ο συγκεκριμένος διανομέας. Ξέχασε μάλιστα πίσω του και αποδεικτικά στοιχεία για το ποιος είναι. Συγκεκριμένα ξέχασε το κράνος του. Αρνείται η εταιρεία που εργάζεται να δώσει το όνομά του. Δεν συνεργάζεται με την αστυνομία. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει μήνυση και η αστυνομία τον αναζητάει μετά την περιγραφή που έκανε η 34χρονη. Αντίστοιχο περιστατικό γνωρίζω εγώ σε δικό μου άνθρωπο, μια φίλη μου που είχε συμβεί πριν από 8 χρόνια στο Κεραμικό, πάλι με έναν διανομέα φαγητού. Μια κοπέλα παρήγγειλε φαγητό, περίμενε κάτω στην πολυκατοικία για να περάσει η ώρα και όταν έπεσε για ύπνο ανέβηκε πάνω και έκανε ακριβώς τις ίδιες πράξεις. Μεγάλη προσοχή, γιατί η συγκεκριμένη κοπέλα, τη λέμε αυτή την ιστορία για να είναι και ένα ηθικό δίδαγμα, η συγκεκριμένη κοπέλα όταν παρήγγειλε έβαλε τον κωδικό της κάτω πόρτας για να μην κατέβει να πάει.

την πίτσα από την κάτω πόρτα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ίδιος κωδικός ήταν και στην πάνω πόρτα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο εύκολο ήταν το έργο αυτού του αρρωστημένου βιαστή. Να είστε προσεκτικοί όταν παραγγέλνετε κάτι. Πλέον καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να είμαστε σε ρυθμούς ιστερίας, να φοβόμαστε τα πάντα. Αλλά όταν παραγγέλνετε, κοιτάτε πίσω αν κλείνετε καλά την πόρτα. Κλειδώστε. Πολλά συμβαίνουν. Βλέπετε γύρω μας, γίνονται. Ας είμαστε προσεκτικοί εμείς για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά.

Και αν νομίζετε ότι με την ιστορία με το διανομέα φαγητού ότι τελειώσαμε με τους ασταθείς ανθρώπους, θα σας πάω στην Πάτρα, όπου μια γυναίκα 38 ετών της επιβλήθηκε 48 μήνες φυλάκιση, θα της εκτίσει, δεν θα είναι εκτός, δεν είναι με αναστολή, γιατί έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διασύρει τον πρώην σύντροφό της, 37 χρονών, πιλότος της πολεμικής αεροπορίας. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Το ζευγάρι γνωρίστηκε μέσα από το Instagram. Ανταλλάσσανε μηνύματα. Κάποια στιγμή η κοπέλα έφυγε από την Πάτρα, πήγε στο Βόλο να τον γνωρίσει. Έμειναν μαζί 2-3 μέρες. Ο άνθρωπος αυτός είχε υπηρεσία κάπου αλλού. Έφυγε από το Βόλο δηλαδή για ανάγκες πολεμικής αεροπορίας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα η γυναίκα αυτή του έστειλε συνέχεια μηνύματα, τον έπαιρνε τηλέφωνο, ο άνθρωπος δούλευε, δεν μπορούσε να το απαντήσει. Όταν γύρισε λοιπόν ο πιλότος, της είπε ότι θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν βρίσκει σωστή τη συμπεριφορά της. Από εκείνο και το σημείο και μετά η ζωή του πιλότου έγινε μια κόλαση. Έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες του πιλότου που ανέβαζε διάφορα πράγματα, ενοχλούσε τους γνωστούς του, τους φίλους του, τους συναδέλφους του. Ο άνθρωπος κατέφυγε στη δικαιοσύνη, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί με τις αναβολές που έπαιρνε η δίκη τράβηξε σχεδόν 2 χρόνια αυτό το πράγμα. Εξοντώθηκε ψυχολογικά δηλαδή. Ευτυχώς τιμωρήθηκε από το δικαστήριο, 48 μήνες, και μάλιστα ο δικαστής είπε ότι πρέπει να μπει κατευθείαν στη φυλακή γιατί κατηγορείται για αρκετά πράγματα, μέχρι συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, διασυρμό, οικονομικές απαιτήσεις. Δηλαδή έμπαινε, είχε φτιάξει ένα προφίλ που και καλά ήταν ο πιλότος, έστελνε μηνύματα σε φίλους του και του ζητούσε χρήματα, ότι και καλά χρειάζεται ο πιλότος χρήματα. Τέτοια πράγματα καλό είναι να μην γίνονται, να μάθετε να διατηρείτε την ψυχραιμία σας. Ο χωρισμός είναι χωρισμός, τι να κάνουμε. Συνήθως δεν γίνεται να το θέλουν και οι δύο, μπορεί να το θέλει μόνο ένας. Πάρτε το ψύχραμα, προχωρήστε τη ζωή σας, βλέπετε που καταλήγετε αν χάσετε την ψυχραιμία σας.

Το πρώτο μήνυμα έρχεται από τον Στέφανο που λέει: η τεράστια νίκη χθες. Πάμε να τους τρελάνουμε όλους. Με το καλό, παιδιά. Υπάρχει πολύ αισιοδοξία, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Ολλανδοί παίζουν πολύ ωραίο ποδοσφαιρό. Από τη μέση και μπροστά είναι φοβεροί. Ο Τσάβι ήρθε και έδεσε. Βρήκε πολύ επιθετικό ταλέντο και έχει φτιάξει μια ωραία δουλεμένη ομάδα. Τρομάζει μπροστά, έχει αρκετά κενά πίσω. Αν τα εκμεταλλευτούμε, έχουμε ελπίδα. Στην Ιερά Μετρόπολη Θεσσαλονίκης σήμερα κηδεύτηκε ο Σούλης Μαρκόπουλος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ήταν όλοι εκεί. Η οικογένειά του φυσικά, ο γιος του ο Χάρης Μαρκόπουλος, η κόρη του η Νάνση, η σύζυγός του, στην τετριμένη όλη, ο πρόεδρος της ΕΟΚ, ο Βαγγέλης Λιόλιος, αθλητές από παλέμαχοι αλλά και νυν αθλητές, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Λυκογιάννης, ο Σφερόπουλος, ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής, ο Χάρης Παπαγεωργίου, ήρθε μέχρι και ο Ανδρέα Ματσόν, ο παλιός προπονητής του Άρη, ο Νίκος Σταυρόπουλος, ήταν όλοι εκεί, ήθελαν να τον τιμήσουν. Κανείς μα κανείς δεν είχε να πει κακή κουβέντα για τον Σούλη Μαργόπουλο όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησε τον μπάσκετ της πόλης μας, κυρίως της πόλης μας, γιατί έκατσε και στον πάγκο της ΑΕΚ. Εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους της Θεσσαλονίκης, και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, ήταν εκεί, κατέθεσαν στεφάνια. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε τεράστιο έργο του πίσω του. Έχει τους περισσότερους αγώνες ως πρώτος προπονητής στην ιστορία της Α1. Είναι τρίτος σε νίκες στην Α1 και φυσικά κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Μια μορφή που σίγουρα κανείς μα κανείς δεν θα ξεχάσει. Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες είχε πέσει, πέρασε από μπροστά μου μια συνέντευξή του που τον ρωτούσαν αν θέλει να ξαναγυρίσει να κάτσει σε πάγκο και είπε ότι εγώ θέλω να γυρίσω, αλλά πλέον το άθλημα έχει αλλάξει και ο προπονητής είναι απλά διαχειριστής. Εγώ θέλω να μαθαίνω στους παίκτες μου και οπότε μάλλον δεν ταιριάζω στην εποχή. Σοφός, φιλόσοφος και πάρα πολύ ήρεμος, παιδιά. Δηλαδή, αν τον γνωρίζατε από κοντά, ο τρόπος που σε μιλούσε ήταν καθώς τον κοιτούσες και κάνατε ένα τρομερό διάλογο. Φανταστική ψυχή, φανταστικός άνθρωπος. Καλή δύναμη στην οικογένειά του και καλό ταξίδι στο φως.

Να αποχαιρετήσουμε άλλη μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η Ελένη Προκοπίου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, την ξέρετε σίγουρα. Είναι μια πανέμορφη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου τη δεκαετία του 60 και του 70. Χαρακτηριστική της ταινία είναι το «Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης», «Ραντεβού στον αέρα». Ήταν μια πάρα πολύ, χωρίς να το προσπαθεί, σεξι γυναίκα. Έπαιξε σε αρκετές ταινίες, μέχρι και Κούντουρο έπαιξε. Ήταν και χορεύτρια μαζί με τον Σιλινό. Σπουδαία προσωπικότητα. Εγκατέλειψε την ηθοποιία αρκετά νωρίς. Αφιερώθηκε στην οικογένειά της. Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Καλό της ταξίδι και καλό ταξίδι στο φως. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμέλητης. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενεργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο. Σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, η ελώρια, αυγενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι, και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροδομής, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Φως στα αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της, συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε διαρροή στον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει το δίκτυο με το κτίριο της Οδούλης Ικράτου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε φωνική έκρηξη και κατάρρευση, φαίνεται να καταλήγουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στο τμήμα του αγωγού έως τον μετρητή του κτιρίου, που βρίσκεται στο ισόγειο με τη χρυσή αζότου και αέρα, έδειξαν το ότι το σημείο εκείνο είναι στεγανό. Τα πρώτα ευρήματα οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η διαρροή εντοπίζεται στο εσωτερικό του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και διέθετε παροχή φυσικού αερίου. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν δείγμα DNA. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με 2 αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική διευθέτηση, θεμελιώνουν ευθύνη του Δημοσίου, των Περιφερειών και των Δήμων, με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τους μεσολαβητές που προσπαθούν να βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο αυτό πολύ σύντομα. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Την ίδια ώρα, μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, λέγοντας ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε σήμερα τη συνέχιση εφαρμογής της συμφωνίας που σύναψε με το Ισραήλ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο αυξάνει κατά 15.500 τον αριθμό των υπηρετούντων στρατιωτικών στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτή είναι η τέταρτη απόφαση αυτού του είδους που λαμβάνει το Κρεμλίνο από τις αρχές του έτους. Η εντολή αυτή δόθηκε σε μια περίοδο που τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες απώλειες στον πόλεμο που συνεχίζεται επί 4,5 χρόνια. Επιστροφή στα δικά μας, νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nation League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό, τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτροι, οι οποίοι το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Η Μαρία μας λέει άλλη μια βραδιά με ωραία τραγούδια. Σήμερα, λέει, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το αν ακούει ραδιόφωνο και ποιο σταθμό ακούει και δήλωσε ότι ακούει εμάς. Μπράβο, Μαρία, που μας ψήφισες. Και χαίρεται μάλιστα πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη φορά που τις τηλεφώνησαν για ακροματικότητα. Το καλό είναι ότι ακόμα υπάρχει κόσμος που ακούει ραδιόφωνο, αντιστέκεται σε αυτή τη λέλαπα του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Μείνετε εδώ μαζί μας γιατί θα κάνουμε ωραία παρέα. Και η Δέσποινα ρωτάει, για την ακρίβεια μας λέει, Γιάννη, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τέτοια εποχή κανονικά, λέει, πηγαίναμε για μπάνιο. Μήπως, λέει, κρύωσε απότομα ο καιρός. Και πού είσαι ακόμα? Με το που θα μπει ο Οκτώβρης θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Θα βιώσουμε ένα κανονικό φθινόπωρο προηγούμενων δεκαετιών, με χαμηλές θερμοκρασίες και αρκετή βροχή. Η αλήθεια είναι ότι το συνηθισμένο δεν ήταν να κολυμπάμε μετά τις 15 Σεπτέμβρη. Τα τελευταία 3-4 χρόνια οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές και μάλιστα ένα Σεπτέμβρη, θυμάμαι, πριν 2 χρόνια, που είχε και καύσωνα, έφτασε η θερμοκρασία κοντά στους 40 βαθμούς. Είναι καλό, γιατί παρατείνεται η τουριστική περίοδος, που φέρνει αρκετά χρήματα στη χώρα μας και στους ανθρώπους που δουλεύουν στο τουριστικό κλάδο. Σήμερα είδα κάτι εικόνες όπου στη Μήλο, ας πούμε, είναι ακόμα γεμάτα όλες οι τουριστικές μονάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι οι ξένοι που δεν έχουν συνηθίσει κιόλας στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αυτές τις θερμοκρασίες τις βρίσκουν καλοκαίρι, για να καταλάβετε. Εμάς μας φαίνεται φθινόπωρο. Αλλά για τις επόμενες μέρες θα είναι καλός ο καιρός. 4-5 Οκτώβρη ξαναχαλάει, να έχετε το νου σας. Δεν θα τον βγάλουμε τον Οκτώβριο με υψηλές θερμοκρασίες. Εκτός από τη νίκη της εθνικής μας ομάδας το Σαββατοκύριακο, είχαμε και ένα τρομερό Super Cup στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έδωσαν αγώνες μεταξύ τους. Πολύ ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με ένα τρελό buzzer beater του Οσμάν. 84-82, πέρασε τον τελικό που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και έχασε στις λεπτομέρειες με 101-96 και το τρόπαιο το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Πολλά παράπονα από τη διατησία, το είπε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δικαιολογημένα φωνάζει ο ΠΑΟΚ, εσχρά λάθη, και λέω, χρησιμοποιώ τον όρο εσχρά γιατί δεν γίνεται σε αυτό το επίπεδο με τους παίχτες που φιλοξενεί φέτος το ελληνικό πρωτάθλημα να σφυρίζουν έτσι οι διαιτητές. Αν δεν είναι με δόλο, σημαίνει ότι δεν μπορούν. Αν δεν μπορούν, πρέπει να φύγουν. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και πέρσι είχαμε κακές διαιτησίες. Ας το λύσουμε τώρα που είναι νωρίς, για να μην χαλάσουν το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Άρης πολύ ανεβασμένος, ΠΑΟΚ πάρα πολύ ανεβασμένος, Παναθηναϊκός έχει ένα τρελό ρόστερ που τρομάζει, ο Ολυμπιακός παραμένει το ίδιο καλή ομάδα με πέρσι, η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερές προσθήκες και μην ξεχνάμε ότι και υπάρχουν παραδοσιακές δυνάμεις στο μπάσκετ, όπως είναι ο Κολοσσός, που μπορούν, ο Ηρακλής, που έχει ανανεωθεί και το ρόστερ του φέτος, ας τους αφήσουν να παίξουν τον μπάσκετ που μπορούν. Αύριο έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στη Λιθουανία και αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις. Αλλά δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί αύριο γίνεται το ντεμπούτο του Άρη στο Eurocup. Ο Άρης ταξίδεψε σήμερα, πήγε στη Γαλλία, αντιμετωπίζει τη Λεμάν εκτός έδρας 9 η ώρα. Θα είμαστε όλοι μπροστά από τις τηλεοράσεις μας για να δούμε το πρώτο παιχνίδι του Άρη στην Ευρώπη και ελπίζουμε ότι θα πανηγυρίσουμε και τη νίκη του.

Ρωτάτε αν θα έχουμε αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση όμως στα κόμιστρα των ταξί. Είναι κάτι που ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό επίμονα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί. Συγκεκριμένα έχει καταθέσει πρόταση για αύξηση 12% στα κόμιστρα, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Και είναι απολύτως λογικό, τους καταλαβαίνουμε τους οδηγούς ταξί, αυξάνεται το κόστος καθημερινά. Αλλά εγώ έχω την εξής απορία. Αν πέσουν οι τιμές των καυσίμων, θα μειώσουν τις τιμές στα κόμιστρα? Ή θα παραμείνουν τα κόμιστρα το ίδιο και θα πέσει η βενζίνη? Αν, δεν ξέρουμε αν θα πέσει, αλλά λέω, όταν πέφτουν οι τιμές, γιατί δεν προσαρμόζεται και προς τα κάτω ποτέ η τιμή των επαγγελματιών? Είναι μια απορία εύλογη που την έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι αλλάζει από 1 Οκτωβρίου, ξέρετε, εκτός από τη θερμοκρασία που είπαμε λίγο πριν, αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Από 1 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι ώρες κοινής ησυχίας είναι 3.30 με 5.30, 10 με 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύονται θορυβώδεις εργασίες, έντονη μουσική, φωνές και άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται σε δημόσιους χώρους όπως δρόμους και πλατείες και αφορούν επίσης φορτοεκφορτώσεις και χρήση σιρήνων χωρίς έκτακτη ανάγκη. Πρέπει όλοι να συνετιστούν, επιχειρήσεις και κάτοικοι. Υπάρχει, προβλέπεται για ανθρώπους που παραβιάζουν τις ώρες κοινής ησυχίας, χρηματική ποινή και φυλάκιση έως 5 μήνες. Δεν είναι όπως παλιά που ερχόταν ένας αστυνομικός, σας έκανε μια σύσταση, δεν δίνατε σημασία και συνεχίζατε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. 5 μήνες φυλακή και χρηματικό πρόστιμο. Γι' αυτό ας σεβαστούμε τις ώρες κοινής ησυχίας. 3.30 με 5.30 το μεσημέρι, 10 με 7.30 το πρωί. Τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Συνεχίζουν με το σύζυγό της. Όπως αναφέρουν, η απόφαση λαμβάνεται για λόγους αμυγός νομικούς. Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκε ήχος έκρηξης προερχόμενης από τη θάλασσα στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε ότι πολύ σύντομα θα κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτό τον πόλεμο. Μήνυμα στις ΗΠΑ από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη Μέση Ανατολή αφού υποστούν επώδυνα πλήγματα. Η διμερή σχέση Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων Ισραήλ, το θέμα της επίσκεψης Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει την ανεξέλεγκτη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Επόμενη ενημέρωση σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Το Ρομπέρτο Κάρλος τον θυμάστε, το καλύτερο αριστερό μπακ για πολλούς παγκοσμίως όλων των εποχών. Πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής, τόσο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Έκανε πράγματα και θάματα. Και ποιος δεν θυμάται εκείνο το γκολ που έβαλε με φάουλ, που η μπάλα άλλαξε 30 φορές από τα φάλτσα και κατέληξε στο παραθυράκι του τερματοφύλακα. Ο Ρομπέρτο Κάρλος λοιπόν, παρότι έβγαλε πάρα πολλά εκατομμύρια στην καριέρα του, σήμερα δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα. Για την ακρίβεια είπε ότι έχει χάσει το 99% της περιουσίας του λόγω προβλημάτων που είχε με πρώην μάνατζερ και λογιστές. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι και ομολογουμένως οι πιο ακριβοπληρωμένοι τα τελευταία χρόνια, δεν κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους. Πρόσφατο παράδειγμα ήταν ο Ροναλντίνιο, που βρέθηκε και στη φυλακή για οικονομική απάτη, που δεν ήταν ο ίδιος, δεν την έκανε ο ίδιος, την έκανε και σε αυτόν ο λογιστής του. Επειδή οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τα χρήματα, δεν έμαθαν ποτέ να διαχειρίζονται τόσο μεγάλα ποσά, δεν σπούδασαν, δεν έχουν γνώσεις οικονομικές, τους εκμεταλλεύονται οι μάνατζερ στη Βραζιλία και γι' αυτό χάνουν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Τώρα θύμα ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο λογιστής του λοιπόν έκανε αρκετές ατασταλίες και σήμερα του ήρθαν κάποια έγγραφα, λέει, στο σπίτι του, όπου το καλεί η εφορία να πληρώσει ένα τεράστιο ποσό. Τεράστιο ποσό που θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά, δεν είναι και για να τον δανείσουμε. Όταν λέει το 99% της περιουσίας του, είμαι σίγουρος ότι κανένα 2 εκατομμυρία και 3 θα του έχουν μείνει. Αλλά είναι κρίμα μια τέτοια τεράστια καριέρα, τόσα λεφτά να έχεις βγάλει και να τα χάνεις από, δυστυχώς, από την πολλή εμπιστοσύνη που είχες στους επαγγελματίες που διάλεξες γύρω σου. Γι' αυτό και λένε ότι οι σπουδαίοι αθλητές πρέπει να είναι ήσυχοι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να διαλέγουν από πριν την ομάδα που τους περιβάλλει, ώστε να μην χρειάζεται να ασχολούνται και με αυτά.

Στη Μαδρίτη για δεύτερη μέρα υπάρχουν κινητοποιήσεις από τον κόσμο που ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό πρόβλημα. Μαζικές κινητοποιήσεις, χιλιάδες κόσμου βγήκανε στις πλατείες στη Μαδρίτη, όχι μόνο στην Ισπανία, σε αρκετές πόλεις στην Ευρώπη έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Όλοι ζητούν λύσεις στο στεγαστικό. Όλα ξεκίνησαν στην Ισπανία με τη Μαρί Κάρμεν, μια 87χρονη γυναίκα με κινητικά προβλήματα, στην οποία έγινε έξωση από το διαμέρισμα, όχι με πάρα πολύ καλό τρόπο, με πολύ βίαιο τρόπο. Τη σήκωσαν με το αναπηρικό καροτσάκι για να την βγάλουν από το σπίτι. Ζούσε σε αυτό το σπίτι σχεδόν 70 χρόνια. Της πήγανε το νίκη από 500 ευρώ που ήταν, ένα μικρό σπιτάκι, στα 1600. Και ενώ βρέθηκε κόσμος ο οποίος θα έδινε τα χρήματα για να μείνει, να συνεχίσει να μένει η γυναίκα στο σπίτι που έζησε σχεδόν όλη τη ζωή, αρνήθηκε ο ιδιοκτήτης και το έδωσε κάπου αλλού. Μάλιστα, πηγές δημοσιογραφικές λένε ότι το σπίτι το πήρε κάποιο στέλεχος της κυβέρνησης που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. Οι Ισπανοί λοιπόν κάνουν μαζικές κινητοποιήσεις και ζητούν να μην είναι η κατοικία ένα εμπορικό προϊόν. Να μην λειτουργεί δηλαδή με καθαρούς νόμους οικονομίας, τόσο η ζήτηση τόσο η αύξηση της τιμής. Πρέπει να καταλάβουν ότι μας διαλύουν τις ζωές, λένε οι άνθρωποι που βρίσκονται στις πλατείες. Μάλιστα κάνανε και κάτι πολύ πρωτότυπο, πήρανε τις σκηνές τους και έχουν εγκατασταθεί στις πλατείες στην Μαδρίτη και δεν φεύγουν από εκεί. Μαζί με τους διαδηλωτές ήταν και ο Πέδρο Αλμοδοβάρ, που στηρίζει την κίνηση αυτή. Να θυμίσουμε ότι οι αγανακτισμένοι, όλο το κίνημα αυτό που υπήρχε τότε στην Ευρώπη για τη λιτότητα, είχε ξεκινήσει πάλι από την Ισπανία. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά ό,τι ξεκινάει από την Ισπανία έχει μεγάλη επιρροή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν οι κυβερνήσεις ότι πρέπει κάτι να γίνει πραγματικά με τα ενίκια. Οι τιμές έχουν διαλύσει κάθε προοπτική, κάθε όνειρο για τους νέους. Μεγάλο το πρόβλημα στα νέα παιδιά. Αναγκάζονται, γυρίζουν πίσω στα πατρικά τους, με τη μητέρα τους και τον πατέρα τους. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι τόσο απλό όσο το περιγράφουμε. Δεν είναι πήρα τη τσάντα μου και γύρισα στο πατρικό μου. Είναι ένα πισωγύρισμα που διαλύει τις ψυχολογίες των νέων. Κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά. Όπως τα λένε οι διαδηλωτές, δεν είναι η πρώτη κατοικία εμπορικό προϊόν. Πρέπει να μπουν κανόνες.

Όπως ακριβώς λέει και το τραγούδι, κύριε Λέισον, χρειάζεται σε κάτι τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή που θα ακούσετε τώρα να επικαλεστείτε τον κύριο για να ηρεμήσετε. Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά από καταγγελία πραγματοποίησε έλεγχο στη συγκεκριμένη κλινική και διαπίστωσε ότι είχε δημιουργηθεί και λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει άδεια. Ασθενείς εισάγονταν με διαγνώσεις, λέει, μη κακοήθειας. Δεν είχαν οι άνθρωποι καρκίνο δηλαδή, και παρόλα αυτά κάναν χημοθεραπείες, τους βάζαν να κάνουν χημοθεραπείες. Απίστευτα πράγματα. Τις επόμενες μέρες θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης κλινικής. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η δικαιοσύνη να δείξει το πιο αυστηρό της πρόσωπο, να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εκμεταλλεύονται τους καρκινοπαθείς που πάνω στον πόνο τους και στην απελπισία τους ψάχνουν ένα χέρι να πιαστούν, και αυτοί οι άνθρωποι στο βωμό του χρήματος πραγματικά εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα. Ελπίζω να τιμωρηθούν πάρα πολύ αυστηρά. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ανδρέας Κοράνης στον ήχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο ξημερώμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπεγράφει η πράξη σφράγισης της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η σφράγιση υπεγράφει από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Αγιουτίκα και αύριο το πρωί αναμένεται να πάει δικαστικός επιμελητής. Νωρίτερα από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η κλινική λειτουργούσε πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, ενώ στην ισχύουσα άδεια δεν προβλεπόνταν. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στο ΝΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Κοριτσάκι 3,5 ετών διακομίστηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τον παιδικό σταθμό Λιμεναρίων στο κέντρο υγείας Πρίνου στη Θάσο, σύμφωνα με πληροφορίες, με αδυναμία ομιλίας, σιελώρια, αυχενική δυσκαμψία και είδημα στο μάτι και από εκεί στο νοσοκομείο Καβάλας. Οι γιατροί άμεσα αποφάσισαν τη διακομιδή του στην παιδιατρική μονάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, όπου και κατέληξε. Η νεκροψία νεκροτομή, σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα, αφού στα αίτια αναμένεται να ρίξουν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη γνωστοποίησαν με ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της. Πλέον, όπως αναφέρουν, συνεχίζουν με την υπεράσπιση μόνο του συζύγου της συγκατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, αναφέροντας ότι ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος. Την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, καθώς οι υψηλές τιμές συνεχίζουν να πιέζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, κάτι που δεν κατάφερε, δεν επιχειρήσε καν να πετύχει η επταετία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στυλιτεύοντας μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας από τους διαγωνισμούς του δημοσίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις του έκρινε ότι για ζημιές από παράνομες οικοδομικές άδειες και πολεοδομικές πράξεις που χορηγήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση κοντά σε ρέματα για τα οποία δεν έχει γίνει οριστική οριοθέτηση, θεμελιώνεται ευθύνη του δημοσίου, των περιφερειών και των δήμων με συνέπεια να είναι υποχρεωτική αποζημίωση των ιδιοκτητών ακινήτων. Εκτός συνόρων, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν μετέδωσε ότι ακούγονται εκρήξεις προερχόμενες από τη θάλασσα στο νησί Κέσμη. Κρατική τηλεόραση του Ιράν διευκρίνησε ότι οι ήχοι που ακούστηκαν πιθανόν να οφείλονται σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς που εκτοξεύτηκαν εναντίον πλοίων που παραβίαζαν τα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα. Επανέλαβε επίσης ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι ΗΠΑ κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας παρέτεινε ως τις 12 Οκτωβρίου το μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στο πετρέλαιο κίνησης από 18% σε 10% σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου σήμερα το Ισραήλ να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κρίνοντας ότι είναι βαθιά ανησυχητικό το επίπεδο βίας στην περιοχή. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το βράδυ και θα ολοκληρωθούν στις 6 το πρωί. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της οδού και προς τις δύο κατευθύνσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι πέσε ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα Ιβάν Κουέγιαρ όταν κατέρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε νωρίτερα η Εθνική Ελλάδος, η οποία επέστρεψε στη χώρα μας και πλέον στρέφει την προσοχή της στις δύο σημαντικές αναμετρήσεις που ακολουθούν για το UEFA Nations League. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 4 Οκτωβρίου η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, άνεμοι αρχικά βόρειο-δυτικοί μέτρη, οι οποίοι από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.